0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αίσθηση προκάλεσε όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο, γιατί είναι δημοφιλής ο κύριος Γιάννης Μιχαλογιαννάκης, γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και πρώην βουλευτής, η απόφασή του να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Το έβγαλε ο ίδιος σε ανακοίνωση χθες. Το αναδημοσιεύθηκε παντού μέσα στην χώρα η απόφασή του αυτή. Και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά για άλλη μια φορά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Μιχαλογιαννάκη για να συζητήσουμε για αυτή την απόφαση. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Δική μου χαρά. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέτε στην ανακοίνωσή σας ότι επιστρέφετε στις πολιτικές και ιδεολογικές σας ρίζες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω καταρχάς τι ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε τότε από εκείνες τις ρίζες και τι άλλαξε σήμερα για να επιστρέψετε.
1: Ο χώρος που είναι νέο ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήρθαν από αυτόν
0: κύριε Μιχαλογιαννάκη, συγγνώμη να σας διακόψω. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, συγγνώμη να σας διακόψω. Δεν ακούγεστε καλά. Δεν ξέρω εάν μεταφερθείτε, μήπως ακούγεστε καλύτερα.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, απαντήστε μου λοιπόν τώρα.
1: Πρώην ενιαίου ΣΥΡΙΖΑ. Και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν εγκλωβίστηκε οριστικά σε μια ανώφελη εσωστρέφεια, σε μια τοξική παραπολιτική και σε ένα πρωτοφανή οργανωτικό εκφυλισμό που τον αποκόπτουν πλήρως από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Οι πολίτες τώρα δεν αναζητούν επικοινωνιακά τεχνάσματα, εμφανείς αρχιστικές φιλοδοξίες ούτε σοκομματικές περιχαρακώσεις. Αναζητούν σοβαρότητα, λύσεις και ελπίδα. Αυτή είναι η απάντησή μου όσον αφορά στην ερώτησή σας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχετε δυσαρεστηθεί από την κατάσταση που επικρατούσε στο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι αυτό σας οδήγησε να επιστρέψετε, όπως λέτε και εσείς, στις ρίζες σας. Δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, από εκεί από όπου ξεκινήσατε πολιτικά. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε... Με σοβαρότητα το ΠΑΣΟΚ, με θεσμικότητα, με καθαρές θέσεις, με ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, θεωρώ τώρα, σήμερα, το 2026, ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον το μοναδικό καταλήτη για την ανασύνδεση της δημοκρατικής παράταξης. Το είπα ακριβώς. Το μόνο καταλήτη.
0: Το μόνο καταλήτη. Έχετε περάσει, λοιπόν, ξεκινήσατε μάλλον από το ΠΑΣΟΚ, πήγατε στη ΔΙΜΑΡ, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ και πιο πρόσφατα στο κίνημα Δημοκρατίας. Είχαμε μιλήσει μάλιστα τότε και άλλη μια φορά. Τι απαντάτε σε εκείνους που θα πούν ότι δεν πρόκειται για επιστροφή στις ρίζες, αλλά για μια άλλη μια πολιτική μετακίνηση σας?
1: Πολιτική μετακίνηση όταν εκλέγεσαι πρώτο στη ΔΙΜΑΡ, τρεις φορές πρώτο στο ΣΥΡΙΖΑ, εκλέγεσαι. Όχι διορίζεσαι, εκλέγεσαι. Τότε, το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο, και το ξέρετε, και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι έφυγα από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Από το 2012 και το 2019, όπως σας είπα, ήμουν στη ΔΙΜΑΡ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε έδωσα μάχες μαζί με τους απλούς πολίτες για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια. Αυτό είχε ένα ιστορικό πρόσημο, όπως προσέξτε, κύριε Αντελάκη. Αυτό το ιστορικό πρόσημο έκλεισε οριστικά τον κύκλο του.
0: Είπατε, κύριε Μιχαλογιαννάκη, ότι καταψηφίσατε τότε όντως το μνημόνιο, όμως όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο το ψηφίσατε.
1: Δυστυχώς, και σήμερα κάνω αυτοκριτική και το λέω από την εκπομπή σας,
0: ναι,
1: κακώς το ψήφισα. Κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου, μα νομίζω ότι την κάνουν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι λένε για τα λάθη τους. Ένα λάθος μου ήταν που ψήφισα το τρίτο μνημόνιο. Ζωρίστηκα τότε πάρα πολύ από τον κόσμο με την κατάσταση ότι η χώρα δεν θα έκανε όρθια. Το ψήφισα. Σήμερα με τα σημερινά μυαλά που έχω, δεν θα το ψήφισα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως δεν ψήφισα και τον πρώτο.
0: Μάλιστα. Λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κινήματος, μπορούν να αποτελέσουν την κυβερνητική εναλλακτική. Ποιο είναι το συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο που σας κάνει να πιστεύετε τώρα και ποια η θέση του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να σας κάνει ξανά να διαφωνήσετε?
1: το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο με κάνει να θεωρώ το ΠΑΣΟΚ μοναδικό καταλήτη. Και ένα δεύτερο, κύριε Αγγελάκη,
0: ναι,
1: δεν χρωστάει πουθενά σε εγγυητές, σε ολιγάρχες. Δεν χρωστάει το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου ηθική. Είναι ένα κόμμα σήμερα το οποίο δεν χρωστάει για να δώσει ανταλλάγματα αύριο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα.
0: Mm-hmm. Για πείτε μας τώρα, πώς θεωρείτε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στη χώρα, την πολιτική, θα έλεγα, κατάσταση.
1: Η χειρότερη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ.
0: Για επιχειρηματολογήστε, γιατί το λέτε αυτό.
1: Η ακρίβεια η πρώτη στην Ευρώπη.
0: Πάλι, κύριε Μπιχαριανάκη, πάλι σας χάνουμε. Διορθώστε λίγο τον ήχο σας.
1: Η αγοραστική δύναμη τελευταία στην Ευρώπη. Επενδυτική τελευταία στην Ευρώπη. Ακρίβεια τελευταία στην Ευρώπη.
0: Κύριε Μπιχαριανάκη, συγγνώμη, σας διακόπτω και πάλι. Διορθώστε πάλι λίγο τον ήχο σας. Ελάτε στην προηγούμενη κατάσταση. Ήταν πιο καλή.
1: Εδώ, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε τώρα.
1: Δυστυχώς το γιατρό μου δεν είναι πολύ καλό ίντερνετ και την επενδυτική ικανότητα είπε στην Ευρώπη, στην αγοραστική δύναμη του πολίτη τελευταία στην Ευρώπη, την ακρίβεια πρώτη στην Ευρώπη. Τι να πει της, τι να πει να πει κανείς, κύριε Αγγελάκη, δεν δύο δομές τουλάχιστον για να το αποδείξει αυτή η κοινότητα της κυβέρνησης περάσει.
0: Κύριε Μιχαιρογιάννη, συγγνώμη, είναι σοβαρό το θέμα με τον ήχο σας. Δεν ακούγεστε, αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι δεν ακούγεστε. Αυτά που λέτε ακούγονται διακοπτόμενα και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σωστό.
1: Τώρα μ' ακούτε.
0: Ναι, τώρα είστε καλύτερα. Εάν μείνετε εκεί, θα σας ακούσουμε. Λοιπόν, είπατε για την ακρίβεια, η πρώτη στην Ευρώπη, αγοραστική δύναμη, η τελευταία στην Ευρώπη.
1: Και τα σκάνδαλα τώρα μην αρχίσει να πάρει.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε σκάνδαλα, τι εννοείτε?
1: Υποκλοπές, ο ΠΚΠ, τόσα έχει τόσα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι είναι εκείνο λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ βάζει απέναντι από αυτά που λέτε?
1: Εγώ συμφωνώ με το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι έχει μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα. Έχει καρές θέσεις, κοστολογημένες θέσεις, κοστολογημένο πρόγραμμα. Με σύμφωνο με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας, κύριε Μιχαιρογιαννάκη, εντούτοις, σε αυτή την εικόνα που περιγράφετε, στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται τρίτο. Αυτό πώς το εξηγείτε?
1: Δεν έχουμε ακόμα κοινωνικοποιήσει το πρόγραμμά μας, κύριε Αγγελάκη. Και βλέπετε ότι και μετά τη ΔΕΘ που μας αφήσανε και μιλήσαμε, γιατί τα ολιγοπόλια δεν μας αφήνουν επικοινωνιακά να πηγαίνουμε, έχει αρχίσει και παίρνει μονάδες το ΠΑΣΟΚ μπροστά. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα πάρει ακόμα περισσότερες. Είμαι σίγουρος και όσο αφορά για την Κρήτη, ότι με τις απλές δυνάμεις μου και εγώ, τις απλές δυνάμεις μου ως τελευταίος πολίτης, θα το ξαναθυμίσω με πολύ.
0: Όσον αφορά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, τι θα λέγατε?
1: Αρχικές φιλοδοξίες, διορισμένα άτομα, τι να πω, αυτά είναι την αυτοκριτική του. Εγώ την έκανα. Είπα, το μνημόνιο δεν έπρεπε να το είχα ψηφίσει. Αυτά είναι την αυτοκριτική του. Εγώ είπα, την απεργία πείνας τότε δεν έπρεπε να την κάνω. Και δεν με στήριξε και καθόλου εσύ έτσι αυτό που την έκανε. Αυτοκριτική τι θέλει ο κόσμος, την ακούει. Ας κάνει και αυτό την αυτοκριτική του. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι άλλοι και να μην φταίει αυτός. Αυτό δεν ήταν επιλογές, κύριε Αγγελάκη, τα πρόσωπα. Εμένα ήταν επιλογές. Και σήμερα τους έχεις τον εξώστη. Ποιο ήταν επιλογές? Ποιος έκανε αυτές τις επιλογές?
2: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν σας βλέπουμε εκεί μαζί με το Πασόκ και πάλι να αγωνίζεστε για αυτό το πρόγραμμα το οποίο μας προαναφέρετε και για αυτές τις αρχές που διέπουν το Πασόκ. Σωστά?
1: Ναι, κύριε Αντιλάκη.
2: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας και μας εκθέσατε τις θέσεις και τις απόψεις σας για την απόφαση αυτή που πήρατε να επιστρέψετε στο ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αντιλάκη.
2: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.

Ήταν ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και πρώην βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Μιχαλογιαννάκης. Μιλήσαμε για την απόφασή του να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, να επιστρέψει στις ρίζες, καθώς έπαψε πια ο ΣΥΡΙΖΑ να τον γοητεύει, διότι μπήκε σε μια διαδικασία, όπως είπε, εσωστρέφειας, και βλέπει τώρα στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη τον μόνο πολιτικό φορέα και τον μόνο πολιτικό που θα μπορούσε να διορθώσει τα σημερινά πράγματα όπως έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα.

Έχουμε εξελίξεις σχετικά με αυτή την πτήση thriller της Fly Dubai από το Dubai μέχρι το Tel Aviv. Δεν έφτασε ποτέ στο Tel Aviv. Προσγειώθηκε σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ σκληρή απάντηση στο Ιράν εάν αποδειχθεί εμπλοκή του, λέει ο Τραμπ. Νέο βίντεο από τις δραματικές στιγμές, λέει το Earth News. Και πραγματικά πριν από λίγο έδειχνε αυτό το βίντεο που μεταφέρουν με ασθενοφόρο, με φορείο, τον ήρωα συγκυβερνήτη που απεσόβησε την τραγωδία. Έσωσε 174 ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροπλάνο. Από την μοχθηρή, θα έλεγα, βούληση του κυβερνήτη να ρίξει το αεροπλάνο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες... Από την μοχθηρή, θα έλεγα, βούληση του κυβερνήτη να ρίξει το αεροπλάνο. Οι συνθήκες...

Και μαχαίρι, ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι με ποιο τρόπο κατέστη δυνατό να μεταφερθεί μέσα στο αεροσκάφος από τον συγκυβερνήτη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει σχέση με τον συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Ο Τραμπ ρωτήθηκε την Πέμπτη από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο εάν είχε ενημερωθεί για τυχόν συνδέσεις μεταξύ του πιλότου που βρίσκεται πίσω από την επίθεση και της Τεχεράνης. Θα έλεγα ότι η απάντηση με βάση όσα ακούω είναι ναι, αλλά το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, είπε ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε αντίπεινα εναντίον της Τεχεράνης σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: θα δεχτούν πλήγμα πολύ ισχυρό, πολύ σκληρό, μην ανησυχείτε. Ρωτήστε τους απλά, ξέρουν τι συνέβη, θα δεχτούν πολύ σκληρό πλήγμα, πρόσθεσε. Το Ισραήλ επιμένει να κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να εκτιμά πως οι αρχές αναμένεται να γνωρίζουν εντός των επόμενων ημερών εάν ο συγκυβερνήτης είχε διασυνδέσεις με το Ιράν. Αναφερόμενο στο προφίλ του συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να είχε καταγωγή από το Ομάν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Fox and Friends, ο Νετανιάχου είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στον καπετάνιο του αεροσκάφους της Fly Dubai φωνάζει στο πλήρωμα του αεροσκάφους «Σκοτώστε με», κάτι που δηλώνει, όπως είπε, αυτοκτονικές τάσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις. Είναι σαφές ότι σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου. Στο Ισραήλ δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες περί πρόσφατης ριζοσπαστικοποίησης του συγκυβερνήτη. Μάλιστα αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί τους στα μέσα δικτύωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν γεμάτη με μίσος για τους Εβραίους. Ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται πλέον από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, οι οποίες διεξάγουν ξεχωριστή έρευνα από την αντίστοιχη της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης νοσηλεύτηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων τους και αναχώρησαν για το Αμπουντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων το πρωί της Πέμπτης, αφού βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας τους και έλαβαν ιατρική άδεια. Νέο βίντεο από την εφιαλτική πτήση της Fly Dubai αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτελήθηκαν στο αιματοβαμμένο πιλωτήριο. Στο βίντεο διακρίνεται ο Ινδός πιλότος Μιτ Ματσάρ, που δέχτηκε την επίθεση, να βρίσκεται αιμόφυρτος στο πάτωμα. Τρεις επιβάτες του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εξ αυτών οδοντίατρος που είχε ιατρικές γνώσεις, του έσωσε τη ζωή και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία. Όλοι μιλούν για ένα πραγματικό ήρωα που, παρότι δέχτηκε επίθεση από τον συνάδελφό του, κατάφερε όπως φαίνεται να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και στο υπόλοιπο πλήρωμα να παρέμβουν και να αποτρέψουν την καταστροφή. Δίπλα του στο πιλωτήριο, μέσα στα αίματα, και ο συγκυβερνήτης, ο άνδρας που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν, όπως είπαμε, 174 επιβάτες. Επιβάτες τον έχουν ακινητοποιήσει με τα χέρια δεμένα πίσω.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, εδώ στην Ευρώπη δεσπόζει στην επικαιρότητα, δεσπόζουν στην επικαιρότητα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Και μάλιστα πολύ σφοδρές. Βλέπω εδώ φωτογραφίες με φωτιές στο Παρίσι κτλ. Βίαιη τροπή έχουν πάρει πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία, λέει το Earth News, με την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Χθες οι αρχές ανακοίνωσαν ότι έγιναν σχεδόν 2.000 προσαγωγές, 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορή την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες, αστυνομικούς και χωροφύλακες. Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία, που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Ο κύριος Ζεφρέ δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφού άρχισαν οι κινητοποιήσεις.

Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε χθες σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προχθές είχαν ανακοινωθεί ήδη 600 συλλήψεις, με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρισμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστήμιου πόλεις, σύμφωνα με το Union des étudiants, οργάνωση του γαλλικού φοιτητικού κινήματος. Κάποιες από τις χθεσινές διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με μαθητές να καταγγέλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, το μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών. Όμως σε άλλες αναφέρθηκαν βία επεισόδια και βανδαλισμοί. Μέσα ενημέρωση στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες. Στην Ναντ πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, ενώ η είσοδος σχολείου βρισκόταν για κάποια ώρα στις φλόγες. Στη Μασαλία πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει καμία σχέση με θεμητές διεκδικήσεις, κάνοντας λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορώντας την ανυπότακτη Γαλλία, που είναι στη ριζοσπαστική αριστερά ανήκει, για υποκίνησή τους, για οργανωμένη μηχανογραφία. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία και τακτικές φθοράς και πρόκλησης. Ο Υπουργός Παιδείας Ζεφρέ κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με αντιπροσώπους των μαθητών.

Και κάτι τελευταίο που βλέπω εδώ, σχετικά με το προηγούμενο θέμα που σας ανέφερα, με την πτήση της Fly Dubai, είναι εξοργισμένα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τα βιαστικά Ισραηλινά συμπεράσματα για τη Fly Dubai και δοκιμάζονται οι διακρατικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ. Πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και σήμερα η εκπομπή μας θα είναι περισσότερης διάρκειας, θα τελειώσουμε στις 10.30 και θα επιστρέψουμε με το επόμενο μας θέμα.

0: Αγαπητοί φίλοι, μας εξέπληξε ευχάριστα ένα δελτίο τύπου που έφτασε στα email μας σχετικά με το γεγονός ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής στο σπίτι της χειροποίητης Κρήτης στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου. Και βέβαια θέλαμε να μάθουμε περισσότερα. Τι ακριβώς είναι αυτό το σπίτι και όταν λέμε χειροποίητη Κρήτη τι εννοούμε. Γι' αυτό επικοινωνήσαμε με τη δημιουργό του σπιτιού, η οποία έχει και ευχάριστο και δημιουργικό παρελθόν σχετικά με την χειροποίητη Κρήτη, την δημοσιογράφο και συγγραφέα την κυρία Ισαβέλα Ζαμπετάκη, η οποία είναι σήμερα στην εκπομπή μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Κυρία Ζαμπετάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, τι είναι αυτό το σπίτι της χειροποίητης Κρήτης.
1: Η σύνδεση είναι αυτή ακριβώς που αναφέρατε. Όλα αυτά ξεκίνησαν με το βιβλίο, το οποίο που έγραψα πριν από 3 χρόνια για όλα όσα εξακολουθούν να γίνονται στο χέρι στην Κρήτη. Και ανακαλύπτοντας πόσο μεγάλη και πόσο ζωντανή είναι αυτή η κουλτούρα, θέλησα να δημιουργήσω ένα χώρο που θα στεγάζει κατά κάποιο τρόπο όλες αυτές τις τέχνες, να μπορούν να γίνονται εργαστήρια και θεματικές εκδρομές για κοινό από το εξωτερικό που ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε.
0: Μάλιστα. Και όταν λέμε χειροποίητα, τι εννοούμε, ποια είδη δηλαδή είναι αυτά τα οποία ακόμα επιβιώνουν στην Κρήτη, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι λιγότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα είναι λιγότερα από ότι είναι στο παρελθόν, αλλά θα έλεγα ότι είναι περισσότερα στην Κρήτη από ότι είναι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Α, ενδιαφέρον αυτό.
1: Που γοητεύει και εμένα στην Κρήτη, γιατί η Θεσσαλονικιά είναι η καταγωγή.
0: Ναι. Παρά το κριτικό επίθετο. Παρά το κριτικό επίθετο,
1: Ο προπάπους.
0: Ο προπάπους, μάλιστα.
1: Και το ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για όλα όσα γίνονται στο χέρι και στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει να κάνει λίγο και με το ότι έχει παραψηφιοποιηθεί η ζωή μας και ψάχνουμε να βρούμε αντίβαρο. Για κάποιους ανθρώπους είναι μόδα και θα περάσει, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το εννοούν και το αγαπούν στα αλήθεια. Και αυτούς τους ανθρώπους θέλω να μπορώ σε ένα χώρο να τους δίνω ένα σημείο συνάντησης.
0: Και γι' αυτό το ονομάζεται και σπίτι, δηλαδή πάει το μυαλό στο μουσείο, αλλά εσείς είπατε ότι θα γίνονται και άλλα πράγματα εκεί.
1: Ναι, σπίτι και εργαστήριο θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος που το περιγράφει. Για πρώτη χρονιά θα ξεκινήσουμε δίνοντας έμφαση στην υφαντική, στην κεραμική και στις γευσυγνωσίες προϊόντων μικρών παραγωγών. Αυτά είναι πράγματα που τα έχω κάνει και στο παρελθόν, όχι στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά σε άλλα σημεία, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτά και γνωρίζοντας για παράδειγμα ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες στην Αμερική που έρχονται στην Ελλάδα και μένουν 10 μέρες για να υφάνουν, να υφαίνουν 6-8 ώρες τη μέρα και να φτιάχνουν κάτι που μετά το παίρνουν πίσω μαζί τους. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο της εκκίνησης και μια ετήσια γιορτή μαστόρων που θα γίνει περίπου σε ένα χρόνο από τώρα και θα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες που ενδιαφέρονται να δουν από κοντά παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και κατασκευής που τείνουν να χαθούν, αλλά υπάρχουν ακόμα εξαιρετικοί μάστορες και τεχνίτες που τις κατέχουν και τις ασκούν.
0: Και το ερώτημα που πάει στο μυαλό κάποιου είναι, άρα αυτό το σπίτι θα συντηρείται από τους ίδιους τους ανθρώπους που θα μετέχουν σε αυτά που θα κάνετε?
1: Σωστά. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, μια ιδιωτική επένδυση. Είμαι πολύ τυχερή και ευγνώμων ότι έχω στο πλέμμα από την αρχή κάποιους πολύ σημαντικούς χορηγούς που στηρίζουν. Αλλά από εκεί και πέρα ο στόχος είναι η ιδιωσιμότητά του να είναι από τις επισκέψεις που θα δέχεται.
0: Η συμμετοχή, είπατε προηγουμένως ότι ένα από τα πρώτα που θα κάνετε είναι η ευσυγνωσία μικρών παραγωγών.
1: Ναι.
0: Η συμμετοχή και στα άλλα δύο προηγούμενα που είπατε θα είναι επίσης ντόπιον?
1: Η συμμετοχή είναι κυρίως για επισκέπτες από το εξωτερικό ή και επαγγελματίες από όλα τα σημεία της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Α, από όλα τα σημεία της Ελλάδας. Μάλιστα. Γιατί...
1: Ναι, δηλαδή θα γίνουν κάποια workshops που θα είναι για αρχιτέκτονες με επισκέψεις σε εργαστήρια τεχνητών και μετά με τεχνίτες που θα έρθουν στο σπίτι για να δείξουν συγκεκριμένες εφαρμογές.
2: Σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αυτά ήδη υπάρχουν στην Κρήτη και προφανώς θέλετε να τα επεκτείνετε προς τα έξω με αυτές τις δραστηριότητες?
1: Ναι, βλέπω ότι είναι αντικείμενα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους από το εξωτερικό, αυτό που εμένα με συγκινεί και μου δίνει κίνητρο να συνεχίζω να το κάνω, γιατί προφανώς έχει πολλές δυσκολίες όλο αυτό, είναι ο βαθύς ο σεβασμός που εκδηλώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω δεν θα φανταζόμασταν ότι ας πούμε μια Αμερικανίδα από το Cleveland ή από το Seattle μπορεί να γοητευτεί τόσο βαθιά από ένα έργο υφαντικής παραδοσιακής ενός ελληνικού χωριού. Αλλά πραγματικά αξίζει να βρεθεί κανείς μπροστά στη στιγμή που συναντιέται η γυναίκα αυτή από το εξωτερικό με την υφάντρα, που μπορεί να είναι μια γιαγιά μεγάλης ηλικίας, μπορεί να είναι μια νεαρή γυναίκα, αλλά η κοινή αγάπη που τις ενώνει για την τέχνη τους είναι ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο και δυνατό πράγμα.
2: Πόσο καιρό σας πήρε να υλοποιήσετε την ιδέα αυτή?
1: Πήρε αρκετό καιρό, όπως και με πολλά πράγματα στην Ελλάδα, το να προσπεράσεις τα γραφειοκρατικά ζητήματα είναι αυτό που τρώει τον περισσότερο χρόνο. Μετά βιώνουμε ας πούμε την τρελή εποχή της οικοδόμησης, που για να διεκδικήσεις την προσοχή των εργολάβων και των μαστόρων επίσης θέλει πολύ προσπάθεια. Οπότε θα έλεγα συνολικά ότι είμαστε στα 2,5 περίπου χρόνια προσπάθειας.
2: Μάλιστα. Και πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία του, να το πούμε έτσι?
1: Πιστεύω ότι την Άνοιξη μετά το Πάσχα θα μπορέσουμε να κάνουμε τα εγγένειά μας. Οπότε από το καλοκαίρι θα υποδεχόμαστε τους πρώτους επισκέπτες.
2: Μάλιστα. Και έτσι μέσα από αυτό το σπίτι η χειρονακτική εργασία, η καλλιτεχνική θα την πω εγώ, γιατί είναι καλλιτεχνία σίγουρα, ναι. Έτσι. Η καλλιτεχνική θα γίνει μέσα από αυτό το σπίτι ευρύτερα γνωστή διεθνώς.
1: Έτσι ελπίζω, ναι.
2: Αυτός είναι και πιστεύω και ο κύριος στόχος σας, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι. Να είναι ένα σημείο αναφοράς για ανθρώπους από όλο το πλανήτη.
2: Μάλιστα. Κυρία Ζεμπετάκη, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή ευόδοση και στα τελικά στάδια του έργου σας και σύντομα, όπως είπατε και εσείς, την Άνοιξη να δούμε...
1: Να σας υποδεχθούμε από κοντά.
2: Βεβαίως, να δούμε ακριβώς και από κοντά διαζώσεις πώς γίνεται αυτή η ιδέα πραγματικότητα. Να είστε καλά.
1: Έγινε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Ναι. Διαβάζω εδώ από το δελτίο τύπου το σχετικό ότι το οίκημα σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Αγγελική Κωνσταντινίδη και Τίνα Ζούμπου, ενώ σημαντικές λεπτομέρειες κατασκευάζονται στο χέρι από τεχνίτες της Κρήτης υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Βαρδάκη. Στο χώρο θα φιλοξενούνται επίσης έργα κεραμικής, όπως μας είπε η κυρία Ζαμπετάκη, υφαντικής και ξυλουρικής σύγχρονων δημιουργών. Το σπίτι της χειροποίητης Κρήτης αναμένεται να ανοίξει, όπως είπε και η ίδια, τις πόρτες του το πρώτο εξάμηνο του 2027. Η ίδια το τοποθέτησε περί την άνοιξη του 2027.

Το σπίτι λοιπόν της χειροποίητης Κρήτης θα διαδώσει διεθνώς την ικανότητα και την αξία των ανθρώπων εκείνων που με τα χέρια τους μπορούν να φτιάξουν θαύματα. Μπορεί να είναι κλισέ η έκφραση, αλλά είναι και πραγματικότητα.

Εθνική κυνήγησε ένα ακόμη θρίαμβο, αλλά λύγησε στην πίεση των Ολλανδών και αρκέστηκε στο βαθμό, λέει το Earth Sports. Πραγματοποίησε ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο, υπέφερε στο δεύτερο και τελικά ήρθε ισόπαλη με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League A της Nations League. Αυτό που κρατάμε είναι η πρωτιά και το αίτητο μέχρι στιγμής. Πιστεύουμε να τα καταφέρει και με τη Γερμανία στον επόμενο εντός έδρας αγώνα. Πραγματικά αυτή η εμφάνιση Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου δεν έχει ξανασυμβεί. Βέβαια, εντάξει, ο θεσμός είναι καινούριος, το Nations League δηλαδή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αλλά είναι ο κάθε παίκτης και όλη η ομάδα μαζί χάρμα ιδέστε. Πραγματικά. Και μην ξεχνάτε ότι παίζουμε με μεγαθύρια. Πραγματικά, δηλαδή Ολλανδία και Γερμανία είναι μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Κι όμως στεκόμαστε απέναντί τους ως ίσως προς ίσον. Πραγματικά. Για ένα σπουδαίο και απαιτητικό παιχνίδι, λέει η δημοσίευση του Earth Sports, η Εθνική στάθηκε στο ύψος της περίστασης και διεκδίκησε άλλη μια μεγάλη νίκη, με την Ολλανδία να παίρνει τελικά το βαθμό της οπαλίας στην Τούμπα 2-2 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Η Ελλάδα έδειξε μεγάλη διάθεση από την αρχή της αναμέτρησης και έγινε απειλητική μόλις 37 δευτερόλεπτα με την άστοχη κεφαλιά του Ιωαννίδη. Λίγο αργότερα ο Τίμπερ σταμάτησε το γύρισμα του Παυλίδη, ενώ κανείς Έλληνας δεν μπήκε στην πορεία της μπάλας στο σέντρα σου του Σάλιακα στο έκτο λεπτό. Και να πούμε ότι ήταν μεγάλη απώλεια αυτή του Χρήστου Τζιόλι, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από το παιχνίδι. Αν ο Χρήστος Τζιόλις παρέμενε μέσα στον αγώνα, πιστεύω ότι τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Βέβαια, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε ένα παίκτη, αλλήμωνο καμιά ομάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό και δεν πρέπει να το κάνει αυτό, αλλά θα ήταν σίγουρα διαφορετικά τα πράγματα. Είναι μεγάλης κλάσης παίκτης ο Χρήστος Τζιόλις και επίσης δεν νομίζω ότι κλείστηκε αδικαιολόγητα η ομάδα πίσω. Βέβαια, υπάρχει και η κούραση, γιατί ήταν όταν αγωνίζεις απέναντι σε μεγαθύρια, δεν έχεις ένταση, έχεις υπερένταση, υπερβαίνεις τις δυνάμεις σου, και τα παιδιά της Εθνικής έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα ότι μπορούν να αντέξουν απέναντι σε αυτό. Αυτό βέβαια ψήνει και την ομάδα. Την ψήνει και την κάνει πιο σκληροτράχυλη, γιατί όπως είπαμε, σε αυτή την κατηγορία έχεις να αντιμετωπίσεις μεγαθύρια. Η διαχείριση του πράγματος όμως μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή, σε γενικές γραμμές. Είπε κάτι και ο Γιωβάνοβιτς, ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, ότι αυτός ο βαθμός που πήραμε μπορεί στο τέλος να αποδειχτεί πολύτιμος. Και έχει δίκιο. Ο Γιωβάνοβιτς θα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Δεν ενθουσιάζεται όπως ενθουσιαζόμαστε εμείς οι φίλαθλοι από τις νίκες αυτές, τις απρόσμενες βεβαίως, νίκη της επί της Γερμανίας και νίκη επί της Σερβίας μέσα στη Σερβία με ανατροπή. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, τώρα ισοπαλία με την Ολλανδία. Βλέπει ότι θα μπορούσαμε να χάνουμε από την Ολλανδία. Αυτή η δήλωση που κάνει δίνει μεγάλη αξία στις προσπάθειες των παιδιών, των παικτών του, και είναι και ρεαλιστική. Θα μπορούσαμε να χάναμε. Παίζαμε, προσέξτε, με την Ολλανδία. Παίζουμε επίσης με τη Γερμανία. Γολιάθ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και εμείς είμαστε ο Δαβίδ, όπως και αν το κάνουμε.

Εδώ βλέπω και μια δήλωση του Γιωβάνοβιτς ότι θαυμάζω τους παίκτες που έχω και ο Τζόλης δεν ήθελε να βγει. Ο Τζόλης δεν ήθελε να βγει, αλλά για να τον προστατεύσει ο Γιωβάνοβιτς τον... Γι' αυτό, αν είδατε το μάτς, υπήρχε μια καθυστέρηση κάποια στιγμή για κάποια δευτερόλεπτα ή λεπτά. Η ομάδα έπαιζε με 10 παίκτες. Και εκεί υπήρχε μια διαφωνία για το αν θα μπει ή αν θα βγει. Τελικά βγήκε και καλά έκανε και βγήκε, γιατί οι παίκτες σαν τον Τζόλι τους κρατάς, είναι κρυφό και φανερό χαρτί συγχρόνως.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Μια εκπομπή που και σήμερα είχε μεγαλύτερη διάρκεια του συνηθισμένου. Και μια εκπομπή στην οποία είδαμε τα σπουδαιότερα κατ' εμάς και ελπίζουμε και για σας γεγονότα της ημέρας, διότι σε μια εκπομπή 2-2,5 ώρων δεν μπορούν να χωρέσουν όλα τα γεγονότα. Οπότε αναγκαστικά κάνεις επιλογή σύμφωνα με το αισθητήριο ποια πράγματα ενδιαφέρουν τον κόσμο, τόσο από την τοπική όσο και από την εθνική και τη διεθνή επικαιρότητα. Εστιάσαμε στις καταστροφές στην Κρήτη από την προηγούμενη θεομηνία. Περιμένουμε άλλη μία, ελπίζουμε να μην είναι της ίδιας έντασης, και οι καλεσμένοι μας αυτό εξέφρασαν που συνομιλήσαμε μαζί τους, να μην είναι της ίδιας έντασης, να μην έχουμε πάλι ούτε νεκρό ούτε τεράστιες καταστροφές. Σε αυτά λοιπόν αναφερθήκαμε συνομιλώντας για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, ο οποίος απάντησε και στους κατοίκους του Ξηροπόταμου και του Γιώφυρου σχετικά με τις αιτιάσεις τους, τις δικαιολογημένες για την περιοχή τους, ότι κάθε φορά που ξεχυλίζει το ποτάμι αυτοί βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν απόλυτο δίκιο παρά τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν κάνει προς τις αρμόδιες αρχές. Απάντησε λοιπόν ο κύριος Συρηγονάκης, κράτησε από αυτά που απάντησε αυτό το πράγμα με τη μελέτη για τον Γιώφυρο και τις, μια μελέτη από τις εκβολές του μέχρι και 11 χιλιόμετρα μέσα, που είναι ένα έργο που θα σταματήσει τις πλημμύρες στην περιοχή. Και πρέπει να διαπλατηθεί δηλαδή ο ποταμός σε σημεία που είναι στενός. Υπάρχουν προβλήματα όπως συνήθως στην νεοελληνική πραγματικότητα, και τώρα προσπαθούν να ξεμπλοκάρουν την περιβαλλοντική μελέτη, να προχωρήσει η περιβαλλοντική μελέτη για να προχωρήσει και ολόκληρη η μελέτη και μετά να χρηματοδοτηθεί και να αρχίσει η υλοποίησή της. Αυτά βέβαια δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη, ωστόσο θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, μην νομίζετε ότι δεν τα έχουμε, και ότι μας είπε ο κύριος Συρηγονάκης ότι η περιφέρεια κάνει ό,τι της είναι δυνατόν δεδομένων των συνθήκων. Και οι συνθήκες αυτές είναι πάρα πολύ ισχυρές. Μην το ξεχνάμε, είναι οι συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, οι απότομες αναλλαγές του καιρού, οι μεγάλες ποσότητες νερού που πέφτουν κάθε φορά. Υδρολογικά βέβαια αυτό είναι ωφέλιμο, γιατί είναι καλό για τις καλλιέργειές μας. Δεν είναι καθόλου ωφέλιμο όταν δημιουργούνται καταστροφές και μπαίνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αυτό για να αποφευθεί πρέπει να ξεκινάει και από εμάς πρώτα, δηλαδή να ακούμε αυτά και να εφαρμόζουμε αυτά που πρέπει να εφαρμόζουμε τετά της πολιτικής προστασίας, και από την άλλη από την πολιτεία να είναι στη θέση της όταν πρέπει να είναι. Φαίνεται ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων ήταν αυτές τις ημέρες. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Λοιπόν, συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γεγέρογλου, τον κύριο Βασίλη Γεγέρογλου, τον δήμαρχο Μηνώα Παιδιάδας, για τις δικές τους επιπτώσεις της κακοκαιρίας της θεομηνίας στο Δήμο του. Μίλησε με τεπιτάσεως, θα λέγαμε, για το αντιπλημμυρικό που πρέπει να γίνει στο αεροδρόμιο. Ο ίδιος από την πλευρά του λέει ότι ό,τι μπορεί να γίνει και ό,τι πρέπει να προχωρήσει από την πλευρά του Δήμου έχει γίνει και έχει προχωρήσει για αντιπλημμυρική προστασία. Μας είπε και για τους σεισμόπληκτους, είπε, μας έδωσε την είδηση ότι ξεμπλοκαρίστηκε το νέο έργο καταδαφίσεως για τα κόκκινα κτίρια, και μας είπε ότι θα χρηματοδοτήθηκαν και έργα για την σχολική στέγη. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, τον Ηρακλειώτη γιατρό που αποφάσισε να συστρατευθεί, να επιστρέψει μάλλον στις ρίζες του, δηλαδή να επιστρέψει στο Πασόκ και να συστρατευθεί μαζί του σε αυτή την περίοδο που βαδίζουμε προς εκλογές. Μην το ξεχνάμε, την άνοιξη του 2027 θα έχουμε εκλογές. Και μιλήσαμε και με τη δημοσιογράφο την κυρία Ισαβέλα Ζαμπετάκη, η οποία έχει φτιάξει το σπίτι της χειροποίητης της Κρήτης στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου, και από εκεί η χειροποίητη Κρήτη, ό,τι φτιάχνεται δηλαδή με τα χέρια στην Κρήτη και έχει συντηρηθεί, θα διαδίδεται με βιωματικό μάλιστα τρόπο σε όλο τον κόσμο.
Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Σας ευχόμαστε και εγώ και ο Μάνος Παπαδάκης που ήταν στη ρύθμιση του ήχου να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και προσοχή πάρα πολύ. Λίγη σύνεση στην αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων. Μην ξεχνάτε ότι η φύση είναι πάρα πολύ ισχυρότερη από εμάς. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Πολίτικα 898 στα FM.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκάλια.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ο ωκεανός, κομίτες φωτεινούς

898 στο FM. Thereby transform this pending cosmic energy.

0: Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, στους 89 και 8, διαδικτυακά μας ακούτε από το politika.gr, όπου έχετε τις επιλογές για να επιλέξετε ένα από τα ραδιόφωνα της μεγάλης μας οικογένειας εδώ, της PR Media δηλαδή, και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο ραδιόφωνο του Πολίτικα στους 89 και 8, στον Sport FM 104,2 και βεβαίως στα δύο ψυχαγωγικά μας ραδιόφωνα, στον Σφαίρα 98 και 7 και στον Dirty 107,7. Είναι η Πηξίδα που ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή και βεβαίως στην επανάληψη του Σαββατοκύριακου, στην ζωντανή της μετάδοση 12 με 1, αλλά και στις επαναλήψεις 8 με 9 το βράδυ και 7 με 8 το πρωί της επόμενης. Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται και πραγματικά τους ευχαριστώ. Μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων, δημοσιογράφων, η Μαρία η Μαυρομάτη, η Φιλία η Σαριδάκη και ο Μανώλης ο Σαρής. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Ολίτινας και στα τεχνικά. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα η Κολοβού. Στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση, καθώς επίσης και στο playlist που πλέον ακούτε και μου το σχολιάζετε ότι πλέον επιτέλους βάλαμε και λίγο περισσότερη μουσική, γιατί η αλήθεια είναι ότι η εκπομπή είναι μια εκπομπή γνώμης, άποψης κατά κύριο λόγο και βεβαίως ειδησιογραφίας, όπου λόγω του ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο, δηλαδή μία ώρα, αυτό πρακτικά σημαίνει λιγότερο από 60 λεπτά καθημερινά, δυστυχώς η μουσική την οποία τόσο πολύ αγαπούμε, και το ελληνικό και το ξένο πεντάγραμμο, είχε μια πολύ μικρή θέση στον χώρο χρόνο μας. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε επιλέξει συνειδητά να παίζουμε μουσική και να μιλάμε πάνω σε αυτό, σε ένα εντελώς δηλαδή διαφορετικό μοτίβο ραδιοφωνικής σκηνοθεσίας, και εδώ ακούγεται λίγο περισσότερη μουσική, η αλήθεια είναι. Με αυτό θα πορευτούμε και στην συνέχεια, πρώτα ο Θεός να είμαστε καλά. Την εκπομπή Πηξίδα από το ραδιόφωνο του Πολίτικα προσφέρει και σήμερα το MBS College, το οποίο είναι μαζί σας για περίπου μισό αιώνα. Έχει μια εξαιρετική, λαμπρή θα έλεγα, και με πολύ μεγάλη προσφορά και αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία, προσφορά στην ιδιωτική εκπαίδευση. Είναι μαζί μας και φέτος, είναι μαζί μας μέσω της Πηξίδας, αλλά είναι δίπλα σας εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.

Λοιπόν, για πάμε να βάλουμε μια σειρά σε αυτά τα οποία συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες γύρω μας και βεβαίως μονοπολούν, θα έλεγα, την ειδησιογραφία.

ψηλά στην ειδησιογραφία συνεχίζει να παίζει η υπόθεση του MedWatch που κάναμε λόγο και τις προηγούμενες μέρες, το οποίο σαρώνει, θα έλεγα, την ελληνική επικράτεια προκειμένου να εντοπίσει ποιοι είναι οι γιατροί εκείνοι και τα κέντρα τα οποία παρέχουν υπηρεσίες παράνομα ή παράτυπα. Στην διαδικασία αυτή, τα πιο τρανταχτά για διαφορετικούς λόγους περιστατικά είναι μια κλινική που έκανε χημειοθεραπείες, παρακαλώ, στην Θεσσαλονίκη και σφραγίστηκε. Παράνομες χημειοθεραπείες, όπως το ακούτε. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι ούτε σέβονται ούτε συναισθάνονται τι μπορεί να κάνουν στο βωμό του χρήματος. Η κυρία Παγώνη μίλησε επίσης εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα και είπε ότι το μηχάνημα που έχει βρεθεί στο ιατρείο της κυρίας Καριστιανού απαγορεύεται και δεν ξέρω, είπε η γιατρός, πώς το χρησιμοποίησε, παιδιά. Το μηχάνημα της βιοανάδρασης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της κυρίας Καριστιανού και το οποίο μπορείτε να το διαπιστώσετε ότι υπάρχει πολύ εύκολα με ένα Google Search στη σελίδα της και τις προϋποθέσεις για την χρήση του σε ιατρείο, σχολίασε η κυρία Παγώνη μιλώντας στο ραδιόφωνο του Πολίτικα, υποστήριξε ότι για τη συγκεκριμένη συσκευή απαιτούνται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις, χαρακτηρίζοντας τη χρήση της χωρίς αυτές απαγορευμένη. Το μηχάνημα λοιπόν το συγκεκριμένο που έχει η κυρία Καριστιανού χτύπησε κόκκινο στον έλεγχο που γίνεται πλέον στα ιατρεία με το MedWatch. Είναι ένα μηχάνημα βιοανάδρασης που βοηθά να μάθει και να ελέγχει ο γιατρός τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση, την αναπνοή κλπ. Τώρα δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιεί η κυρία Καριστιανού που είναι παιδίατρος. Δεν ξέρω πώς το χρησιμοποιεί σε παιδιά. Για να το πάρεις αυτό το μηχάνημα πρέπει να δηλωθεί, να πάρεις άδεια και μετά να το δουλεύεις. Αυτή τη θεραπεία δεν την χρησιμοποιούμε εμείς οι γιατροί. Τώρα τι κάνει η κυρία Καριστιανού, δεν ξέρω, είπε η κυρία Παγώνη. Αυτό το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται πάντως από γιατρούς. Ό,τι μηχάνημα υπάρχει σε ιατρείο πρέπει να καταγράφεται και να παίρνει έγκριση από τον ιατρικό σύλλογο. Έχουμε λοιπόν την περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, η οποία βρίσκεται για δεύτερη φορά στο στόχαστρο μιας μεγάλης υπόθεσης με κοινωνικό αντίκτυπο. Τώρα θα πούμε ότι με αφορμή αυτό το περιστατικό με το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη την φέρνει ξανά στο προσκήνιο με μια ουσιαστικά λειτουργία που αφορά την επιστημονική της διάσταση και ιδιότητα, διότι θα μου επιτρέψετε να πω και να θυμίσω ότι η κυρία Καριστιανού πριν από μερικές εβδομάδες, πριν από μερικούς μήνες, βρέθηκε και για την επιχειρηματική της δραστηριότητα ως κοράκι των φαντς που πήρε από πληστηριασμό σπίτι ενός φτωχού ζευγαριού στο κέντρο της Αθήνας.

τον απόϊχο αυτών των αποκαλύψεων, όμως το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών της Πηξίδας φέρνει στο φως και κάποιες περίεργες πραγματικά δράσεις και πρωτοβουλίες στελεχών του κόμματος της κυρίας Καριστιανού τοπικά, όπου πολιτευτές της στο Ηράκλειο τα βάζουν με δημοσιογράφους, κάνουν υποδείξεις, αφήνουν υπονοούμενα ότι πληρώνονται δημοσιογράφοι για να πολεμούν την κυρία Καριστιανού, χωρίς βεβαίως να έχουν τεκμήρια για αυτό, εξού και δεν πάνε στον εισαγγελέα βεβαίως, διότι αν υπήρχε κάτι τέτοιο θα πήγαινε και θα έλεγαν ο Σιλιγάρδος, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, για να μην λέω τώρα ονόματα, τα πήραν για να γράφουν άσχημα για την Καριστιανού, να τα στοιχεία τους οδηγούμε στη δικαιοσύνη. Όχι, μόνο λάσπη. Λάσπη μέχρι τέλους. Θα μιλήσω σε λίγο για τη λάσπη, γιατί φαίνεται ότι στο κόμμα Καριστιανού η σχολή των πολιτευτών λειτουργεί λίγο περίεργα. Κόντεψαν να κάνουν υποδείξεις ακόμα και για το dress code πρέπει να έχουν οι δημοσιογράφοι οι οποίοι πηγαίνουν στις συγκεντρώσεις τους, λες και μας θυμίζουν την Χρυσή Αυγή με το εγέρθητο την βραδιά των εκλογών, όταν η Χρυσή Αυγή μπήκε στην Βουλή.

Έτσι, εκτός από τον ασφαλιστή, για τον οποίο κάναμε λόγο στην χθεσινή εκπομπή, και έτερος σύντροφος, που αφού υπήρξε στέλεχος πολλά σε άλλα κόμματα, αλλά χωρίς να δει φως, την έκανε προς την Καριστιανού. Αφού εκεί που πέρασε πήρε μάλλον υποσχέσεις για θέσεις και αξιώματα, αλλά η άτιμη κοινωνία άλλους τους ανεβάζει και άλλους τους ρίχνει στα τάρταρα. Τον συγκεκριμένο μάλλον τον έριξε στα τάρταρα. Είδε και απόειδε λοιπόν, και μιας ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να γράψει game over στην οθόνη και ο Τσίπρας, το κόμμα Τσίπρα, βγάζει ένδειξη insert coin, όπως τα παλιά ηλεκτρονικά παιχνίδια, σου λέει τι μου μένει. Πήρε λοιπόν το καπελάκι του και την έκανε σε κβαντικό κόμμα με ολιστικές ψεκ θεωρίες, μπας και βρει και εκείνος στον ήλιο πολιτική μοίρα.

σου λέει ο τεστ δεν θα ειδωθούμε, με την καρέκλα κάτσε να πάμε κάπου αλλού, κάπου θα κάτσει. Αλλά όταν οι επιλογές είναι αμιγώς ωφελημιστικές, συνήθως δεν κάθεται ποτέ. Βέβαια, όταν πορεύεσαι με το δόγμα στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος, όλο και κάτι έχεις να ελπίζεις ακόμα και ως όνειρο. Γιατί αυτοί οι λίγοι που βλέπω να έχουν πλαισιώσει την ολιστική πολιτικό τοπικά στην πλειοψηφία τους, είναι κάτι περίεργοι τύποι που χωρίς καμία κοινωνική αποδοχή και έρισμα θυμίζουν τα σκοτεινά πρόσωπα του 15 που μας πήγαν στην χρεοκοπία, στα βράχια, στα μνημόνια και βεβαίως στην κακή μας τη στιγμή και στην κακιά μας την ώρα.

Οι μαζικές μάλιστα αποχωρήσεις από το κόμμα της Μαρίας των Τενμπών και οι αποκαλύψεις που τελευταία βλέπουν το φως μάλλον τους βολεύουν, γιατί δεν ξεχνούν ότι τα λίγα πρόβατα βόσκουν καλύτερα, αλλά την ίδια ώρα αγνοούν ότι το μικρό κοπάδι μακριά δεν πάει και συχνά αφανίζεται. Να δω που θα τους βγάλει ο κατήφορος, γιατί η πίκρα από τα ποσοστά που ξεκίνησαν διψήφια αλλά έχουν καταλήξει στο φάντασμα του 3%, δηλαδή αουριακά εντός ή εκτός βουλής, φαίνεται να τους έχει αποτρελάνει και τα βάζουν με όλους που νομίζουν ότι τους φταίνε. Κουράγιο σύντροφοι, μπορεί η Μαρία να μην βγει το πικρό ποτήρι της μη εισόδου στη Βουλή, αλλά την κρατική επιδότηση εκτιμώ ότι θα την πιάσει. Πρέπει να πάρεις 1% και κάτι για να παίρνεις κρατικά χρήματα ως πολιτικός φορέας.

το 2027 που φτάνει σε περίπου 90 μέρες, δίκη η ίδια ότι αυτό το κακό σύστημα την έφαγε και οι δημοσιογράφοι που ισχυρίζονται τα μαντρόσκυλά της ότι τα παίρνουν για να την πολεμούν και δεν κατέβει στις εκλογές. Αυτό θα σας απαλλάξει από Βατερλό τη βραδιά των εκλογών. Υπάρχουν βέβαια και άλλα σουρεάλ κόμματα και ψεκασμένα στην Ελλάδα και η ψήφα σας δεν θα πάει χαμένη αν είστε οπαδοί τέτοιων καταστάσεων.

Έχουμε ακούσει δύο εκπληκτικά κομμάτια από το live του Νταλάρα με τον Παπακοσταντίνου, το Πολλαπλό Είδωλο και τον Ντουι Ντουι. Τώρα ακούμε την Ηρώσαία σε ένα πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι ποντιακό, την Ξενιτιά.

0: Όλτσεν η ξενιτία.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε ανάπαυλα, ακούγοντας βεβαίως και τον χορηγό της Πηξίδας, το MBS College, και σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα είμαστε και πάλι μαζί για να συνεχίσουμε. Μείνετε κοντά μας εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Αν είστε συντονισμένοι διαδικτυακά μέσω του politika.gr, διαβάστε την πρώτη σελίδα που έχει εξαιρετικά και ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα από την συντακτική μας ομάδα.
2: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ και θα καλωσορίσω τώρα τον κύριο Αριστοτέλη Σκουντάκη, γιατί είχαμε...

0: οποία, και από εκεί θα ξεκινήσω την κουβέντα με τον κύριο Σκουντάκη, κυκλοφορούν δυστυχώς ανεξέλεγκτα μέσω του διαδικτύου. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τα αγοράζουν και σήμερα θα σας αποκαλύψω και μια άλλη διάσταση από εδώ, όπου εγώ θα δώσω τη δημοσιογραφική πληροφορία, ο κύριος Σκουντάκης όμως ως επιστήμονας θα μας πει τη δική του άποψη πάνω σε αυτό. Θέλω επίσης να συμπληρώσω, αφού τον καλωσορίσω, κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνδρομή σας και για τα φώτα σας πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο πρέπει να δείξουμε πολύ μεγάλη ευαισθησία, όχι μόνο στο τι κάνουν σε ιατρεία σκοτεινά και περίεργα και πώς λειτουργούν μηχανήματα όπως αυτό, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, το οποίο έχει εντοπιστεί, αλλά και για όλους εκείνους τους απατεώνες οι οποίοι διακινούν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σκευάσματα. Από εκεί θέλω να ξεκινήσουμε την κουβέντα σήμερα και μετά βεβαίως θα πάμε και στην ημερίδα, η οποία συνδέεται εν πολλής με αυτά τα οποία λέμε τώρα.
1: Καλημέρα κύριε Σιλιγάρδο, έχετε πάρα πολύ δίκιο που βάζετε το θέμα αυτό στο δημόσιο διάλογο, και η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο. Γιατί μέσω διαδικτύου δυστυχώς διακινούνται μεγάλες ποσότητες. Υπάρχει ένα τεράστιο εμπόριο και φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων πολλών άλλων προϊόντων που χρησιμοποιεί ο καθένας από εμάς για την υγεία του. Η πλειοψηφία αυτών των προϊόντων δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται ούτε στις απαιτήσεις ποιότητας που έχουν θέσει οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές, και ακόμη χειρότερα πολλές φορές περιέχουν άλλα συστατικά τα οποία δεν αναγράφονται πάνω στη συσκευασία, και ως εκ τούτου είναι και πολύ επικίνδυνα για την υγεία του χρήστη, αυτού του συμπολίτη μας ο οποίος θα τα χρησιμοποιήσει.
0: Κύριε Σκουντάκη, πώς είναι δυνατόν, επιτρέψτε μου να ρωτήσω κάτι. Άκουσα μια πρόσφατη συνέντευξη του επικεφαλής του Εθνικού, του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων, του ΕΟΦ, ο οποίος έλεγε ότι είναι ξεκάθαρο ότι η οδηγία του ΕΟΦ είναι αυτή. Όχι κατηγορηματικά σε οτιδήποτε διακινείται ύποπτα, σκοτεινά και παράνομα. Παρ' όλα αυτά, έχω την αίσθηση ότι αυτό δεν ακούστηκε όπως θα έπρεπε να ακουστεί, και στον βαθμό και στην έκταση δηλαδή το λέω αυτό, και υπάρχουν πάρα πολλοί ανάμεσά μας οι οποίοι εμπιστεύονται αυτές τις ψευδοδιαφημίσεις των απατεώνων, όχι των ψευδοαπατεώνων, των απατεώνων, των κανονικών απατεώνων, οι οποίοι διακινούν από συμπληρώματα διατροφής, από διάφορα άλλα σκευάσματα που υποτίθεται ότι βοηθούν αυτούς που κάνουν γυμναστήρια για γράμμωση, τους ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν διάφορες παθήσεις και θέλουν να πάνε εναλλακτικά, ολιστικά, με διάφορες άλλες, εν πάση περιπτώσει, επιλογές, χωρίς να γνωρίζουν τελικά τι είναι αυτό που ψωνίζουν, πόσο πραγματικά κοστίζει. Έχω την αίσθηση πολλά από αυτά μπορεί να είναι ακίνδυνα μεν, αλλά πουλάνε αλευράκι, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, για σοβαρά σκευάσματα, και όταν ο άλλος το παίρνει μπορεί να μην πάθει τίποτα, αλλά αγνοώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό που έχουν καταλήξει σε μια συγκεκριμένη θεραπεία και μια αγωγή, να αποκλίνουν τελικά του αποτελέσματος εξαιτίας του ότι επιλέγουν μια, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, ύποπτη θεραπεία, σε εισαγωγικά, ύποπτη επιλογή που μπορεί να τους οδηγήσει σε δυσάρεστα αποτελέσματα.
1: Σίγουρα θα τους οδηγήσει σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι από μη επίτευξη της θεραπείας, το πιο απλό, αλλά και σε αποτελέσματα τα οποία θα είναι τραγικά την εξέλιξή τους και πολύ δύσκολα πλέον στην αντιμετώπιση τους. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε εδώ, κύριε Σιλιγάρδο, τα εξής. Το διαδίκτυο μας δίνει την ευκαιρία να έρχομαι έτσι να αποκτήσουμε μια γνώση, εντός εισαγωγικών γνώση, για προϊόντα τα οποία δεν είναι εύκολο να τα έχουμε πρόσβαση στα επίσημα κανάλια διανομής. Επίσης, το διαδίκτυο μας προσφέρει πολύ καλές οικονομικές ευκαιρίες. Αυτό είναι αλήθεια. Όμως, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει η διακίνηση ενός προϊόντος για τον καταναλωτή, για τον ασθενή, η διακίνηση μέσω του διαδικτύου, είναι λεπτομέρειες μπροστά στο θέμα της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας. Επομένως, για μένα είναι δείκτης χαμηλής, θα το πω, εξυπνάδας, το

0: προσπαθείς να προμηθευτείς και να χρησιμοποιήσεις προϊόντα έξω από τα επίσημα κανάλια διανομής, στα οποία υπάρχουν οι επαγγελματίες, οι επιστήμονες, οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ξέρουν να σε καθοδηγήσουν σωστά για οποιοδήποτε πρόβλημα έχεις και να σου δώσουν ένα προϊόν το οποίο έχει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Προς Θεού λοιπόν, δεν θα πρέπει οι συμπολίτες μας να παίρνουν τέτοια ρίσκα για την υγεία τους. Ναι, μπορεί να βρουν κάτι σε πολύ καλύτερη τιμή. Ναι, μπορεί να είναι εντυπωσιακό σε αυτό που υπόσχεται, αλλά πρέπει να κρατάνε μικρό καλάθι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία μα καμία σύσταση από τις επίσημες αρχές και από τον ΕΟΦ να προμηθευόμαστε φάρμακα. Τα φάρμακα απαγορεύονται 100% η προμηθειά τους από το διαδίκτυο, και επίσης συμπληρώματα διατροφής να τα προμηθευόμαστε από άγνωστους προμηθευτές, οι οποίοι συνήθως φτιάχνουν και ιστοσελίδες οι οποίες είναι πολύ εντυπωσιακές, έχουν εντυπωσιακούς τίτλους, υπόσχονται τα πάντα. Προσοχή λοιπόν, όταν θα προμηθευόμαστε μέσω του διαδικτύου συμπληρώματα διατροφής, να το κάνουμε μέσω από των επίσημων εγκεκριμένων e-shop, τα οποία ξέρουμε ότι τα συντηρούν, τα έχουν φαρμακεία ή άλλες εταιρείες οι οποίες είναι εγνωσμένης αξίας και ασφάλειας. Όλες οι άλλες οι άγνωστες πηγές προμήθειας τέτοιων προϊόντων μας βάζουν σε πάρα πολύ μεγάλη πιθανή περιπέτεια. Ξαναλέω, τα φάρμακα στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται να διακινούνται εκτός του κοινοτικού φαρμακείου, του φαρμακείου και διαχειρός φαρμακοποιού. Οπότε, όταν σας κάνουν υποδείξεις, συστάσεις για προμήθεια φαρμάκων μέσω του ίντερνετ, όχι απλά να είστε επιφυλακτικοί, να είστε άμεσα απορριπτικοί σε μια τέτοια πιθανότητα να προμηθευτείτε φάρμακα. Επίσης, κύριε Συλλεγάρτο, με στεναχωρεί πάρα πολύ το γεγονός ότι έχω ακούσει, δεν μπορώ να το αποδείξω, αλλά ακούω ότι ακόμα και οι γιατροί συνάδελφοι προμηθεύονται φαρμακευτικά σκευάσματα από το διαδίκτυο και κάνουν τις θεραπείες στα ιατρία τους με αυτά τα σκευάσματα.
1: Γιατί σας κάνει εντύπωση, εδώ κάναν πλασμαθαιρέσεις. Εδώ κάναν πλασμαθαιρέσεις και πλήσεις εντέρων.
0: Δυστυχώς είναι αυτού του επίπεδου, ναι. Δυστυχώς είναι γιατροί αυτού του επίπεδου και αυτής της αξίας. Θέλω να είναι οι Ηρακλειώτες πάρα πολύ επιφυλακτικοί όταν επισκέπτονται ένα τέτοιο γιατρό και τους λέει πάρε αυτό το προϊόν από το διαδίκτυο ή θα στο φέρω εγώ γιατί το πουλάω εγώ. Ο γιατρός δεν επιτρέπεται από τον νόμο να πουλάει φάρμακα.
1: Καλά κάνετε και το λέτε και είναι ξεκάθαρο αυτό και πρέπει και ως φαρμακευτικό σύλλογο θα σας προτείνω και θα σας προτρέψω στην καλή συνεργασία που έχετε με τον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου να βγάλετε και μια κοινή ανακοίνωση όπου και ο Ιατρικός Σύλλογος ουσιαστικά θα στυλιτεύει αυτή την πρακτική των μελών του και εσείς ως φαρμακευτικό σύλλογος θα πρέπει ουσιαστικά να θωρακίσει, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, αυτή τη διαδικασία. Επιτρέψτε μου όμως να βάλω και μια παράμετρο καινούρια στην συζήτησή μας. Κάνοντας μια έρευνα τις τελευταίες μέρες διαπίστωσα ότι υπάρχει πολύ μεγάλος τζίρος μέσω του διαδικτύου. Αφελείς ψωνίζουν από το διαδίκτυο σκευάσματα. Αυτά τα σκευάσματα, κύριε Σκουντάκη, μέχρι να παραδοθούν, σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες φύλαξης και διακίνησης που προβλέπεται για τα σκευάσματα. Θα πω ένα απλό παράδειγμα. Γνωρίζουμε ότι λειτουργούν αντί πλέον των courier αυτά τα κουτιά που είναι τοποθετημένα σε διάφορα σημεία, πολλά από αυτά δε βρίσκονται εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αγοράζω από το φαρμακείο σας, προσέξτε, ένα φάρμακο το οποίο εγώ πρέπει να παίρνω γιατί ξέρω εγώ κάνω μια χρόνια αγωγή και μου λέτε ότι δεν γίνεται, αλλά θέλω να δώσω τη διάσταση για να καταλάβει ο κόσμος. Και μου λέτε, επειδή δεν μπορώ να σου το στείλω, επειδή δεν μπορείς να έρθεις από εδώ, θα στο βάλω να το παραλάβεις μέσω courier από το box που είναι στη γειτονιά σου. Αυτό το box, ειδικά το καλοκαίρι, είναι εκτεθειμένο σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Άρα αν ένα φάρμακο μείνει μέσα σε αυτό το φούρνο επί της ουσίας, για 4, 5, 6, 8, 10 ώρες, αντιλαμβάνομαι με την απλή λογική ότι υπάρχει αλλίωση ουσιαστικά στο σκεύασμα. Διότι μπορεί να παραγγείλουμε μια μπλούζα και να μας την αφήσουν εκεί 2-3 μέρες και είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη να μην πάθει τίποτα, ή ένα ζευγάρι παπούτσια. Σωστά. Σωστά. Ή ένα βιβλίο, επίσης δεν θα πάθει τίποτα. Ή ένα ανταλλακτικό, ξέρω εγώ, για το αυτοκίνητό μας ή για το ποδήλατό μας. Ωστόσο, ένα σκεύασμα το οποίο θα το καταναλώσουμε, όπως είναι και μια τροφή. Δηλαδή, αν βάλουμε μια σοκοφρέτα, μια σοκολάτα εκεί και την αφήσουμε 6 ώρες, 5 ώρες σε 35 βαθμούς Κελσίου, αυτή θα αλλοιωθεί. Ή ένα κοτόπουλο θα αλλοιωθεί. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κι όμως πάνε και τα παίρνουν από εκεί, αφού έχουν υποστεί όλη αυτή την ταλαιπωρία και τη φθορά, χωρίς να ξέρουμε τι έχει προηγηθεί, πού φορτώθηκε, πόσο έμεινε στον ήλιο. Δηλαδή, το κατέβασε το πλοίο. Μάλιστα, το πήρε η μεταφορική. Κάπου το εναπόθεσε. Πληρούσαν τις προϋποθέσεις, τις συνθήκες φύλαξης, τα σκευάσματα αυτά. Δεν το ξέρει κανένας. Αυτό που δεν ξέρουμε, στη συνέχεια γίνεται πιο επικίνδυνο όταν μαθαίνουμε. Όταν δηλαδή διαπιστώνουμε ότι αυτό το σκεύασμα, το όποιο σκεύασμα, είναι εκτεθειμένο στις καιρικές συνθήκες που μπορούν να του προκαλέσουν αλλοιώσεις. Γι' αυτό το πράγμα θέλω να μας μιλήσετε επίσης.
0: Έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε, κύριε Σιλιγάρδο. Πρέπει να πούμε εδώ πέρα στους συμπολίτες μας και στους ασθενείς που μας ακούνε τώρα ότι η διακίνηση ενός φαρμάκου ή ενός συμπληρώματος διατροφής μέσα από το φαρμακείο έχει διασφαλίσει όλες αυτές τις πιθανές βλάβες που μπορεί να πάθει αυτό το αλλοιώσεις που μπορεί να πάθει αυτό το προϊόν. Επειδή ακριβώς η αλυσίδα διακίνησης από τη φαρμακευτική εταιρεία, το εργοστάσιο, να το πω έτσι απλά, στη φαρμακαποθήκη και στο φαρμακείο μετά, ακολουθεί πολύ αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Δεν τα μεταφέρουμε τα φάρμακα για τα προϊόντα του φαρμακείου όπως να είναι πάνω σε ένα μηχανάκι ή σε ένα φορτηγό. Υπάρχουν πρωτόκολλα τα οποία τηρούνται πολύ αυστηρά και όσον αφορά την ψήξη των φαρμάκων που είναι φάρμακα ψυγείου, τα οποία καταλαβαίνετε είναι τα πολύ πολύ ευαίσθητα προϊόντα, τα οποία δεν γίνεται να μείνουν πολλές φορές ούτε μερικά δευτερόλεπτα εκτός ψυγείου, και τα φάρμακα τα πιο απλά, τα οποία είναι είτε χάπια είτε ναλιστές είτε είναι νέσιμα, και αυτά πρέπει να υπάρχουν σε συγκεκριμένες, διακινούνται σε συγκεκριμένες θερμοκρασίες μέχρι 25 ή 30 βαθμούς, και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να έρχονται σε επαφή με τον αέρα, με τον ήλιο ή οποιοδήποτε άλλο περιβαλλοντικό παράγοντα. Τα προϊόντα όμως που διακινούνται εκτός φαρμακείου, η αλήθεια είναι ότι δεν ελέγχει κανείς ποιες είναι οι συνθήκες διακίνησής τους και αν έχουν εκτεθεί σε περιβαλλοντικούς παράγοντες. Γι' αυτό ακριβώς και ήμασταν αρνητικοί στη διακίνηση των φαρμάκων του υψηλού κόστου μέσω courier, η οποία έχει ξεκινήσει τώρα τελευταία, γιατί ακριβώς τα courier δεν έχουν τη δυνατότητα, όσο και αν μας λένε τώρα οι εταιρείες ότι εξασφαλίζουν τις συνθήκες αυτές που πρέπει, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί για το αν το κάνουν. Δεν γίνεται πολλές φορές να παρατάσει ένα φάρμακο υψηλού κόστους, το οποίο είναι και ψυγείο, σε ένα καφενείο ή κάπου αλλού για να έρθει να το πάρει ο φαρμακοποιός ή να το διακινήσει μέχρι την πόρτα του ασθενούς και τελικά ο ασθενής να λείπει από το σπίτι και να πρέπει να το πάρεις πίσω στην εταιρεία πάλι και ξανά να το ξαναστείλεις. Βλέπετε, υπάρχουν παράμετροι και συνθήκες στη διακίνηση, οι οποίες προκαλούν πιθανά ρίσκα όσον αφορά την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Όσον αφορά αυτά τα box που λέτε, στα οποία μπαίνουν προϊόντα για να τα παραλάβει ο καταναλωτής ή ο ασθενής, εννοείται ότι φάρμακα δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να μπουν σε τέτοιες συνθήκες παράδοσης, ούτε καν τα συμπληρώματα διατροφής.
1: Μου κάνει
0: να καταλάβει λοιπόν ότι το φάρμακο είναι ένα προϊόν το οποίο θέλει πολύ
1: ευπαθές
0: συνθήκες διακίνησης. Δεν είναι ένα απλό προϊόν το οποίο μπορεί από χέρι σε χέρι να πάει στο τελικό καταναλωτή και χωρίς να λάβουν υπόψη πάρα πολύ συγκεκριμένους παράγοντες. Αυτές τις συνθήκες ασφαλείας τις διαφυλάττει, τις στηρεί μόνο η αλυσίδα διακίνησης μέσω του κοινοτικού φαρμακείου.
1: Κύριε Σκουντάκη, σας ευχαριστώ για την τοποθέτηση αυτή. Θέλω να πούμε δύο κουβέντες πριν κλείσουμε για την επιτυχημένη εκδήλωση που αφορούσε την τέταρτη επιστημονική ημερίδα φαρμακευτική καιρτονομία και σύγχρονης προσεγγίσης στην ιατρική, που εμέσως πλην σαφώς παντρεύει όλα αυτά τα οποία κουβεντιάσαμε μεταξύ άλλων και νωρίτερα.
0: Έγινε την προηγούμενη Κυριακή για τέταρτη συνεχόμενη φορά η επιστημονική μερίδα που έχει θέμα τη φαρμακευτική καινοτομία και τις τελευταίες εξελίξεις στην ιατρική επιστήμη. Μια ημερίδα η οποία η συμμετοχή των επιστημόνων που ήταν ομιλητές της προσέδωσε με πολύ υψηλό επίπεδο και μεγάλο κύρος. Είχε μεγάλη επιτυχία. Είχαμε προσέλευση κόσμου και φαρμακοποιών και του κοινού. Νομίζω ότι ενθουσιάστηκαν και οι καλεσμένοι μας από τα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Ένας καθηγητής φαρμακευτικής από το Βέλγιο και άλλος ένας από την Πρίστινα, από το Κόσοβο, οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στη φαρμακευτική έρευνα στον τομέα τους. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μερίδα έχει μια δυναμική η οποία πλέον γίνεται και διεθνής, ανοίγει και στο εξωτερικό. Σκοπός του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηρακλείου, σε συνεργασία βέβαια πάντοτε με την Ιατρική Κρήτη και το ΙΤΕ, οι οποίοι είναι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν όλες αυτές τις ενέργειες του Φαρμακευτικού Συλλόγου και χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να τις κάνουμε με τόσο μεγάλη επιτυχία, είναι κάποια στιγμή αυτή η μερίδα να εξελιχθεί σε ένα συνέδριο επιστημονικό φαρμακευτικής καινοτομίας, το οποίο θα μπορεί εδώ στην Κρήτη και στο Ηράκλειο να καλεί, να μαζεύει επιστήμονες στον χώρο του φαρμάκου από όλο τον κόσμο και να προσδώσει έτσι ένα ακόμα μεγαλύτερο κύρος στην πόλη μας και στην επιστημονική σπουδαία δουλειά που γίνεται εδώ πέρα στα επιστημονικά ιδρύματα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Θα τα ξαναπούμε. Να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε και εσείς ως φορείς, Ιατρικός Σύλλογος, Φαρμακευτικός Σύλλογος μαζί, Φαρμακευτικός Σύλλογος και Ιατρικός Σύλλογος, αλλά και εμείς οι άνθρωποι των μέσων ενημέρωσης, τα θέματα αυτά που νομίζω ότι πρέπει πολύ καλά ο κόσμος να γνωρίζει, κύριε Σκουντάκη, διότι δυστυχώς πραγματικά αυτό που έχω να πω είναι ότι παρά το γεγονός ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης, πολλοί εξακολουθούν να ζουν στο σκοτάδι. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτή η εκπληκτική ερμηνεία ανήκει στην Πάολα σε αυτό το πραγματικά εξαιρετικό τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά από την Χαρούλα Αλεξίου.

Κυρίες και κύριοι, λίγο πριν κλείσουμε, να πούμε ότι για επίλογο φιλοξενούμε την αναφορά σε μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες, αλλά δεν περνάει στα ψηλά, αλλά ούτε και στα πρωτοσέλιδα. Αναφέρομαι στην όδευση του καλωδίου Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης. Μια πολύ συζητημένη επένδυση, όπου η Τουρκία βάζει αναχώματα και δημιουργεί προβλήματα.

Η υφιστάμενη χάραξη του καλωδίου περνάει ήδη αρκετά νοτιότερα από την περιοχή του πάρκου και η πραγματική ελληνοτουρκική διαφωνία αφορά τις θαλάσσιες ζώνες που η Άγκυρα διεκδικεί βάση του τουρκολιβικού μνημονίου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτηθής για τα δημοσιεύματα περί ελαφράς αναχάραξης, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κανένα τέτοιο σχεδιασμό και ότι σύμφωνα με την ενημέρωσή του, το έργο θα προχωρήσει με τον αρχικό σχεδιασμό.

ενδιαφέρον στοιχείο που θα προσθέσουμε σήμερα είναι ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως ελληνοτουρκική ή κυπριοτουρκική διαφορά, αφού η Jerusalem Post ανέφερε στις 28 Σεπτεμβρίου ότι η Διεύθυνση Πληροφοριών του IDF, του στρατού δηλαδή του Ισραήλ, εξετάζει πλέον συστηματικά τις επιπτώσεις της τουρκικής παρουσίας στη Λιβύη και του θαλάσσιου διαδρόμου Τουρκίας-Λιβύης στα Ισραηλινά συμφέροντα. Σύμφωνα με την Ισραηλινή εφημερίδα, αξιωματούχοι ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο οι τουρκικές διεκδικήσεις να μπορούν να περιπλέξουν μελλοντικούς αγωγούς φυσικού αερίου Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας, υποθαλάσσια τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Το συμπέρασμα είναι το αγκάθι για το καλώδιο δεν είναι το πάρκο Φετιγεκάς, είναι το πολύ ευρύτερο ζήτημα του ποιος έχει δικαιοδοσία στο θαλάσσιο χώρο ανατολικά της Κρήτης και της Κάσου, και αυτό σημαίνει ότι η επόμενη κρίσιμη στιγμή θα είναι η επαναχάραξη και επανέναξη των ερευνών και η έκδοση των σχετικών ναύτεξ. Εκεί θα φανεί στην πράξη αν η Τουρκία θα επαναλάβει την αντίδραση του 2024 ή θα κάτσει στα αυγά της παρουσία και του Ισραήλ πλέον στο παιχνίδι.

0: Αυτό το τραγούδι το έχει γράψει ο Γιάννης Πάριος και με αυτό φτάσαμε στο τέλος σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν εδώ δίπλα μου, κοντά μου. Ευχαριστώ πολύ διπλά τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα με μηνύματα στην κλασική θητεία υποδοχή στο Messenger και όχι μόνο. Τους συνεργάτες, τον Βαγγέλη Τολίτινα που ήταν στον ήχο εδώ και στα τεχνικά, τη Ζέτα Τικολοβού που ήταν στην παραγωγή, τους δημοσιογράφους Φιλία Σαριδάκη, Μαρία Μαυρομάτη και Μανώλη Σαρή. Και βεβαίως να σας γνωστοποιήσω ότι για Πέμπτη και Παρασκευή θα σας παραδώσω στα έτσι χέρια με λίγο διαφοροποιημένο πρόγραμμα της αγάπης της Πεχινάκη, μιας και δημοσιογραφική αποστολή μας ορίζει να απουσιάσουμε. Θα είμαστε μαζί και πάλι την Δευτέρα, θα είναι Οκτώβρης και ελπίδα και ευχή να μην λείπει κανένας. Να προσέχετε σε ό,τι και αν κάνετε. Ακολουθεί το μήνυμα της χορηγίας του MBS College. Γεια σας!
1: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Είναι Παρασκευή 2 Οκτωβρίου του 2026. Ο καιρός και σήμερα είναι βλοσιρός και απειλητικός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο του Πολίτικα στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου είναι 17 βαθμοί Κελσίου. Ένα διάλειμμα κάνει ο καιρός και θα επανέλθει δρυμύτερος. Προβλέπεται επιδείνωση από το απόγευμα και η Κρήτη προς το παρόν μετρά για άλλη μια φορά τις πληγές της από μια θεομηνία. Μετρά τις αδυναμίες στις υποδομές της, μετράει εκείνα τα οποία η οικονομική της κατάσταση, όχι της Κρήτης, όλης της Ελλάδας, δεν της επιτρέπει να έχει. Διότι αν είχαμε υποδομές ανθεκτικές στις θελήσεις και τις προθέσεις της κλιματικής αλλαγής, θα ζούσαμε σε μια μάλλον, αν όχι ιδανική, ή μάλλον ιδανική για τη δική μας περίπτωση χώρα. Και αν βάζαμε πάνω απ' όλα την ατομική ευθύνη μπροστά, όπως μας έλεγε και χθες ο φίλος μετεωρολόγος ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης.

Σήμερα, σύμφωνα με το Μετεό, και υπενθυμίζω ότι το meteo.gr είναι η ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Σύμφωνα λοιπόν με το Μετεό, στην Κρήτη σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και καταιγίδες. Μέχρι περίπου το μεσημέρι προβλέπεται μια πρόσκαιρη εξασθένιση των φαινομένων, όμως από το απόγευμα ο καιρός θα επιδεινωθεί ξανά, με τις βροχές και τις καταιγίδες να γίνονται κατά τόπους ισχυρές, ιδιαίτερα στα βόρεια και ορεινά τμήματα του νησιού. Οι άνεμοι θα αποτελέσουν επίσης βασικό χαρακτηριστικό του καιρού, θα πνέουν κυρίως από βόρειες έως βορειοδυτικές διευθύνσεις, ισχυροί έως σχεδόν θυελλώδεις, περίπου 6 με 7 μποφόρ, με ρηπές που στο Αιγαίο μπορούν να φτάσουν τα 80 με 90 χιλιόμετρα την ώρα. Στο Ηράκλειο αναμένονται βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ, με ρηπές περίπου 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου, με μικρή πτώση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Στο Ηράκλειο, για παράδειγμα, προβλέπονται περίπου 19 με 23 βαθμοί Κελσίου κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από το απόγευμα της Παρασκευής και μετά, καθώς η περιφέρεια Κρήτης προειδοποιεί για νέα επιδείνωση με κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ισχυρούς ανέμους. Η κακοκαιρία αναμένεται να ενταθεί περισσότερο αύριο και να διατηρηθεί έως περίπου το μεσημέρι της Κυριακής. Συνολικά η Παρασκευή θα είναι μια βροχερή και ανεμόδης ημέρα στην Κρήτη, με θερμοκρασίες γύρω στους 18 με 22 βαθμούς Κελσίου. Ισχυρούς βοριάδες και αυξημένη πιθανότητα έντονων φαινομένων, κυρίως από το απόγευμα.

Είμαστε και σήμερα εδώ ζωντανά από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας. Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, για την κακοκαιρία βέβαια στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και την αντιμετώπιση των συνεπειών της. Επίσης έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Μινώα Πεδιάδας, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, για την κακοκαιρία βέβαια και τις επιπτώσεις της στο Δήμο του. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον γνωστό Ηρακλειώτη γιατρό και πρώην βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, και το θέμα μας θα είναι η επιστροφή του στο ΠΑΣΟΚ, στα Πάτρια Εδάφη. Μια απόφασή του που την έκανε εχθές γνωστή. Και έχουμε επίσης προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τη δημοσιογράφο κυρία Ισαβέλα Ζαμπετάκη, η οποία φτιάχνει το σπίτι της χειροποίητης Κρήτης στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου, και θα δούμε πώς εξελίσσεται το έργο αυτό.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα στο 6947-303479. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp. Είμαστε στην 40η εβδομάδα του 2026 και στην 275η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7 και 14 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 7 και 2 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 20 ημερών.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Κυπριανού Επισκόπου Καρθαγένης και της Αγίας Ιουστίνης της Παρθένου. Γιορτάζει ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Ιουστίνη. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα.

Σήμερα που είναι Διεθνής ημέρα μη βίας, αλλά και Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Συνδυαστική σήμερα η επαιτειακή ημέρα. Η Διεθνής ημέρα μη βίας, λέει το sansimera.gr, καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου του 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Στόχος της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Ο Μαχάτμα Γκάντι υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από τη Μεγάλη Βρετανία και εμπνευστής της παθητικής αντίστασης και της μη χρήσης βίας έναντι των καταπιεστών.

Η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή της χαμογελαστής φατσούλας, της Μάιλι. Το εορτασμό συνεχίζει να προωθεί μετά το θάνατο του εμπνευστή του το Ίδρυμα Harvey World Smile Foundation, που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μνήμη. Το σύνθημα της Παγκόσμιας Μέρας Χαμόγελου είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Τα άτομα ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν χαμόγελα και να δημιουργήσουν έστω και για μια ημέρα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη. Αυτή τη φατσούλα των Smiley μπορείτε να τον δείτε παντού. Τώρα έχει εξελιχθεί σε emoji.

Πάμε τώρα να δούμε πώς μας βλέπουν οι άλλοι, μπαίνοντας στην επικαιρότητα. Δηλαδή, πώς μας βλέπουν τα αθηναϊκά μέσα μετά τη Θεομηνία, την χθεσινή, και μετά τις καταστροφές. Είχαμε και ένα θάνατο, δυστυχώς, στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου. Ένας 80χρονος κτηνοτρόφος παρασύρθηκε από ένα χήμαρο και βρέθηκε δυστυχώς νεκρός, πλακωμένος από φερτά υλικά. Βλέπω εδώ η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης να λέει «Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κρήτη. Συναγερμός για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Σε μία ημέρα έβρεξε όσο βρέχει ένα χρόνο στην Αθήνα».

Και λέει η δημοσίευση, σφοδρό ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη με ένα νεκρό, πλημμυρισμένους δρόμους, σπίτια, καταστήματα και αρκετές καταστροφές. Παρόλο που η κατάσταση έχει βελτιωθεί, υπάρχει ανησυχία, καθώς τις επόμενες ώρες αναμένεται νέο κύμα ισχυρότερων βροχοπτώσεων. Μάλιστα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Earth News, Νικολέτα Γιακοπούλου, το νερό που έπεσε στην Κρήτη σε μία ημέρα αντιστοιχεί με την ποσότητα του νερού που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά. Κατέβηκε ο ψιλορίτης κάτω. Αυτό έχει γίνει, εάν το θες, με απλά λόγια, είπε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος του Earth News. Μάλιστα, όπως εξήγησε, στα Χανιά έπεσαν 200 τόνοι νερό αναστρέμα και στο Λασίθι 250. Όπως εξήγησε, σε κάποιες περιοχές, τουλάχιστον τις επόμενες ώρες και μέχρι περίπου το μεσημέρι, απόγευμα της Παρασκευής, δεν θα υπάρξουν τόσο ακραίες καταστάσεις. Ωστόσο, το ανησυχητικό είναι πως από το απόγευμα βράδυ της Παρασκευής είναι σχεδόν σίγουρη η νέα επιδείνωση του καιρού στο νησί, η οποία θα συνδυαστεί με ισχυρούς ανέμους έως ακόμα και 10 μποφόρ. Στο Ρέθυμνο, η ισχυρή νεροποντή που σαρώνει από τις πρώτες πρωινές ώρες στο νησί έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές. Στις καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, όπως είπαμε, ένας ηλικιωμένος βοσκός που αγνοούταν από το βράδυ της Τετάρτης εντοπίστηκε νεκρός. Ο 80χρονος πήγε στο ποιμνιοστάσιο του, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σπίτι του, για να ταΐσει τα ζώα του. Όταν ολοκλήρωσε την εργασία του, είχε ξεκινήσει ήδη η σφοδρή βροχόπτωση. Ο ηλικιωμένος, αντί να φύγει από το δρόμο που υπάρχει και μία γέφυρα για να επιστρέψει σπίτι του, προτίμησε να πηδήξει από τη μία όχθη του ρέματος στην άλλη για να πάει πιο γρήγορα. Δυστυχώς, επειδή ήταν και νύχτα, δεν είχε διακρίνει ότι είχε υπερχελίσει το ρέμα και το ύψος του νερού είχε φτάσει περίπου στα 2 μέτρα. Έτσι, όταν επιχείρησε να πηδήξει από τη μια πλευρά του ρέματος στην άλλη, παρασύρθηκε από χήμαρο, ο οποίος τον παρέσυρε 800 μέτρα πιο μακριά. Ο κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός και καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα στη θέση καβαλάρης, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι χθες. Αρχικά από διασώστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας και συνεχεία από κατοίκους της περιοχής. Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα προκάλεσε σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα και σε άλλες περιοχές. Ρέματα φούσκωσαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και φερτά υλικά κατέληξαν σε κατοικημένες περιοχές. Στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, ένα ζευγάρι ηλικίας έως 60 ετών περίπου εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό αυτοκίνητο στη γέφυρα Διοσκιουρίου, την ώρα που διέσχιζε δρόμο, ο οποίος όμως κατέπεσε από ένα χήμαρο που περνούσε από κάτω του. Να πούμε ότι το ζευγάρι αυτό νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, με κατάγματα λόγω αυτής της κατάπτωσης του δρόμου που παρέσυρε μαζί και το αυτοκίνητό τους. Από τα ορμητικά λασπόνερα η γέφυρα υποχώρησε και το αυτοκίνητο καρφώθηκε στην Κήτη. Οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Στα Ζωνιανά, ποτάμι υπερχείλησε με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός μέσα σε όχημα. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση των αρχών, ενώ λασπόνερα και φερτά υλικά μπήκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο Ηράκλειο τώρα, στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη, Γιώφυρου, Φοινικιάς, Μαλάδων, ο ποταμός Γιώφυρος υπερχείλησε με το νερό να φτάσει σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ έχει κλείσει ο δρόμος από τους Μαλάδες προς τον Δρακουλιάρη και τη Φοινικιά. Οι αρχές και οι υπεύθυνοι της πολιτικής προστασίας επικεντρώνουν τις προσπάθειες ώστε να μην επαναληφθούν οι φωνικές πλημμύρες που είχαν υπάρξει στο παρελθόν. Μάλιστα, πάει η δημοσίευση πολύ πίσω και λέει ότι συγκεκριμένα το 1937 είχαν πνιγεί στη συγκεκριμένη περιοχή 19 άνθρωποι όταν ο ποταμός παρέσυρε τα πλήνθυνα σπίτια του προσφυγικού καταβλισμού της περιοχής. Το 1968 υπήρχε παρόμοια κατάσταση με 3 νεκρούς
και στα τέλη της δεκαετίας του 80 άλλοι 4 άνθρωποι πνίγηκαν σε παρακείμενα σπίτια σε υπόγεια 2 πολυκατοικιών όταν υπερχείλησε το ποτάμι. Όπως μεταδίδει εδώ τοπικός σταθμός του Earth News, καθαρίζει η περιφέρεια σε τακτά χρονικά διαστήματα και το συγκεκριμένο ποτάμι που είναι πολύ επικίνδυνο και όλα τα ρέματα, ωστόσο κάθε φορά που υφίσταται σφοδρή νεροποντή, το ποτάμι γεμίζει με φερτά υλικά, κλαδιά, μπάζα, ακόμη και σκουπίδια. Αυτή την κατάσταση, την τελευταία που σας περιέγραψα, επισημαίνουν μάλιστα με αγανάκτηση οι κάτοικοι γιόφυρου Ξηροποτάμου, διαμαρτυρώμενοι για την ελλιπή πλημελή αντιπλημμυρική προστασία κατά αυτούς και ζητούν άμεσα παρεμβάσεις στα ρέματα και συγκεκριμένο σχέδιο πρόληψης. Και διαβάζω από τη δική μας ιστοσελίδα, την politica.gr, την έντονη αγανάκτησή τους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται διαχρονικά τα ζητήματα αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή, εκφράζουν οι κάτοικοι Γιόφυρου και Ξηροποτάμου. Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Κατοίκων καταγγέλει ότι οι αρμόδιες αρχές, Δήμος, Περιφέρεια και Κράτος, κινητοποιούνται κυρίως όταν εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και τα ρέματα φουσκώνουν. Ενώ, όπως υποστηρίζουν, οι ανάγκες για καθαρισμούς και έργα πρόληψης είναι γνωστές εδώ και χρόνια. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για διαχρονική απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων στις περιοχές γύρω από τα ρέματα Γιόφυρου και Ξηροπόταμου, επισημένοντας ότι η κατάσταση δημιουργεί κινδύνους για τις κατοικίες, τους δρόμους και την ασφάλεια των πολιτών. Η Επιτροπή θέτει το ζήτημα της πρόληψης διερωτώμενη γιατί οι απαραίτητες εργασίες πραγματοποιούνται μόνο όταν έχει ήδη δημιουργηθεί ο κίνδυνος. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, εδώ και χρόνια έχουν απευθυνθεί με υπομνήματα στο Δήμο και την Περιφέρεια, ζητώντας τον καθαρισμό και τη διευθέτηση των ρεμάτων, χωρίς όμως, όπως καταγγέλουν, να έχουν λάβει ουσιαστική απάντηση. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στις απαντήσεις που έχουν λάβει κατά καιρούς περιλαμβάνονται αναφορές όπως «δεν είναι αρμοδιότητά μας», «είστε εκτός σχεδίου», «υπάρχουν ρέματα» και «χρειάζονται μελέτες». Με αυτό το δεδομένο, οι κάτοικοι θέτουν το ερώτημα ποιος έχει τελικά την ευθύνη για την προστασία των πολιτών όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα. Η Επιτροπή Γιόφυρου Ξηροποτάμου ζητά από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ άλλων, ζητούν τον καθαρισμό των ρεμάτων Γιόφυρου και Ξηροπόταμου, την υλοποίηση των αντιπλημμυρικών έργων στις περιοχές, τη συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου πριν δημιουργηθούν επικίνδυνες συνθήκες, όπως αναφέρουν, την εκπόνηση των απαραίτητων μελετών και την υλοποίηση έργων για τη διευθέτηση των ρεμάτων, την κατασκευή των απαιτούμενων φραγμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, θα μπορούσαν να συμβάλλουν και στην ενίσχυση της υδροδότησης του Ηρακλείου, τη δημιουργία δρόμων διαφυγής προς το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και το Γάζι, μεταξύ άλλων μέσω της οδού Ιασίου. Οι κάτοικοι υπογραμμίζουν ότι η περιοχή της Φοινικιάς δεν είναι η μόνη που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων, καθώς, όπως σημειώνουν, αντίστοιχοι κίνδυνοι αφορούν και άλλες συνοικίες της τρίτης δημοτικής κοινότητας. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι οι κάτοικοι δεν ζητούν πλέον γενικόλογες δεσμεύσεις, αλλά συγκεκριμένες παρεμβάσεις και χρονοδιαγράμματα. Η πρόληψη δεν γίνεται τη στιγμή της κακοκαιρίας. Η πρόληψη γίνεται για να μην συμβεί το κακό, αναφέρουν χαρακτηριστικά, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα πριν προκύψει κάποιο σοβαρό περιστατικό. Οι κάτοικοι Γιόφυρου Ξηροποτάμου καλούν Δήμο, Περιφέρεια και αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαραίτητων έργων αντιπλημμυρικής προστασίας. Διάβασα όλη τη δημοσίευση διότι θεωρώ ότι αυτά που ζητούν οι κάτοικοι του Γιόφυρου και του Ξηροποτάμου είναι αιτήματα, αυτά που ζητούν οι κάτοικοι του Γιόφυρου και του Ξηροποτάμου είναι αιτήματα

την κακοκαιρία και τη θεομηνία μάλλον και τις συνέπειές της, και είναι η ιστοσελίδα το βήμα.gr. Το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που εκδόθηκε την Τετάρτη επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Αυτά τα αναφέρει στις 5 η ώρα το πρωί το Βήμα. Με την Κρήτη να παραμένει στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Τα έντονα φαινόμενα θα συνεχιστούν στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής και τοπικά θυελλώδεις βορειοανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Μελοποτάμου στην Κρήτη μετά την κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα την περιοχή, αφήνοντας πίσω ένα νεκρό. Τεράστια προβλήματα και εκτεταμένες καταστροφές. Σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου κλειστά θα παραμείνουν όλα τα σχολεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί του Δήμου Μελοποτάμου δηλαδή. Ένας 80χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του από την κακοκαιρία στις Καρίνες Ρεθύμνου. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο ποιμνιοστάσιο του χωρίς έκτοτε να δώσει σημεία ζωής. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε αργά το πρωί της Πέμπτης και πυροσβέστες της Τρίτης ΕΜΟΔΕ εντόπισαν τη σωρό του δίπλα σε ρέμα που περνά από την περιοχή. Παράλληλα, αλλεπάλληλα ήταν τα μηνύματα που απέστειλε το 112, καθώς υπήρξαν υπερχιλίσεις χυμάρων και αρκετά χωριά στα ορεινά παρέμειναν αποκομμένα.

πραγματικά περιμένουμε κι άλλη τέτοια κακοκαιρία, ελπίζω να μην είναι τέτοιες εντάσεως, να είναι πιο ήπια, ας το ελπίσουμε. Και χθες μας έλεγε ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης, ο φίλος μετρολόγος, ότι θα κάνει και ένα διάνυμα την Κυριακή, όπως λένε και εδώ οι μετρολόγοι, αλλά θα έχουμε παρόμοιο σκηνικό του καιρού και Δευτέρα μέχρι Τρίτη. Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει οργανωθεί, εκτονώνεται, κάνει ένα διάλειμμα και ξαναρχίζει. Αυτή είναι η μορφή του. Δεν ξέρω τι περισσότερο μπορούν οι υπηρεσίες. Γιατί είπαμε, θέλει ακόμα δρόμο αυτή η χώρα για να έχει μια ιδανική ή να πλησιάζει σε μια ιδανική κατάσταση όσον αφορά την αντιμετώπιση θεομηνιών. Όμως εμείς σας βάλουμε πρώτα μπροστά την ατομική ευθύνη. Μην κάνουμε παράλογες ενέργειες. Μην τα βάζουμε με τη φύση. Είναι ισχυρότερη από εμάς.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα ένα

0: είναι ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η...

0: Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα, όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συριγωνάκη, ο οποίος και σήμερα είναι μαζί μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε Συριγωνάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές και καλό μήνα.
0: Επίσης, κύριε Συριγωνάκη. Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μας πείτε, ποια είναι η εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου μετά την πρόσφατη θεομηνία.
1: Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε και εσείς εδώ στην πόλη μας, αλλά το ίδιο σκηνικό επικρατεί σχεδόν σε όλη την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, είναι ότι τα φαινόμενα έχουν μία εκτόνωση, μία ύφεση. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε, γιατί σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις πληροφορίες, οι επόμενες ώρες από το βράδυ σήμερα της Παρασκευής μέχρι και την Κυριακή είναι πάρα πολύ δύσκολες και επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις προβλέψεις θα είναι ακόμα πιο έντονα τα φαινόμενα και ακραία από ό,τι είδαμε χθες, όχι μόνο στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, αλλά σε ολόκληρο το νησί.
0: Κύριε Συριγωνάκη, ποιες είναι οι επιπτώσεις της πρόσφατης θεομηνίας, δηλαδή ποια εικόνα έχετε εσείς όσον αφορά τις ζημιές και τις καταστροφές που προκάλεσε αυτή η θεομηνία στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου?
1: Χθες ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, όπου τεράστιες ποσότητες βροχής, μεγάλα ύψη βροχής σε διάφορες περιοχές, σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, είχαν ως αποτέλεσμα οι φυσικές απορροές, τα ριάκια, τα ποτάμια, που υπό φυσιολογικές συνθήκες οδηγούν αυτά τα νερά στον φυσικό αποδέκτη που είναι η θάλασσα με ασφάλεια. Αυτό δεν μπόρεσε να γίνει χθες σε κάποιες περιοχές λόγω της μεγάλης ποσότητας και της φοδρότητας των βροχών αυτών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν προβλήματα σε διάφορες περιοχές της Ενότητας Ηρακλείου, ευτυχώς όχι πολύ σοβαρά. Τέτοια θέματα είχαμε στην περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα θα γίνουν και οι αυτοψίες. Είχαμε εκεί πλημμύρισαν 2-3 κάποια υπόγεια οικειών. Είχαμε στο Δήμο Χερσονήσου στις περιοχές Γούβες, Γούρνες, με κάποια αυτοκίνητα τα οποία, παρά τις οχλήσεις που είχαν γίνει και το γνωρίζουμε και από τα προηγούμενα χρόνια, είχαν παρκάρει πάνω στο ρέμα, αφού γνωρίζουμε ότι έχουμε έντονα φαινόμενα, δεν δικαιολογούνται τέτοιες ενέργειες, με αποτέλεσμα κάποια από τα αυτοκίνητα αυτά να βρεθούν στη θάλασσα. Επίσης είχαμε προβλήματα στις Ξεροκαμάρες, όπου εκεί μια επιχείρηση επλήγει και ο δρόμος βέβαια έκλεισε από τη διασταύρωση προς Λασίθη, Καστέλη προς Λασίθη, μέχρι και το Καστέλη, και παραμένει κλειστός μέχρι και σήμερα το πρωί για λόγους ασφαλείας. Επίσης παρατηρήθηκαν θέματα και προβλήματα στο οδικό δίκτυο Ηράκλειο Προφήτης Ηλίας και Παρίσι Ρουκάνη και Τζαγκαράκη Μετόχη Προφήτης Ηλίας, που εκεί από τις πρώτες ώρες στο πρωί με την παρέμβαση της περιφέρειας μέσω εργολαβίας αποκαταστάθηκαν όλα αυτά τα προβλήματα πολύ γρήγορα. Και επίσης στις περιοχές Δρακουλιάρη Μαλάδες, λόγω του γεγονότος ότι όλα αυτά τα νερά που προείπαμε, τα βρόχινα νερά, που σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ξεπερνούσαν τα 220 χιλιοστά στην περιοχή των οικισμών Προφήτης Ηλίας Ρουκάνη και Κυπαρίσι, μέσα από τα ριάκια και τα ρέματα ήρθαν εδώ στο Ηράκλειο, ήρθαν στο Δρακουλιάρι, στο Γιώφυρο, και δημιούργησαν κάποια ευτυχώς γιατί ο Δρακουλιάρης και ο Γιώφυρος έφτασαν στο όριό τους. Mm-hmm. Κάποια προβλήματα εκεί στις Μαλάδες, ένα-δυο σημεία, παρόχθια σημεία, όπου πλημμύρισαν.
0: Mm-hmm. Εχθές βγάλατε και μία ανακοίνωση, κύριε Συριγωνάκη, που αφορούσε και τα σχολεία. Δεν έγινε κλείσιμο σχολείων, αλλά αναπεριοχή. Αυτό βέβαια υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες και γι' αυτό. Κρίνατε ότι δεν είναι αναγκαίο να γίνει αυτό?
1: Να σας απαντήσω, κύριε Γελάκη.
0: Ναι.
1: Όπως είδατε και επιβεβαιωθήκαμε χθες, όπως και σήμερα, όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, γιατί στις ενότητες Χανίων και Ρεθύμνης και Λασιθίου νομίζω, αλλά όσον αφορά την ενότητα Ηρακλείου, υπήρχε και υπάρχει μια νομιογένεια του φαινομένου. Δηλαδή η Δήμη Φεστού, Γόρτινας, δεν έβρεξε καθόλου, έριξε μια πολύ μικρή βροχούλα. Άρα λοιπόν, ως περιφέρεια, για να πάρουμε μια τέτοια απόφαση, πρέπει να αφορά όλο τον νομό. Αυτό δεν μπορούσε να γίνει, δεν μπορούσαμε να πάρουμε μια οριζόντια απόφαση. Και για το λόγο αυτό υπήρξε συνεννόηση με τους δημάρχους όλων των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, και κάποιοι από αυτούς που έκριναν ότι κάποιες σχολικές μονάδες μεμονωμένα πρέπει να κλείσουν, αυτό έγινε. Το είδαμε και στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, το είδαμε και στο Δήμο Ηρακλείου και Μαλεβιζίου, αν δεν κάνω λάθος. Για το λόγο αυτό δεν ελήφθη μία απόφαση που να αφορά όλα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου. Όπως και εδώ στο Ηράκλειο. Ο καιρός ήταν καλός, μια κλασική χειμερινή χειμωνιάτικη μέρα.
0: Πριν από λίγο, κύριε Συριγωνάκη, αναμετάδωσα μία ανακοίνωση των κατοίκων της περιοχής Γιώφυρου και Ξηροπόταμου. Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα. Είναι βέβαια, έχουν ένα κλίμα, υπάρχει έτσι ένα πνεύμα αγανάκτησης στην αυτή την ανακοίνωση. Μένα μου έκανε εντύπωση όμως ότι προτείνουν συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θέλω να σας διαβάσω το εξής. Όπως αναφέρουν οι κάτοικοι, εδώ και χρόνια έχουν απευθυνθεί με υπομνήματα στο Δήμο και την Περιφέρεια, ζητώντας τον καθαρισμό και τη διευθέτηση των ρεμάτων, χωρίς, όπως καταγγέλουν, να έχουν λάβει ουσιαστική απάντηση. Σύμφωνα με την Επιτροπή, στις απαντήσεις που έχουν λάβει κατά καιρούς, περιλαμβάνονται αναφορές όπως «δεν είναι αρμοδιότητά μας», «είστε εκτός σχεδίου», «υπάρχουν ρέματα» και «χρειάζονται μελέτες». Με αυτό το δεδομένο, οι κάτοικοι θέτουν το ερώτημα ποιος έχει τελικά την ευθύνη για την προστασία των πολιτών όταν υπάρχει άμεσος κίνδυνος από πλημμυρικά φαινόμενα. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
1: Να σας απαντήσω. Εγώ προσωπικά, και πιστεύω και κανείς από την περιφέρεια, δεν έχει δώσει μια τέτοια απάντηση στους κατοίκους της Επιτροπής. Η αλήθεια είναι ότι η ευρύτερη περιοχή για διάφορους λόγους έχει πάρα πολλά προβλήματα. Να ξεκαθαρίσω ότι γιατί για το θέμα αρμοδιοτήτων,
0: ναι,
1: υπάρχει, υφίσταται.
0: Υφίσταται. Χρόνια τώρα, όχι. Δεν είναι σημερινό,
1: και
0: είναι χρόνια.
1: Δεν είναι μόνο. Έχετε υπηρετήσει την αυτοδιοίκηση, άρα
0: μα γι' αυτό το ξέρω.
1: Ότι το θέμα των αρμοδιοτήτων επιφέρει και ευθύνε.
0: Σαφώς.
1: Να αναφέρω την Αγία Πελαγία, όπου είχαμε και δύο νεκρούς, να αναφέρω και άλλα θέματα στα Μάλια και Χερσόνησο.
0: Οι οποίες ευθύνες, να πω και κάτι άλλο, κύριε Συριγωνάκη, συγγνώμη, σε διακόπτω. Οι οποίες ευθύνες θέλουν και μια οικονομική στήριξη για να εκφραστούν. Εδώ που τα λέμε.
1: Αυτό είναι το τελευταίο.
0: Ναι, για πείτε μας.
1: Να αναφέρω λοιπόν και να ξεκαθαρίσω ότι η αρμοδιότητα της περιφέρειας είναι ο καθαρισμός των ρεμάτων. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με νόμο που ήρθε το 2019 ένα Σεπτέμβρη, χωρίς πόρους, χωρίς τίποτα από το κεντρικό κράτος, αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Άρα λοιπόν ο καθαρισμός των ρεμάτων είναι αρμοδιότητα της περιφέρειας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχουν όμως, κύριε Αγγελάκη, εκατοντάδες, χιλιάδες χιλιόμετρα, ό,τι σας λέω, ρέματα στην Κρήτη. Εκατοντάδες, χιλιάδες χιλιόμετρα. Ως περιφέρεια και όσον αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους γίνονται καθαρισμοί. Δεν είναι ότι καθαρισμοί κάνουμε, ας πούμε, το καλοκαίρι πριν βρέξει τον Γενάρη, τον Φλεβάρη. Καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, με δικά μας μηχανήματα, με εργολαβίες, μικρές και μεγάλες, σε διάφορα σημεία, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, αυτό τουλάχιστον όσον αφορά την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου. Και να πάμε τώρα στο συγκεκριμένο σημείο, στο Δρακουλιάρι και στο Γιώφυρο, που χθες, επαναλαμβάνω, έφτασε στο όριό του. Ρωτάω λοιπόν εσάς και τον κάθε πολίτη, συμπολίτη μας, κυκλοφόρησαν πάνω από 100 βίντεο στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και εσείς έχετε ένα
0: τέτοιο. Ναι, βεβαίως.
1: Είδε κανένας σε κανένα ρέμα ή ποτάμι της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου, και μιλάω για τις γούβες, μιλάω για τις γούρνες, μιλάω για τον καρτερό που ήρθαν όλα τα βρόχινα νερά του Δήμου Μηνό Παιδιάδος που πλημμύρισε χθες, τα νερά αυτά έρχονται στον καρτερό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εκεί ανησύχησαν κάποιοι, σου λέει, εδώ δεν έβρεξε. Πώς πούσκωσε το ποτάμι, στο όριό του και αυτός ο καρτερός.
0: Ναι.
1: Είδε κανένας συμπολίτης μας κανένα βίντεο που να μην υπάρχει ροή στο ποτάμι? Ας μου πει, ότι αυτό. Στο Γιώφυρο, στο Δρακουλιάρι και στο Γιώφυρο, έχουμε τα εξής προβλήματα και για το λόγο αυτό διαχρονικά έχουμε διάφορα θέματα.
0: Ποια είναι αυτά, για πείτε μας, ναι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Το πρώτο εστιάζεται στο γεγονός ότι σε 4 γέφυρες από το Δρακουλιάρι μέχρι και στη γέφυρα στο Τζάμπο τη Μεγάλη είναι μικρές γεφυρούλες που υπάρχουν δύο προκατασκευασμένοι έτσι τσιμεντένοι δακτύλοι με διάμετρο 2 μέτρων. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι ένα ποτάμι που έρχονται τόνοι νερού από απόσταση 10-15 χιλιόμετρων, δηλαδή από το Κυπαρίσι, από το Ρουκάνι 20 χιλιόμετρων, από το Καστέλι στον Καρτερό, είναι φυσιολογικό για διάφορους λόγους να φέρει πάρα πολλά φερτά υλικά. Όταν λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι δακτύλοι, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει πρόβλημα στα σημεία αυτά, στις γέφυρες που προανέφερα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, το συγκεκριμένο ποτάμι, γιατί στον Καρτερό ή στις Γούβες ή στις Γούρνες δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, είναι μεγάλες οι γέφυρες, περνάνε από κάτω τα φερτά και δεν υπάρχει πρόβλημα. Για παράδειγμα,
0: υπάρχει δηλαδή κίνδυνος απόφραξης, αυτό θέλετε να πείτε?
1: Ναι, υπάρχει κίνδυνος να φράξουν αυτοί οι δακτύλοι,
0: και να μην υπάρχει η ροή σωστά, να μην γίνεται σωστά η ροή του ποταμού.
1: Να μην υπάρχει ροή. Ναι. Για το λόγο αυτό λοιπόν, χθες από τις πρώτες ώρες, γιατί εγώ βρέθηκα στο Δρακουλιάρι γύρω στις 7 το πρωί, γιατί μίλησα με τον Μπρίαμο, τον φίλο τον και συνάδελφο και συνεργάτη τον Ιερονιμάκη.
0: Τον περιφερειακό σύμβουλο, ναι.
1: Τα ποσοστά βροχής είναι πάρα πολύ ψηλά, έχει πολύ βροχή, οπότε θα έχουμε πρόβλημα στο Ηράκλειο. 7 η ώρα λοιπόν το πρωί ήμουν στο Δρακουλιάρι. Αμέσως με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας καλέσαμε, γιατί ήταν σε επιφυλακή τα μηχανήματα.
0: Ναι, μας το είπε ο κύριος Τσαπάκος χθες ότι ήταν σε επιφυλακή τα μηχανήματα. Ναι.
1: Αλλά για να έρθει ένα μηχάνημα, μακάρι να γνωρίζαμε ή να γνωρίζουμε αύριο που θα υπάρξουν τέτοια φαινόμενα, να είναι εκεί.
0: Ναι.
1: Είχαμε 4 μηχανήματα. Είχαμε 4 τάπες, τα μπάι. Η μία ήταν στη ΒΠΕ πιο κοντινή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γύρω στις 8 και 4 και 20 ήταν η πρώτη εκεί, μετά ήταν η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη. Τέλος πάντων, με αποτέλεσμα σε αυτά τα σημεία, όποτε χρειαζόταν, γιατί χρειάστηκε πολλές φορές να γίνεται απόφραξη.
0: Ναι.
1: Είναι φυσιολογικό. Και για το λόγο αυτό δεν είχαμε πρόβλημα με τα ποσοστά αυτά βροχής στο Δρακουλιάρι ποταμό. Το πιο σημαντικό όμως πρόβλημα, κύριε Αγγελάκη, ξέρετε ποιο είναι?
0: Ποιο είναι, πείτε μας.
1: Ας σας πω αμέσως. Αν πάμε στο Δρακουλιάρι και μετρήσουμε το πλάτος του ποταμού, είναι γύρω στα 12 μέτρα. Αν πάμε στο βιολογικό, ξέρετε πόσο είναι το πλάτος του?
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: 4 μέτρα.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν ένα ποτάμι έχει τη μορφή ενός χωνιού, όλα αυτά τα νερά, πού θα πάνε?
0: Ναι.
1: Θα σπάσει το ρέμα, θα σπάσει το ποτάμι και για το λόγο αυτό δημιουργούνται
0: πρόβλημα. Και θα δημιουργηθεί πλημμυρικό φαινόμενο. Ναι.
1: Βέβαια. Αυτό λέει και η λογική. Μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, και αντί να βγαίνουν οι ίδιοι να διαμαρτύρονται οι κάτοικοι, όχι όλοι, επαναλαμβάνω, κάποιοι, γιατί βλέπω ότι φωνάζουν, κάνουν, δείχνουν, ενώ οι ίδιοι ή κάποιοι από αυτούς γνωρίζουν ότι γίνονται καταπατήσεις, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό, το οποίο είναι στο εισαγγελέα. Εκεί, στην ίδια περιοχή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι
1: άρα,
0: τώρα.
1: Άρα λοιπόν,
0: ναι,
1: οι καταπατήσεις που έχουν γίνει σπίτια, που έχουν γίνει οικόπεδα, που έχουν γίνει κήποι, αμπέλια ή οτιδήποτε άλλο, έχουν μειώσει κατά πολύ την κήτη του ποταμού, και για το λόγο αυτό τα νερά δεν έχουν μια ομαλή ροή με ασφάλεια στο φυσικό αποδείκτη της θάλασσα και δημιουργείται αυτό το πρόβλημα στο Δρακουλιάρι και στον Γιώφυρο. Υπάρχει όμως, και να κλείσουμε αυτό,
0: ναι,
1: σε εξέλιξη μια μελέτη, εκπόνηση μιας μελέτης από τις εκβολές του ποταμού, δηλαδή από εδώ από το λιμάνι, μέχρι από το Παγκρίτιο, μέχρι και μετά το Δρακουλιάρι, μήκος 11,5 χιλιόμετρα αν δεν κάνω λάθος, είναι στο τελικό στάδιο, έχουμε πρόβλημα με τα περιβαλλοντικά.
0: Να γίνει έργο δηλαδή, να γίνει έργο. Αυτό θέλετε να πείτε.
1: Μια μελέτη που να μας πει με ποιο τρόπο και τι πρέπει να γίνει.
0: Αυτό θα ρωτούσα. Δεν μπορεί να γίνει ένα έργο εκεί, να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
1: Σας πρόλαβα λοιπόν.
0: Με προλάβατε όντως.
1: Η μελέτη αυτή είναι στο τελικό στάδιο. Αναμένουμε την έγκριση των περιβαλλοντικών. Δεν είναι εύκολο, διότι αν διαβάσετε, δείτε τη μελέτη αυτή. Δεν θέλω να πω περισσότερα, εν πάση περιπτώσει.
0: Έχει δυσκολίες, θέλετε να πείτε.
1: Η οριογραμμή δεν θα είναι αυτή που είναι σήμερα, θα είναι αυτή η οποία θα προβλέπεται.
0: Θα είναι μεγαλύτερη, θέλετε να πείτε. Θα είναι μεγαλύτερη και θα προσβάλλει ιδιοκτησίες.
1: Λοιπόν,
0: αυτό θέλετε να πείτε.
1: Αυτή τη μελέτη, όταν λοιπόν λάβουμε αυτή τη μελέτη, μπορούμε τμηματικά, και αυτό θα προσπαθήσουμε, να ξεκινήσουμε κάποια έργα, όπως για παράδειγμα να ξεκινήσουμε από τις γέφυρες. Γιατί όντως υπάρχει πρόβλημα και στη γέφυρα του Δρακουλιάρη και στη γέφυρα της Φοινικιάς και στο βιολογικό και στην γέφυρα εκεί πριν τον Τζάμπο. Άρα λοιπόν έχουμε διάφορα θέματα τα οποία τα βλέπουμε. Έχουν δίκιο οι κάτοικοι της περιοχής που λένε ότι υπάρχουν προβλήματα στην περιοχή, αλλά δεν είναι εύκολη η λύση τους.
0: Μάλιστα. Κύριε Συρηγονάκη, και τώρα περιμένουμε, η τελευταία μου ερώτηση είναι αυτή, γιατί ξέρω ότι έχετε υποχρεώσεις. Περιμένουμε επιδείνωση του καιρού, όπως είπαμε στην αρχή. Τι μέτρα έχετε λάβει απέναντι σε αυτή την προοπτική?
1: Κύριε Αγγελάκη, σύμφωνα με τις προβλέψεις και με αυτά τα οποία μας είπαν, όχι χθες, προχθές το απόγευμα έγινε μια έκτακτη σύσκεψη με τηλεδιάσκεψη, συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου της πολιτικής προστασίας του Υπουργείου. Αναμένουμε το Σάββατο φαινόμενα πολύ πιο ακραία και επικίνδυνα από αυτά τα οποία είδαμε χθες. Γιατί υπάρχει ένας συνδυασμός δύο διαφορετικών μηχανισμών και θα έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη, έτσι λέγεται, πρωτόγνωρων καταιγίδων πάνω από το νησί μας. Επαναλαμβάνω, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Αλλά οι προβλέψεις έλεγαν ότι και στα Χανιά θα ήταν τα πιο ακραία φαινόμενα, αλλά ευτυχώς δεν είχαν τα Χανιά.
0: Ξέρουμε ότι είναι πολύ ασταθής ο καιρός και διαψεύδει.
1: Ιδιαίτερες δυσκολίες.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν το οποίο εμείς μπορούμε να κάνουμε είναι ότι είμαστε σε επιφυλακή. Υπάρχει ένας συντονισμός όλων των υπηρεσιών που άπτονται της πολιτικής προστασίας. Από ό,τι σκοπός και στόχος όλων μας είναι η προστασία πρώτα και πάνω απ' όλα της ανθρώπινης ζωής. Δυστυχώς είχαμε και τον ηλικιωμένο που έχασε τη ζωή του στις Καρίνες του Ρεθύμνου. Η προστασία λοιπόν της ανθρώπινης ζωής, η προστασία της περιουσίας και να μην δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα. Όμως, κύριε Αγγελάκη, θέλω να πω και να το ξεκαθαρίσω. Και για το λόγο αυτό εμείς λέμε στους συμπολίτες μας και μέσα ανακοινώσεις από δελτία τύπου να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις και να ακολουθούμε όλοι τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας. Εάν έχουμε φαινόμενα όπως είχαμε στα Ζωνιανά χθες, είδατε τι έγινε, όπως είχαμε στον Προφήτη Ηλία, όπως είχαμε στην Αγία Πελαγία το 22, το 20, αυτά τα φαινόμενα δεν είναι μόνο στο νησί μας ή δεν είναι μόνο στο Ηράκλειο. Είναι σε όλη την Ελλάδα, το βλέπουμε σε κάποιες περιοχές και είναι και σε ολόκληρο τον κόσμο. Ισπανία, Ιταλία βλέπουμε. Όταν λοιπόν τέτοιες τεράστιες ποσότητες νερού σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα σε ένα χώρο μικρό, για παράδειγμα, για να καταλάβουν και οι ακροατές, στον Προφήτη Ηλία χθες έπεσαν 220 χιλιοστά. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει 220 λίτρα νερό σε ένα τετραγωνικό μέτρο. Για να καταλαβαίνουν, 220 τόνοι νερό σε ένα στρέμμα. Δηλαδή ποσότητες δεν μπορούν με κανένα τρόπο να διαχειριστούν. Θα έχουμε προβλήματα.
0: Mm-hmm.
1: Ούτε οι υποδομές φταίνε, ούτε η διαχείριση φταίει, ούτε τίποτα.
0: Άρα αυτό που λέτε λοιπόν είναι ότι κάνετε ό,τι μπορείτε δεδομένων των συνθηκών. Αυτό μου λέτε.
1: Και βέβαια, και πρέπει να υπάρχει προσοχή, συνεργασία και θα είμαστε να ακολουθούμε τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας.
0: Μάλιστα. Κύριε Συριγωνάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Γεια σας.

Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης της Ηρακλείου, ο κύριος Συρηγονάκης. Απάντησε και στις διαμαρτυρίες των κατοίκων Ξηροποτάμου και Γιώφυρου. Είπε ότι έχει προβλεφθεί και έχει γίνει και μελέτη έργου. Τώρα πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια. Υπάρχουν βέβαια και αυτά, ότι δεν περνάς τον ποταμό χωρίς να βρέξεις τα πόδια σου. Υπάρχουν εμπόδια. Ακούσατε εδώ τώρα, αυτή η μελέτη κολλάει στα περιβαλλοντικά, κολλάει και στο πώς θα προσβάλλει. Γιατί όταν μιλάμε για διαπλάτηση, προφανώς για αυτό το έργο μιλάμε για διαπλάτηση. Δηλαδή θα πρέπει η κήτη του ποταμού να λάβει έκταση είτε δεξιά είτε προς αριστερά, είτε και από τις δύο πλευρές. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με ιδιοκτησίες, είτε κανονικές ιδιοκτησίες, είτε καταπατήσεις, όπως είπε και ο κύριος Συρηγονάκης, που υπάρχουν στη περιοχή, είτε με άλλα περιβαλλοντικά θέματα. Οπότε δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει αυτή η μελέτη. Πάντως κάτι πρέπει να γίνει σε αυτή την περιοχή. Πρέπει να γίνει ένα έργο οπωσδήποτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Και εάν το έργο αυτό είναι πράγματι η λύση, αυτό θα αποφασιστεί από τους ίδιους εκείνους που την κάνουν, αλλά και από τους κατοίκους της περιοχής. Ας βοηθήσουν όλοι μαζί, ας βοηθήσουμε, θα πω εγώ, όλοι μαζί να γίνει. Γιατί κάθε φορά που θα έχουμε αυτή τη θεομηνία, και από εδώ και πέρα μόνο θεομηνίες να περιμένετε, διότι είναι η κλιματική αλλαγή παρούσα, έτσι, κάθε φορά που θα γίνεται αυτό θα έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Είναι μια κατάσταση εκεί χωνή, όπως είπε. Ξέρετε, είναι φαρδί το χωνί στην κεφαλή, αλλά όσο προχωράει στενεύει. Εκεί που στενεύει λοιπόν, ο κόσμος θα πλημμυρίζει. Τελεία και παύλα. Είναι φυσική αυτό. Είναι νόμος της φύσης. Δεν αλλάζει όσα χρόνια περάσουν. Και ακούσατε, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτά τα μέσα διαθέτει η πολιτεία σήμερα, γιατί δεν διαθέτει, επαναλαμβάνω, επιμένω εγώ σε αυτό, δεν διαθέτει και τα οικονομικά φόντα να αποκτήσει περισσότερα ή πιο εξελιγμένα, αλλά όσο και εξελιγμένα να είναι, εάν η φύση είναι πάντα πιο ισχυρή που είναι, πάντα θα είσαι σε κατάσταση αδυναμίας. Οπότε πρέπει να κάνεις και εσύ κάτι από την δική σου πλευρά, χωρίς απώλειες, να ακολουθείς τις οδηγίες της πολιτικής προστασίας, χωρίς απερισκεψίες. Πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή, αλλά πριν κάνουμε αυτή την διακοπή, να σας πω ότι ξεκινάει το 76ο τουρνά 8x8 στο Καλτσέτο, στο πρώτο γήπεδο 8x8 και 5x5 στο Ηράκλειο. Οι συμμετοχές έχουν ήδη ανοίξει και οι ομάδες μπαίνουν σε ρυθμούς δράσης για μία ακόμη διοργάνωση γεμάτη ένταση, πάθος και δυνατές αναμετρήσεις. Δηλώστε συμμετοχή της ομάδας σας στα τηλέφωνα 6973 388 732 και 2810 317 777 ή μέσω Facebook στη σελίδα Καλτσέτο 1997.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα» από τον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Παπαδάκης. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε με το σταθμό μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Βασίλη Γεγέρογλου, τον δήμαρχο Μινώα Παιδιάδας, αλλά δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε προς το παρόν. Θα προσπαθήσουμε και στη συνέχεια. Είχαμε προγραμματίσει το ραντεβού για αυτή την ώρα, όμως προφανώς λόγω υποχρεώσεων δεν μπορεί να απαντήσει. Αυτά που συζητήσαμε προηγουμένως με τον κύριο Συρηγονάκη, τον αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, φαίνεται ότι τα έκανε ρεπορτάζ, ενώ όχι άμεσα, έτσι, μιλώντας αορίστως, το λέω αυτό, ρεπορτάζ το Earth News, η ιστοσελίδα της κρατικής ραδιοτηλεόρασης. Η νέα δημοσίευση λοιπόν έχει τίτλο «Κακοκαιρία στην Κρήτη, κορεσμένο το έδαφος, φόβοι για νέα πλημμυρικά φαινόμενα με επιδείνωση από το μεσημέρι», όπως είπαμε και εμείς από την αρχή της εκπομπής, «σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός». Έχει τη φωτογραφία του δρόμου που υποχώρησε στο Μυλοπόταμο και με αποτέλεσμα να πέσει μέσα αυτοκίνητο, το οποίο επιβαίνοντας ένα ζευγάρι τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και λέει αυτή η νέα δημοσίευση: «Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στην Κρήτη, καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για νέο κύμα κακοκαιρίας από το μεσημέρι και κυρίως από το απόγευμα, με τα βλέμματα να στρέφονται ιδιαίτερα στις δυτικές και βόρειες περιοχές του νησιού. Η Κρήτη εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από τα έντονα καιρικά φαινόμενα των προηγούμενων ωρών, ενώ οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας και τα συνεργεία των Δήμων επιχειρούν να αποκαταστήσουν τα προβλήματα και να περιορίσουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρών και κατολιστήσεων. Στο Ηράκλειο, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στα ποτάμια και τα ρέματα, καθώς το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο από τις μεγάλες ποσότητες νερού που έχουν πέσει. Στην περιοχή του Γιώφυρου, η προσοχή είναι στραμμένη στη στάθμη του ποταμού Δρακουλιάρη, ο οποίος εκβάλλει δίπλα στο Παγκρίτιο στάδιο, σε σημείο πολύ κοντά στον αστικό ιστό, με σχολεία και κατοικίες. Στην ίδια περιοχή έχουν σημειωθεί στο παρελθόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και έχουν πραγματοποιηθεί έργα προστασίας. Ωστόσο, η νέα επιδείνωση του καιρού προκαλεί ανησυχία για το ενδεχόμενο υπερχείλισης. Ιδιαίτερα προβληματική ήταν η κατάσταση στη Φοινικιά, όπου αρκετές επιχειρήσεις πλημμύρισαν, ενώ οι κάτοικοι δοκιμάστηκαν από τα έντονα φαινόμενα. Πρόκειται για περιοχή που έχει παρουσιάσει πλημμυρικά φαινόμενα και στο παρελθόν. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν στις Γούβες και στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας, ενώ στον Προφήτη Ηλία σημειώθηκαν καταστροφές σε αγροτικές καλλιέρειες, μεταξύ άλλων και σε αμπέλια. Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αναδείχθηκαν μετά τα χθεσινά φαινόμενα αφορά στους καθαρισμούς ρεμάτων και ποταμών. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιοι της περιφέρειας Κρήτης, παρότι είχαν καταθέσει από τον περασμένο Μάρτιο τα σχετικά έγγραφα για τις εργολαβίες καθαρισμού των επικίνδυνων τμήματων, δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις από το ελεγκτικό συνέδριο. Ως αποτέλεσμα, οι προγραμματισμένοι καθαρισμοί δεν είχαν προχωρήσει στο προηγούμενο διάστημα. Πρόκειται για εργασίες που αφορούν την απομάκρυνση καλαμιών, φερτών υλικών και άλλων υλικών που συσσωρεύονται στις κοίτες ποταμών και ρεμάτων και μπορούν να περιορίσουν την ομαλή απορροή των υδάτων. Μετά τα χθεσινά φαινόμενα, μηχανήματα εργολάβων επιστρατεύτηκαν από την περιφέρεια και επιχειρούν σε σημεία όπου οι κοίτες έχουν φράξει από φερτά υλικά, καλάμια και υλικά που έχουν μεταφερθεί από τις ημιορεινές περιοχές. Αυτό που μας περιέγραφε προηγουμένως και ο κύριος Συρηγονάκης. Οι εργασίες συνεχίζονται με στόχο να αποκατασταθεί η δυνατότητα απορροής των υδάτων πριν από το ενδεχόμενο νέου ισχυρού κύματος κακοκαιρίας. Στα Χανιά η εικόνα είναι καλύτερη σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν έντονες βροχοπτώσεις, ωστόσο σύμφωνα με την πολιτική προστασία της περιφέρειας, τους Δήμους και την Πυροσβεστική, δεν καταγράφηκαν προβλήματα που να απαιτήσουν εκτεταμένη κινητοποίηση των μηχανισμών. Το φαινόμενο βρίσκεται σε μερική ύφεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Οι κατολιστήσεις που σημειώθηκαν την προηγούμενη μέρα, ιδιαίτερα στο Ρέθυμνο, έχουν σε μεγάλο βαθμό αποκατασταθεί, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες ώστε να παραμείνει ανοιχτό το οδικό δίκτυο σε σημεία του ορεινού όγκου. Ωστόσο, η προσοχή των αρχών στρέφεται στην πιθανότητα νέας έντασης των φαινομένων από το απόγευμα
1: απόγευμα και μετά, ιδιαίτερα στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Κρήτης. Σύμφωνα με στελέχη της πολιτικής προστασίας, τα επικαιροποιημένα προγνωστικά δεδομένα ενδέχεται να δείξουν ισχυρότερα φαινόμενα κατά τις βραδινές ώρες στις βόρειες και δυτικές περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου. Στο Ρέθυμνο παραμένουν κλειστά για προληπτικούς λόγους τα σχολεία στους Δήμους Αμαρίου και Μιλοποτάμου, στις ορεινές περιοχές του νομού. Στο Μιλοποτάμο έχει καταγραφεί χθες ένα από τα ισχυρότερα πλήγματα της κακοκαιρίας, ενώ εκεί σημειώθηκε και η τραγική απώλεια ενός ηλικιωμένου κτηνοτρόφου, όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Οι αρμόδιες υπηρεσίες διατηρούν αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η νέα βροχόπτωση σε ήδη κορεσμένο έδαφος μπορεί να επιβαρύνει την κατάσταση και να προκαλέσει νέα πλημμυρικά φαινόμενα ή κατολιστήσεις. Εκτός από τις βροχοπτώσεις, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και ο πολύ ισχυρός άνεμος με ρηπές που σε αρκετές περιοχές ξεπερνούν τα 9 μποφόρ. Οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, ενώ καταγράφηκαν πτώσεις στήλων. Ο ΔΔΕ προχώρησε καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας σε εργασίες αποκατάσταση των βλαβών από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το βράδυ. Τα συνεργεία παραμένουν και σήμερα σε αυξημένη ετοιμότητα, καθώς η εξέλιξη των καιρικών φαινομένων αναμένεται να καθορίσει την έκταση των προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Όμως, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τον Δήμαρχο Μηνώ Απεδιάδα, τον κύριο Βασίλη Κεγκέρογλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα κύριε Γελάκη, καλημέρα στους φίλους σας που μας ακούν και να ελπίσουμε ότι θα εξελιχθεί καλημέρα, να μην έχουμε ιδιαίτερα
1: μακάρι προβλήματα. Μακάρι. Λοιπόν, για δώστε μας, σας παρακαλώ πολύ, σήμερα μετά την θεομηνία, ποια είναι η εικόνα στο Δήμο σας?
2: Σήμερα καταρχήν έχουμε πιο ήπια φαινόμενα. Mm-hmm. Και ελπίζουμε να μην εκδηλωθούν αυτά που φοβούνται οι μετεωρολόγοι από αύριο, από σήμερα το απόγευμα και αύριο και μετά.
1: Ναι.
2: Η εικόνα είναι ότι έχουμε καταστροφές σε αγροτική και δημοσιοδοπία, έχουμε καταρρεύσεις πρανών, έχουμε τεράστια προβλήματα με δίχτυα, τα οποία προφανώς από τις νεροπαρσές που λέμε και τη δημιουργία νέων διόδων για το νερό έχουν πρέπει να είναι πλέον εκτεθειμένα και κατεστραμμένα. Mm-hmm. Έχουμε μια σειρά από προβλήματα λοιπόν. Το πρώτο βέβαια πρόβλημα που εμείς αντιμετωπίσαμε χθες και μας ενδιέφερε ήταν να υπάρχει ασφάλεια για τους ανθρώπους. Και γι' αυτό σε συνεργασία με την πυροσβεστική στείλαμε το 112 για να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις. Mm-hmm. Να μην υπάρχουν άσκοπες μετακινήσεις. Στη συνέχεια κλείσαμε τους δρόμους που είχαν μετατραπεί σε ποτάμια, εξεπαρσιακοί δρόμοι που είχαν μετατραπεί σε ποτάμια. Mm-hmm. Και διευκολύναμε μαζί με την πυροσβεστική, απεγκλωβίσαμε από 14 περίπου αυτοκίνητα κόσμο που είχε εγκλωβιστεί σε περιοχές που εγκλωβίστηκαν σε νερά.
1: Σε κατατόπους περιοχές του Δήμου σας ή σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο?
2: Σε αυτοκίνητα κυρίως, ναι. Τα οποία ή έδρυσαν μες στα νερά, ναι, ή ακινητοποιήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο.
1: Όχι σε ένα συγκεκριμένο σημείο, σε διάφορους τόπους δηλαδή.
2: Όχι, σε διάφορα. Ναι, ναι, αφού ναι. Έξι μόνο επαρσιακοί δρόμοι έξιδαν. Ο δρόμος Καστέλη προς Ηράκλειο, προς ναι. Αποστόλου. Ο δρόμος Καστέλη προς Χερσόνησο. Ο δρόμος Καστέλη προς Αρκαλοχώρη. Ήταν όλοι κλειστοί. Θραψανό, Αποστόλη και τα λοιπά, γιατί είχαν πλημμυρίσει.
1: Ναι, ναι.
2: Έχουμε μεγάλο πρόβλημα εμείς και με λιγότερα χιλιοστά από ό,τι έβγαλε. Ναι. Πολύ λιγότερα.
1: Είναι η μορφολογία τέτοια?
2: Εκτός από τη μορφολογία είναι το μεγάλο έργο του αεροδρομίου, το οποίο έχει ανατρέψει τη ροή των υδάτων όπως γινότανε.
1: Ναι.
2: Και τώρα πρέπει να γίνουν αντιπλημμυρικά.
1: Ναι, μας το είχατε επισημάνει αυτό και σε προηγούμενη σύνδεσή μας με τα αντιπλημμυρικά του αεροδρομίου. Για πείτε μας.
2: Έχει γίνει προμελέτη από το 2001. Ήταν προϋπολογισμού 2021. Ήταν προϋπολογισμού 61 εκατομμυρίων.
1: Mm-hmm.
2: Μόνο το νούμερο, αν δεν είναι φουσκωμένο, δείχνει τι πρόβλημα έρχεται να αντιμετωπίσει αυτή τη μελέτη.
1: Σωστά.
2: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι φουσκωμένο. 61 εκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
2: Προϋπολογισμός έργων. Άρα καταλαβαίνετε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Από μόνο του το νούμερο τα λέει. Έτσι όμως δεν έχει κάνει τίποτα το Υπουργείο Υποδομών, δεν έχει αναθέσει αυτό το έργο, δεν το έχει προχωρήσει, θεωρεί ότι μπορεί να λειτουργήσει το αεροδρόμιο χωρίς αυτά. Άραγε. Έχουμε λοιπόν θέμα και ζητούμε από το Υπουργείο Υποδομών να αναθέσει άμεσα αυτά τα έργα, με οποιοδήποτε τρόπο κρίνει σκόπιμο, θα το υποδείξουμε εμείς.
1: Mm.
2: Έχουμε αυτό το έχουμε θέσει, όπως είπατε και εσείς, εδώ και πολλά χρόνια. Θυμάμαι από το 2022 έντονα το είχα θέσει στο βουλευτικό έργο, στη Βουλή ήμουν ακόμα βουλευτής. Ήταν ο κύριος Σταϊκούρας, άλλαξε ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Δήμας, ο κύριος Τασιάος είναι εδώ και με τους δύο, αρμόδιος, αλλά τίποτα. Μάλιστα. Δεν γίνεται τίποτα.
3: Από την πλευρά σας, από την πλευρά του Δήμου υπάρχουν, έχουν γίνει αντιπλημμυρικά έργα, είτε επιθυτία σας είτε των προηγούμενων δημάρχων? Πώς αντιμετωπίζετε το θέμα αυτό?
2: Υπήρξε, όταν είχε γίνει η καταστροφή του 2020,
3: ναι,
2: με τις πλημμύρες, 6-7 Νοέμβρη αν θυμάστε,
3: ναι,
2: η τότε Δημοτική Αρχή ανέθεσε κάποιες μελέτες αποκατάστασης,
3: ναι,
2: ύψους 1,5 εκατομμύριο. Οι μελέτες αυτές ζητάμε να χρηματοδοτηθούν, ζητάμε και ξαναζητάμε, δεν έχουν χρηματοδοτηθεί. Δυστυχώς και κάποια επιμέρους έργα, δύο γέφυρες που προτείναμε σε ένα περιφερειακό πρόγραμμα, ούτε αυτό έχει αποδεχτό. Εντάξει, θεωρώ ότι η πολιτεία πρέπει να αλλάξει.
3: Όταν λέτε δεν έγινε αποδεκτό, έχει απορριφθεί οριστικά ή έχει παραβιδίσει στις καλένδες? Αυτό
2: εννοώ. Κάναμε και την ένσταση. Είναι από χρηματοδότηση συγκεκριμένου προγράμματος,
3: ναι,
2: και κατά τους υπήρνοντες δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
3: Μάλιστα.
2: Το επανυποβάλαμε τώρα για να χρηματοδοτεί από τις φυσικές καταστροφές.
3: Mm-hmm.
2: Και περιμένουμε.
3: Και περιμένετε.
2: Δεν γίνεται να είναι τελευταία τα έργα, τα αντιπλημμυρικά της προτεραιότητας. Είναι τελευταία.
3: Mm-hmm.
2: Δυστυχώς.
3: Μάλιστα.
2: Και γιατί είναι τελευταία?
3: Γιατί?
2: Γιατί σου λέει, μπορεί να βρέξει, αλλά μπορεί και να μην βρέξει. Το λέω σχηματικά τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μπορεί να γίνει το φαινόμενο, αλλά μπορεί και να μην γίνει.
3: Ναι.
2: Δεν είναι αυτό. Και μετά είναι πολύ εύκολο, επειδή είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι πολύ εύκολο να πούμε, έπεσε πολύ νερό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
3: Ναι.
2: Άρα δεν μπορούσαμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ναι, αλλά αν είχαν γίνει τα αντιπλημμυρικά, θα μπορούσαμε. Καταλάβατε.
3: Ναι.
2: Είναι κάτι δηλαδή που το λέμε συνέχεια όλοι μας, ότι ρε παιδί μου, και τι να έκανες, τι θα μπορούσε να έχει κάνει. Εκεί που δεν έχεις μελετήσει, εκεί που δεν έχεις ενδείξεις, εκεί που δεν έχεις πρόβλημα, σαφώς και δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Εκεί όμως που έχεις εντοπισμένο το πρόβλημα, το έχεις μελετήσει, έχεις βγάλει ακόμα και προϋπολογισμό, όχι 60 εκατομμύρια, προσέξτε, 61, που σημαίνει ότι υπάρχει λεπτομέρεια. Εντάξει.
3: Μάλιστα.
2: Και αδιαφορείς. Τι να πει κανείς.
3: Εμένα μου είναι αδιανόητο πάντως να κατασκευαστεί ένα τέτοιο αεροδρόμιο και να μην έχει αντιπλημμυρικά. Είναι αδιανόητο, έτσι.
2: Θα δώσω το τηλέφωνο του κυρίου Τασιάου, μια μέρα άλλη θα είστε ευχαίρια. Όχι, δεν είναι.
3: Να τον ρωτήσω, να τον ρωτήσω.
2: Θα τον ρωτήσουμε καλόπιστα.
3: Ναι.
2: Τι κάνετε, κύριε Τασιάου, με τα αντιπλημμυρικά? Θα σας πει, το συζητάμε. Μα 5 χρόνια τώρα τα συζητάει. 5 χρόνια το συζητάει τώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται.
3: Μάλιστα.
2: Το συζητάει 5 χρόνια.
3: Για πείτε μου.
2: Εγώ τα λίγα όσα προβλήματα που έχουν να κάνουν με αυτά, που είναι εντοπισμένα, μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα έργα τα αντιπλημμυρικά. Επαφή διαφορά υπάρχει, καταλάβατε.
3: Εκεί
2: που δεν είναι εντοπισμένο το πρόβλημα και πρώτο εμφανίζεται,
3: ναι,
2: σαφώς και δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά όπου είναι εντοπισμένο και ότι πρέπει να γίνει τα έργα, εντάξει, εμάς στην αρμοδιότητά μας δεν γίνεται αντιπλημμυρικά. Είναι υποτίθεται στην περιφέρεια, η οποία δεν μπορεί να σηκώσει όμως αυτό το βάρος των 61 εκατομμυρίων. Και γι' αυτό έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο, από κοινού με την περιφέρεια, έχουμε ζητήσει να το χρηματοδοτήσει. Το έχει αποδεχτεί λοιπόν αυτό, αλλά δεν κάνει τις ενέργειες. Το αφήνει όλο τελευταίο.
3: Κύριε Δήμαρχε, εχθές έβλεπα.
2: Το έχει αποδεχτεί λοιπόν αυτό, αλλά δεν κάνει τις ενέργειες. Το αφήνει όλο τελευταίο.
3: Κύριε Δήμαρχε,

0: αυτά είναι καθαρισμένα όλα και έγκαιρα.
1: Άρα λέτε αλλά, ότι από την πλευρά σας είσαστε καλυμμένοι. Αλλά, έχετε κάνει αυτό που πρέπει να κάνετε.
0: Τι θα πει καλυμμένοι. Είναι τα φρεάτια για να πάρουν κάποιες μικρές ποσότητες νερού. Υπάρχουν φρεάτια που να πάρουν αυτούς τους όγκους νερού. Όχι. Υπάρχει όμως η μελέτη που σας είπα προηγουμένως.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Αν δεν γίνει αυτή η μελέτη, 6 δρόμοι κλείσανε και μετατραπήκανε σε ποτάμια. Εδώ οι δρόμοι δεν μπορούσαν να τραβήξουν τα νερά ή τα τραβούσαν τα φρεάτια. Προφανώς ο άνθρωπος από την αγωνία του είπε αυτό, αλλά...
1: Δεν ισχύει, για εσάς δεν ισχύει λοιπόν.
0: Όχι, τέτοιες ποσότητες δεν καλύπτονται. Η ΔΕΙΑ εμάς έγκαιρα έβαλε ένα συνεργάτη και ένα εξωτερικό συνεργάτη.
1: Ναι.
0: Είναι όπως ξέρετε και υποστελεχομένες.
1: Ναι.
0: Και έβαλε εξωτερικό συνεργάτη και τα καθάρισε.
1: Μάλιστα. Για πείτε μας κάτι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κλειστός ο δρόμος για Καστέλη ακόμα. Πάμε δηλαδή ήταν, από ποταμιές, Ασκούς και Λίτο ή άνοιξε.
0: Ήταν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν κλειστά εκεί στην Αθή.
1: Ναι.
0: Το πίσω δεν βγήκε ανανέωση του κλεισίματος.
1: Εκεί στις Ξηροκαμάρες δηλαδή είναι νυχτά ο δρόμος τώρα.
0: Μέχρι τώρα το πρωί ήταν η απόφαση κλειστά.
1: Ναι.
0: Τώρα πιστεύω αλλά θα το επιβεβαιώσουμε ότι έχει ανοίξει. Είναι 9.30 ώρα ήδη.
1: Ναι. Λοιπόν, πείτε μας πολύ σύντομα, συνδυάστε μας τη Θεομηνία με την κατάσταση που έχετε με τους σεισμόπληκτους, σας παρακαλώ πολύ. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο?
0: Καταρχήν με τα κτίρια τα κόκκινα,
1: ναι.
0: τα οποία είναι
1: για κατεδάφιση.
0: Η διάβρωση τα λοιπά επιβαρύνει την κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Ευτυχώς, επιτέλους πήραμε προχθές την έγκριση από το ελεκτικό συνέδριο να ξεκινήσουμε ξανά τις κατεδαφίσεις.
1: Λοιπόν, να μια καλή είδηση.
0: Αλλιώς ο χειμώνας θα ερχόταν να δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Γιατί πολλοί τύχοι έπεσαν, έτσι, ξέρετε, τύχοι που, που είναι πρόχειροι με τα σπίτια παλιά γίνονταν με τεχνικές.
1: Λοιπόν, δεν μπορούσε να γίνει τεχνική επέμβαση.
0: Έχουμε λοιπόν ένα μεγάλο θέμα με αυτά.
1: Ναι.
0: Το δεύτερο θέμα είναι με τις συνθήκες οι οποίες δημιουργούνται όταν έχει κακοκαιρία. Είτε οι άνθρωποι μένουν στα κίτρινα σπίτια τους που είναι ακατάλληλα, είτε μένουν στα κοντέινερ, είτε μένουν οπουδήποτε, οπωσδήποτε υπάρχει μεγαλύτερη επιβάρηση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι και για τα παιδιά που είναι στα σχολεία με κοντέινερ. Το οποίο βέβαια προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, γιατί δεν θα είναι προσωρινό. Χάθηκαν και εκεί κάποια χρόνια, μέχρι το 2024 δεν είχαν γίνει πράγματα παρά μόνο διαβουλεύσεις ανάμεσα στη ΧΤΥΠ, στο Υπουργείο και στο Δήμο ποιος θα πάρει την αρμοδιότητα. Το 2025 εμείς εκπονήσαμε ένα σχέδιο αποκατάστασης σχολικής τέλειας, το οποίο προβλέπει νέο γυμνάσιο, νέο πρώτο δημοτικό σχολείο και μάλιστα σε άλλη θέση και επισκευή του διατηρηταίου του Θραψανού.
1: Μάλιστα.
0: Από αυτά έχουν γίνει συγκεκριμένα πράγματα. Το διατηρηταίο Θραψανού εξασφαλίσαμε και τη χρηματοδότηση μετά την εκπόνηση της μελέτης και μέσα στον Οκτώβριο ελπίζουν να διακηρυχθεί, να δει διακήρυξη στον αέρα με προϋπολογισμό 1,5 εκατομμύριο περίπου. Το γυμνάσιο ολοκληρώνεται, η μελέτη έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί, περιμένουμε τώρα να βγουν τα συνοδά τεύχη για να έχουμε και τον προϋπολογισμό για να ζητήσουμε το έργο.
1: Mm-hmm.
0: Κάναμε δηλαδή και την μελέτη, να ζητήσουμε συγγνώμη τη χρηματοδότηση.
1: Ναι.
0: Θα ξέρουμε το ποσό ελπίζω μέσα στον Οκτώβριο και εφόσον ζητηθεί χρηματοδότηση θα ακολουθήσει τη διαδικασία την κανονική της διακήρυξης. Εδώ είναι άλλο θέμα βέβαια, ότι τα έργα που είναι προς αποκατάσταση από σεισμούς και τέτοια ακολουθούν την ίδια γραφειοκρατική διαδικασία με τα υπόλοιπα, που σημαίνει ότι μόνο η κήρυξη μπορεί να κρατήσει 1-1,5 χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Να έχει τη χρηματοδότηση έτοιμη και να κρατήσει 1-1,5 χρόνο. Ενώ κατά την άποψή μου έπρεπε τα έργα αποκατάστασης να διέπονται από χωριστό δίκαιο.
1: Ναι.
0: Με διαφάνεια πάντα και με κανόνες, αλλά να είναι διαφορετικό δίκαιο. Δεν γίνεται να πάμε με τους ίδιους ρυθμούς με ένα έργο το οποίο προγραμματίζεται χωρίς να υπάρχει πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, χωρίς να υπάρχει άμεση ανάγκη, παράδειγμα αποκατάστασης όπως έχουμε τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Και έρχομαι στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Αρκαλοχωρίου που επίσης

0: σε, κάνουν τα παιδιά μας μαζί κοντένια. Εκεί μπήκαμε στη διαδικασία αγοράς νέου υποπαίδου, μας χρηματοδότησε το Υπουργείο Εσωτερικών. Για να κάνουμε το συμβόλαιο, βέβαια, σας πω παρεπιπτόντως, το χρηματολόγιο, αν μας δώσει τη βεβαίωση, μπορεί να κάνει και 8 μήνες, κάτι τέτοιο. Για να κάνουμε το συμβόλαιο με έτοιμα λεφτά, το συμβολογράφο, το χρηματολόγιο, έτσι.
1: Ναι,
0: θα,
1: ναι, ναι.
0: Θα είναι τη γραφειοκρατία. 8 μήνες. Είμαστε στην, κάναμε τροποποίηση του ρημοτομικού σχεδίου για να επιτρέπεται η χρήση και τώρα είμαστε έτοιμοι να αναθέσουμε τη μελέτη. Έχουμε τη χρηματοδότηση τη μελέτη, την έχουμε εξασφαλίσει αυτή και πάμε να αναθέσουμε τη μελέτη για να γίνει,
1: μάλιστα,
0: ελπίζουμε μέσα σε ένα διάστημα ενός έτους το αργότερο να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε για το γυμνάσιο. Αυτά είναι οι σχέσεις του μαθητές που κάνουν μάθημα σε κοντένερ. Είναι δυσκολίες. Πολλές,
1: σίγουρα. Και όταν οι θεομηνίες τα βγάζουν στον αφρό αυτές τις δυσκολίες. Σίγουρα, δεν το συζητάμε.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ και για την ενημέρωση και για αυτή την αναλυτική παρουσίαση και εύχομαι να πάνε καλά όλα για το Δήμο σας. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ.
1: Και εγώ. Ήταν ο Δήμαρχος Μηνώα Παιδιάδας, ο κύριος Βασίλης Κεγκέρογλου. Μας παρουσίασε αναλυτικά την εικόνα στο Δήμο του μετά την χθεσινή θεομηνία. Τόνισε τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να γίνουν στο αεροδρόμιο, αλίμονα δεν γίνουν. Και μας έδωσε κάποιες νέες ειδήσεις, καλές. Το ότι εγκρίθηκε από τον Επίτροπο η εργολαβία, η νέα εργολαβία της καταταφής των κόκκινων κτηρίων στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Και μας είπε και ότι πρόκειται να αναγερθούν και νέα σχολεία, βασικά το γυμνάσιο, σε άλλη τοποθεσία με παραχωρημένο οικόπεδο. Να πάμε να κάνουμε την επόμενη μας απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Δεύτη, 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, αίσθηση προκάλεσε όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά σε πανελλήνιο επίπεδο, γιατί είναι δημοφιλής ο κύριος Γιάννης Μιχαλογιαννάκης, γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και πρώην βουλευτής, η απόφασή του να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ. Το έβγαλε ο ίδιος σε ανακοίνωση χθες. Το αναδημοσιεύθηκε παντού μέσα στην χώρα η απόφασή του αυτή. Και σήμερα έχουμε την τιμή και τη χαρά για άλλη μια φορά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Μιχαλογιαννάκη για να συζητήσουμε για αυτή την απόφαση. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Δική μου χαρά, καλημέρα σε όλους σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέτε στην ανακοίνωσή σας ότι επιστρέφετε στις πολιτικές και ιδεολογικές σας ρίζες. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω καταρχάς τι ήταν αυτό που σας έκανε να φύγετε τότε από εκείνες τις ρίζες και τι άλλαξε σήμερα για να επιστρέψετε.
1: Ο χώρος που είναι νέος ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήρθαν από αυτόν
0: κύριε Μιχαλογιαννάκη, συγγνώμη να σας διακόψω. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, συγγνώμη να σας διακόψω. Δεν ακούγεστε καλά. Δεν ξέρω εάν μεταφερθείτε, μήπως ακούγεστε καλύτερα.
1: Τώρα
0: δεν
1: ακούτε. Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε μια χαρά. Λοιπόν, απαντήστε μου λοιπόν τώρα.
1: Πρώην
0: νέου
1: ΣΥΡΙΖΑ και όλων των πολιτικών σχηματισμών που προήλθαν από αυτόν εγκλωβίστηκε οριστικά σε μια ανώφελη εσωστρέφεια, σε μια τοξική παραπολιτική και σε ένα πρωτοφανή οργανωτικό εκφυλισμό που τα αποκόπτουν πλήρως από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Οι πολίτες τώρα δεν αναζητούν επικοινωνιακά τεχνάσματα, εμφανείς αρχιστικές φιλοδοξίες, ούτε σοκομματικές περιχαρακώσεις. Αναζητούν σοβαρότητα, λύσεις και ελπίδα. Αυτή είναι η απάντησή μου όσον αφορά στην ερώτησή σας.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχετε δυσαρεστηθεί από την κατάσταση που επικρατούσε στο ΣΥΡΙΖΑ και έτσι αυτό σας οδήγησε να επιστρέψετε, όπως λέτε και εσείς, στις ρίζες σας. Δηλαδή από το ΠΑΣΟΚ, από εκεί από όπου ξεκινήσατε πολιτικά. Έτσι δεν είναι?
1: Έχετε... Με σοβαρότητα το ΠΑΣΟΚ, με θεσμικότητα, με καθαρές θέσεις, με ένα σύγχρονο σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμα, θεωρώ τώρα, σήμερα, το 2026, ότι το ΠΑΣΟΚ αποτελεί πλέον το μοναδικό καταλήτη για την ανασύνδεση της δημοκρατικής παράταξης. Το είπα ακριβώς. Το μόνο καταλήτη.
0: Έχετε περάσει, λοιπόν, ξεκινήσατε μάλλον από το ΠΑΣΟΚ, πήγατε στη ΔΗΜΑΡ, μετά στο ΣΥΡΙΖΑ και πιο πρόσφατα στο κίνημα Δημοκρατίας. Είχαμε μιλήσει μάλιστα τότε και άλλη μια φορά. Τι απαντάτε σε εκείνους που θα πούν ότι δεν πρόκειται για επιστροφή στις ρίζες, αλλά για μια άλλη μια πολιτική μετακίνηση σας?
1: Πολιτική μετακίνηση όταν εκλέγεσαι πρώτος στη ΔΗΜΑΡ, τρεις φορές πρώτος στο ΣΥΡΙΖΑ, εκλέγεσαι. Όχι διορίζεσαι, εκλέγεσαι. Τότε, το 2011 καταψήφισα το μνημόνιο και το ξέρετε και διαγράφηκα από το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
1: Έτσι έφυγα από το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Από το 2012 και το 2019, όπως σας είπα, ήμουν στη ΔΗΜΑΡ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Και τότε έδωσα μάχες μαζί με τους απλούς πολίτες για να κρατηθεί η κοινωνία όρθια. Αυτό είχε ένα ιστορικό πρόσημο, όπως προσέξτε κύριε Αντελάκη. Αυτό το ιστορικό πρόσημο έκλεισε οριστικά τον κύκλο του.
0: Είπατε, κύριε Μιχαλογιαννάκη, ότι καταψηφίσατε τότε όντως το μνημόνιο, όμως όταν ήσασταν στο ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο το ψηφίσατε.
1: Δυστυχώς και σήμερα κάνω αυτοκριτική και το λέω από την εκπομπή σας,
0: ναι.
1: Κακώς το ψήφισα. Κάνω και εγώ την αυτοκριτική μου, μα νομίζω ότι την κάνουν όλοι.
0: Mm-hmm.
1: Όλοι λένε για τα λάθη τους. Ένα λάθος μου ήταν που ψήφισα το τρίτο μνημόνιο. Ζωρίστηκα τότε πάρα πολύ από τον κόσμο με την κατάσταση ότι η χώρα δεν θα έπαιρνε όρθια. Το ψήφισα. Σήμερα με τα σημερινά μυαλά που έχω δεν θα το ψήφισα.
0: Mm-hmm.
1: Όπως δεν ψήφισα και το πρώτο.
0: Μάλιστα. Λέτε ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του κινήματος, μπορούν να αποτελέσουν την κυβερνητική εναλλακτική. Ποιο είναι το συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο που σας κάνει να πιστεύετε τώρα και ποια η θέση του ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να σας κάνει ξανά να διαφωνήσετε?
1: το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο με κάνει να θεωρώ το ΠΑΣΟΚ μοναδικό καταλήτη. Και ένα δεύτερο, κύριε Αγγελάκη,
0: ναι,
1: δεν χρωστάει πουθενά σε εγγυητές, σε ολιγάρχες. Δεν χρωστάει το ΠΑΣΟΚ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη δική μου ηθική. Είναι ένα κόμμα σήμερα το οποίο δεν χρωστάει για να δώσει ανταλλάγματα αύριο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για μένα.
0: Για πείτε μας τώρα, πώς θεωρείτε την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα στη χώρα, την πολιτική, θα έλεγα, κατάσταση.
1: Η χειρότερη κυβέρνηση που έχει περάσει ποτέ.
0: Για επιχειρηματολογήστε, γιατί το λέτε αυτό.
1: Η ακρίβεια η πρώτη στην Ευρώπη.
0: Κύριε Μιχαλογιαννάκη, πάλι σας χάνουμε. Διορθώστε λίγο τον ήχο σας.
1: Η αγοραστική δύναμη τελευταίας στην Ευρώπη. Επενδυτική τελευταία στην Ευρώπη. Ακρίβεια τελευταία στην Ευρώπη.
0: Κύριε Μιχαλογιαννάκη, συγγνώμη, σας διακόπτω και πάλι. Διορθώστε πάλι λίγο τον ήχο σας. Ελάτε στην προηγούμενη κατάσταση. Ήταν πιο καλή.
1: Εδώ, μ' ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε τώρα.
1: Δυστυχώς το γιατρό μου δεν είναι πολύ καλό ίντερνετ.
0: Ναι.
1: Η επενδυτική ικανότητα είπε στην Ευρώπη. Στην αγοραστική δύναμη του πολίτη τελευταία στην Ευρώπη. Την ακρίβεια πρώτη στην Ευρώπη. Τι να πει της. Τι να πει να πει κανείς, κύριε Αγγελάκη. Είναι δύο δομές τουλάχιστον ένα αυτό. Και για να αποδείξει γιατί δεν συγκεκριμένονται στην κυβέρνηση.
0: Κύριε Μιχαλογιαννάκη, συγγνώμη, είναι σοβαρό το θέμα με τον ήχο σας. Δεν ακούγεστε, αυτό είναι το σημαντικότερο, ότι δεν ακούγεστε. Αυτά που λέτε ακούγονται διακοπτόμενα και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι σωστό.
1: Τώρα με ακούτε.
0: Ναι, τώρα είστε καλύτερα. Εάν μείνετε εκεί, θα σας ακούσουμε. Λοιπόν, είπατε για την ακρίβεια, η πρώτη στην Ευρώπη, αγοραστική δύναμη, η τελευταία στην Ευρώπη.
1: Και τα σκάνδαλα τώρα μην αρχίσουν.
0: Μάλιστα. Όταν λέτε σκάνδαλα, τι εννοείτε?
1: Οι υποκλοπές, ο ΠΚΠ, τόσα έχει τόσα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Τι είναι εκείνο λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ βάζει απέναντι από αυτά που λέτε?
1: Εγώ συμφωνώ με το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι έχει μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα. Έχει καρές θέσεις, κοστολογημένες θέσεις, κοστολογημένο πρόγραμμα. Με σύμφωνο με το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο τον Ανδρουλάκη.
0: Μάλιστα. Για πείτε μας, κύριε Μιχαλογιαννάκη, εντούτοις, σε αυτή την εικόνα που περιγράφετε, παρά αυτή την εικόνα που περιγράφετε, στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται τρίτο. Αυτό πώς το εξηγείτε?
1: Δεν έχουμε ακόμα κοινωνικοποιήσει το πρόγραμμά μας, κύριε Αγγελάκη. Και βλέπετε ότι και μετά τη ΔΕΘ που μας αφήσανε και μιλήσαμε, γιατί τα ολιγοπόλια δεν μας αφήνουν επικοινωνιακά να βγαίνουμε, έχει αρχίσει και παίρνει μονάδες του ΠΑΣΟΚ μπροστά. Πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα θα πάρει ακόμα περισσότερες. Είμαι σίγουρος και όσον αφορά για την Κρήτη, ότι με τις απλές δυνάμεις μου και εγώ, τις απλές δυνάμεις μου ως τελευταίος πολίτης, θα το ξαναθυμίσουμε πάλι.
0: Όσον αφορά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, τι θα λέγατε?
1: Αρχικές φιλοδοξίες, διορισμοί, διορισμένα άτομα, τι να πω, αυτά είναι την αυτοκριτική του. Εγώ την έκανα. Είπα, το μνημόνιο δεν έπρεπε να το είχα ψηφίσει. Αυτά είναι τα αυτοκριτική του. Εγώ είπα, την απεργία πείνας τότε δεν έπρεπε να την κάνω. Και δεν με στήριξε και καθόλου εσύ έτσι αυτό που την έκανε. Αυτοκριτική τη θέλει ο κόσμος. Την ακούει. Ας κάνει και αυτό την αυτοκριτική του. Δεν μπορεί να φταίνε όλοι οι άλλοι και να μην φταίει αυτός. Αυτό δεν ήταν επιλογές, κύριε Αγγελάκη. τα πρόσωπα. Εμένα ήταν επιλογές. Και σήμερα τους έχεις τον εξώστη. Ποιον ήταν επιλογές? Ποιος έκανε αυτές τις επιλογές?
0: Μάλιστα. Οπότε λοιπόν σας βλέπουμε εκεί μαζί με το Πασόκ και πάλι να αγωνίζεστε για αυτό το πρόγραμμα το οποίο μας προαναφέρετε και για αυτές τις αρχές που διέπουν το Πασόκ. Σωστά?
1: Ναι, κύριε Αντιλάκη.
0: Μάλιστα. Κύριε Μιχαλογιαννάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για άλλη μια φορά που ήσασταν μαζί μας και μας εκθέσατε τις θέσεις και τις απόψεις σας για την απόφαση αυτή που πήρατε να επιστρέψετε στο ΠΑΣΟΚ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Αντιλάκη.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Μέρα.

Ήταν ο γνωστός Ηρακλειώτης γιατρός και πρώην βουλευτής Ηρακλείου, ο κύριος Γιάννης Μιχαλογιαννάκης. Μιλήσαμε για την απόφασή του να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ, να επιστρέψει στις ρίζες, καθώς έπαψε πια ο ΣΥΡΙΖΑ να τον γοητεύει, διότι μπήκε σε μια διαδικασία, όπως είπε, εσωστρέφειας, και βλέπει τώρα στο ΠΑΣΟΚ και στο πρόσωπο του Νίκου Ανδρουλάκη τον μόνο πολιτικό φορέα και τον μόνο πολιτικό που θα μπορούσε να διορθώσει τα σημερινά πράγματα όπως έχουν διαμορφωθεί στην Ελλάδα.

Έχουμε εξελίξεις σχετικά με αυτή την πτήση thriller της Fly Dubai από το Dubai μέχρι το Tel Aviv. Δεν έφτασε ποτέ στο Tel Aviv. Προσιώθηκε σε αεροδρόμιο της Σαουδικής Αραβίας. Πολύ σκληρή απάντηση στο Ιράν εάν αποδειχθεί εμπλοκή του, λέει ο Τραμπ. Νέο βίντεο από τις δραματικές στιγμές, λέει το Earth News. Και πραγματικά πριν από λίγο έδειχνε αυτό το βίντεο που μεταφέρουν με ασθενοφόρο, με φορείο, τον ήρωα συγκυβερνήτη που απεσόβησε την τραγωδία. Έσωσε 174 ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροπλάνο. Από την μοχθηρή, θα έλεγα, βούληση του κυβερνήτη να ρίξει το αεροπλάνο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, αλλά και το κίνητρο του συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος της Fly Dubai με 174 επιβάτες, παραμένουν στο επίκεντρο της έρευνας των αρχών. Ένα ακόμη βασικό ερώτημα αφορά τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο πιλότος. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί ποιο ήταν το όπλο που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, έκανε λόγο για τσεκούρι, το οποίο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας υπάρχει στις πτήσεις. Ωστόσο, επιβάτες του αεροσκάφους υποστήριξαν ότι ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε μαχαίρι. Εφόσον επιβεβαιωθεί ότι χρησιμοποιήθηκε μαχαίρι, ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι με ποιο τρόπο κατέστη δυνατό να μεταφερθεί μέσα στο αεροσκάφος από τον συγκυβερνήτη. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει σχέση με τον συγκυβερνήτη της Fly Dubai. Ο Τραμπ ρωτήθηκε την Πέμπτη από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο εάν είχε ενημερωθεί για τυχόν συνδέσεις μεταξύ του πιλότου που βρίσκεται πίσω από την επίθεση και της Τεχεράνης. Θα έλεγα ότι η απάντηση με βάση όσα ακούω είναι ναι, αλλά το εξετάζουμε αυτή τη στιγμή, είπε ο Τραμπ. Όταν ρωτήθηκε εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε αντίπεινα εναντίον της Τεχεράνης σε περίπτωση που αυτή βρίσκεται πίσω από την επίθεση, ο Τραμπ απάντησε: θα δεχτούν πλήγμα πολύ ισχυρό, πολύ σκληρό, μην ανησυχείτε. Ρωτήστε τους απλά, ξέρουν τι συνέβη, θα δεχτούν πολύ σκληρό πλήγμα, πρόσθεσε. Το Ισραήλ επιμένει να κάνει λόγο για απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να εκτιμά πως οι αρχές αναμένεται να γνωρίζουν εντός των επόμενων ημερών εάν ο συγκυβερνήτης είχε διασυνδέσεις με το Ιράν. Αναφερόμενος στο προφίλ του συγκυβερνήτη, ο οποίος φέρεται να είχε καταγωγή από το Ομάν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι έχει υποστεί ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση. Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή Fox and Friends, ο Νετανιάχου είπε ότι ο συγκυβερνήτης που επιτέθηκε στο καπετάνιο του αεροσκάφους της Fly Dubai φωνάζει στο πλήρωμα του αεροσκάφους «Σκοτώστε με», κάτι που δηλώνει, όπως είπε, αυτοκτονικές τάσεις. Είναι λοιπόν σαφές ότι είχε αυτοκτονικές τάσεις. Είναι σαφές ότι σκόπευε να προκαλέσει τη συντριβή του αεροπλάνου. Στο Ισραήλ δόθηκαν στη δημοσιότητα πληροφορίες περί πρόσφατης ριζοσπαστικοποίησης του συγκυβερνήτη. Μάλιστα αναφέρουν ότι οι λογαριασμοί τους στα μέσα δικτύωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν γεμάτοι με μίσος για τους Εβραίους. Ο συγκυβερνήτης έχει συλληφθεί και ανακρίνεται πλέον από τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, οι οποίες διεξάγουν ξεχωριστή έρευνα από την αντίστοιχη της Σαουδικής Αραβίας και του Ισραήλ. Ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης νοσηλεύτηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο λόγω των τραυμάτων τους και αναχώρησαν για το Αμπουντάμπι των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων το πρωί της Πέμπτης, αφού βελτιώθηκε η κατάσταση της υγείας τους και έλαβαν ιατρική άδεια. Νέο βίντεο από την εφιαλτική πτήση της Fly Dubai αποτυπώνει τις δραματικές στιγμές που εκτιλήθηκαν στο αιματοβαμμένο πιλωτήριο. Στο βίντεο διακρίνεται ο Ινδός πιλότος Μιτ Ματσάρ, που δέχτηκε την επίθεση, να βρίσκεται αιμόφυρτος στο πάτωμα. Τρεις επιβάτες του παρέχουν τις πρώτες βοήθειες. Ένας εξ αυτών, οδοντίατρος που είχε ιατρικές γνώσεις, του έσωσε τη ζωή και κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία. Όλοι μιλούν για ένα πραγματικό ήρωα που, παρότι δέχτηκε επίθεση από τον συνάδελφό του, κατάφερε όπως φαίνεται να ανοίξει την πόρτα του πιλωτηρίου, επιτρέποντας σε επιβάτες και στο υπόλοιπο πλήρωμα να παρέμβουν και να αποτρέψουν την καταστροφή. Δίπλα του στο πιλωτήριο, μέσα στα αίματα, και ο συγκυβερνήτης, ο άνδρας που φέρεται να επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν, όπως είπαμε, 174 επιβάτες. Επιβάτες
τον έχουν ακινητοποιήσει με τα χέρια δεμένα πίσω.

Και ενώ αυτά συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, εδώ στην Ευρώπη δεσπόζουν στην επικαιρότητα οι μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία. Και μάλιστα πολύ σφοδρές. Βλέπω εδώ φωτογραφίες με φωτιές στο Παρίσι κτλ. Βίαιη τροπή έχουν πάρει πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ημερών στη Γαλλία, λέει το Ret News, με την κυβέρνηση του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν να αναφέρεται σε αστικές ταραχές, κατηγορώντας τη ριζοσπαστική αριστερά πως τις υποκινεί. Χθες οι αρχές ανακοίνωσαν ότι είναι σχεδόν 2.000 προσαγωγές, 7 μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες οι δημοσκοπήσεις θέλουν φαβορεί την ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, οι περισσότεροι από τους 1.949 προσαχθέντες κατηγορούνται για άσκηση βίας, ιδίως κατά της αρχής. Από τις προσαγωγές, 1.800 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Οι αρχές έκαναν επίσης λόγο για 305 τραυματίες, αστυνομικούς και χωροφύλακες. Σήμερα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά περί τα 400 σχολεία, που πάντως θα λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ. Ο κύριος Ζεφρέ δήλωσε ακόμη ότι 170 μαθητές και 65 μέλη του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας έχουν τραυματιστεί αφού άρχισαν οι κινητοποιήσεις. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί συγκάλεσε χθες σύσκεψη για την αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς οι διαδηλώσεις μαθητών εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα, με τους συμμετέχοντες να διαμαρτύρονται για τις κακές συνθήκες στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προχθές είχαν ανακοινωθεί ήδη 600 συλλήψεις, με τις κατηγορίες να συμπεριλαμβάνουν εμπρισμούς και επιθέσεις εναντίον αστυνομικών. Οι μαζικές κινητοποιήσεις πλέον εξαπλώνονται στα πανεπιστήμια, με αποκλεισμούς να αναφέρονται σε περίπου 30 πανεπιστήμιου πόλεις, σύμφωνα με το Union de Toyant, οργάνωση του γαλλικού φοιτητικού κινήματος. Κάποιες από τις χθεσινές διαδηλώσεις ήταν ειρηνικές, με μαθητές να καταγγέλουν την κακή κατάσταση των σχολικών κτηρίων, το μεγάλο αριθμό μαθητών στις τάξεις και τις ελλείψεις καθηγητών. Όμως σε άλλες αναφέρθηκαν βία επεισόδια και βανδαλισμοί. Μέσα ενημέρωση στη Γαλλία πρόβαλαν πρωτίστως τα επεισόδια, αναφερόμενα επίσης σε επιθέσεις εναντίον στάσεων λεωφορείων και μέσων μοράς και χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία σε κάποιες τοποθεσίες. Στην Αντ πυρπολήθηκαν κάδοι σκουπιδιών και εκτοξεύτηκαν πυροτεχνήματα, ενώ η είσοδος σχολείου βρισκόταν για κάποια ώρα στις φλόγες. Στη Μασαλία πυρπολήθηκε όχημα του πυροσβεστικού σώματος. Το Υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε ότι η κατάσταση πλέον δεν έχει καμία σχέση με θεμητές διεκδικήσεις, κάνοντας λόγο για αστικές ταραχές και κατηγορώντας την ανυπότακτη Γαλλία, που είναι στη ριζοσπαστική αριστερά ανήκει, για υποκίνησή τους, για οργανωμένη μηχανογραφία. Η παράταξη αντέτεινε πως η κυβέρνηση επιλέγει τη συνωμοσιολογία και τακτικές φθοράς και πρόκλησης. Ο Υπουργός Παιδείας Ζεφρέ κάλεσε να αποκατασταθεί η ηρεμία και υποσχέθηκε συνομιλίες με αντιπροσώπους των μαθητών.

Και κάτι τελευταίο που βλέπω εδώ, σχετικά με το προηγούμενο θέμα που σας ανέφερα, με την πτήση της Fly Dubai, είναι εξοργισμένα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με τα βιαστικά Ισραηλινά συμπεράσματα για τη Fly Dubai και δοκιμάζονται οι διακρατικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ισραήλ. Πάμε να κάνουμε την επόμενή μας απαραίτητη διακοπή και σήμερα η εκπομπή μας θα είναι περισσότερης διάρκειας, θα τελειώσουμε στις 10.30 και θα επιστρέψουμε με το επόμενο μας θέμα.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
1: Ο σταθμός
0: των επιτυχιών. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
2: No matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Γεια σας, γεια σας, καλώς μας ήλθατε. Καλώς ήλθατε και σήμερα στον Πολίτικα, στον Πολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Εδώ λοιπόν και σήμερα μαζί για να σας μεταδώσουμε την είδηση, για να σας κρατήσουμε παρέα, να σας κρατήσουμε συντροφιά, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρας και Παρασκευή για δύο ολόκληρες ώρες. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Μάνος Παπαδάκης. Και αυτό εδώ το φθινοπορεινό πρωινό. Και λέω φθινοπορεινό γιατί εντάξει, το έχουμε αισθανθεί στο πετσί μας τελευταίες ημέρες, έτσι. Ναι, οι θερμοκρασίες έχουν πέσει αρκετά, ο ουρανός είναι συννεφιασμένος και βεβαίως είχαμε να αντιμετωπίσουμε και όλα εκείνα τα ευτράπελα, έτσι, που αφορούν στην κακοκαιρία, που στην κυριολεξία, να πω, πλήττει το νησί. Επιμένουν βεβαίως οι καταιγίδες, επιμένει η κακοκαιρία στην Κρήτη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια της εκπομπής μας για να σας ενημερώσουμε σχετικά και να μάθουμε κιόλας και τα του καιρού, πώς ακριβώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες ώρες αλλά και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι, 2 Οκτωβρίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 7 και 20 το πρωί, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7 και 8 το απόγευμα. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιουστίνος, η Ιουστίνα, ο Κυπριανός, η Κυπριανή και η Κυπρούλα. Να στείλω λοιπόν πολλές ευχές σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή. Να στείλω ακόμη περισσότερες σε εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Σήμερα λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιορτάζει τον Άγιο Κυπριανό και την Αγία Ιουστίνα, μάρτυρες της Χριστιανικής Εκκλησίας που έζησαν τον 3ο αιώνα. Η μνήμη τους τιμάται στις 2 Οκτωβρίου. Ο Κυπριανός καταγόταν από πλούσια ειδωλολατρική οικογένεια της Καρχιδόνας. Σε νεαρή ηλικία ερωτεύτηκε μια χριστιανή παρθένα ονόματι Ιούστα. Η νεαρή κοπέλα δεν ανταποκρινόταν στον ερωτά του και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που ο Θάσκιος, όπως ήταν το ειδωλολατρικό του όνομα, έγινε χριστιανός. Αφού μοίρασε όλη του την περιουσία στους φτωχούς, αποσύρθηκε και μελέτησε κατά μόνα στην Αγία την Αγία Γραφή και τους εκκλησιαστικούς πατέρες. Η εκλογή του ως επισκόπου Καρχιδόνας προκάλεσε την αντίδραση μερίδας κληρικών που υποστήριξαν ότι κακώς εξελέγει επειδή ήταν νεόφυτος στην χριστιανική πίστη. Ο Κυπριανός αναδείχθηκε σε έναν από τους σπουδαιότερους εκκλησιαστικούς συγγραφείς της αρχαίας εκκλησίας και πολέμησε με το έργο και τη δράση του τις αιρέσεις της εποχής του. Κατά την αδιάρκεια της ποιμαντικής του δράσης χειροτώνησε ως διακόνισσα την Ιούστα, η οποία είχε μετονομαστεί σε Ιουστίνα. Ο ιερομάρτης Κυπριανός και η παρθενομάρτης Ιουστίνα μαρτύρησαν με αποκεφαλισμό κατά την διάρκεια των διωγμών του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Δέκιου. Ο Κυπριανός υπήρξε ο πρώτος Αφρικανός επίσκοπος που μαρτύρησε για την πίστη του. Η δεύτερη μέρα του Οκτώβρη είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Αμερικανού γραφίστα Harvey Ball, σχεδιαστή της χαμογελαστής φατσούλας, του Smiley. Τον εορτασμό συνεχίζει και προωθεί μετά το θάνατο του εμπνευστή του το ίδρυμα Harvey World Smile Foundation που δημιουργήθηκε για να τιμήσει τη μνήμη του. Το σύνθημα της Παγκόσμιας ημέρας χαμόγελου είναι «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Τα άτομα ενθαρρύνονται να ανταλλάσσουν χαμόγελα για να δημιουργήσουν έστω και για μια ημέρα μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στον πλανήτη.
Το ιστορικό της γιορτής ξεκινά μια ημέρα του 1963, όταν ο Harvey Ball προσλήφθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία της Μασαχουσέτης, State Mutual Life Assurance Company, για να φτιάξει ένα σύμβολο που θα ανέβαζε το ηθικό των υπαλλήλων της. Του πήρε μόλις 10 λεπτά για να σχεδιάσει ένα κίτρινο κύκλο με το χαμογελαστό προσωπάκι που είναι γνωστό παγκοσμίως ως Smiley. Για τις υπηρεσίες πληρώθηκε με το ποσό των 45 δολαρίων, 350 δολαρίων με σημερινές τιμές. Το Smiley γνώρισε μεγάλη επιτυχία τα κατοπινά χρόνια, αποτυπώθηκε σε μπλουζάκια και πόστερ, ενώ ήταν πηγή έμπνευσης για το πασίγνωστο εμότικον των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Απέφερε εκατομμύρια δολάρια, αλλά ο Ball έλαβε μόνο την αρχική αμοιβή του. Η ευρεία χρήση του, ιδιαίτερα μετά την έκρηξη του ίντερνετ, του δημιούργησε την ιδέα να καθιερώσει την Παγκόσμια ημέρα χαμόγελου για να υπενθυμίσει στο ευρύ κοινό την αρχική έννοια του Smiley και βεβαίως την πρόθεση του δημιουργού του. Σήμερα όμως, όπως είπαμε, γιορτάζουμε και την Διεθνή ημέρα μη βίας, η οποία καθιερώθηκε στις 15 Ιουνίου του 2007 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Οκτωβρίου, ημερομηνία γέννησης του Μαχάτμα Γκάντι. Στόχος της γιορτής είναι να περάσει το μήνυμα της μη χρήσης βίας σε όλες τις ανθρώπινες εκδηλώσεις μέσα από την εκπαίδευση και την ενημέρωση της κοινή γνώμη. Ο Μαχάτμα Γκάντι υπήρξε σημαίνουσα μορφή του εθνικού κινήματος για την ανεξαρτησία της Ινδίας από την Μεγάλη Βρετανία και εμπνευστής της παθητικής αντίστασης, πολιτικής ανυπακοής και της μη χρήσης βίας έναντι των καταπιεστών.

προχωρήσουμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα, να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο, ξεκινώντας από το 1836, όπου σαν σήμερα ο Κάρολος Δαρβίνος επιστρέφει στην Αγγλία μετά από ένα πενταετές ταξίδι για την αναζήτηση στοιχείων που τον βοήθησαν στη διατύπωση της θεωρίας της φυσικής επιλογής. 1941 και σαν σήμερα η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει την Μόσχα, η γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. 1968 και σαν σήμερα έχουμε την σφαγή του Τλατέλολκο, 10 ημέρες πριν από την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Μεξικού, 10.000 άτομα διαδηλώνουν ενάντια στους αγώνες. Κατά την αδιάρκεια των επεισοδίων με την αστυνομία και το στρατό, σκοτώνονται 260 άτομα και τραυματίζονται 1.200. 1990 και σαν σήμερα προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του Πασόκ, Αγαμέμνον Κουτσόγιωργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. 2016 και σαν σήμερα οργή και αγανάκτηση, απογοήτευση και ανησυχία είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα που νιώθουν για την κατάσταση στην Ελλάδα οι 7 στους 10 πολίτες που συμμετείχαν στο μηνιαίο πολιτικό βαρόμετρο της Public Issue και δημοσιεύει η Αυγή της Κυριακής. Ποσοστό 85% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η χώρα βρίσκεται σε λάθος κατεύθυνση, το 90% δηλώνει δυσαρεστημένο από τη λειτουργία της κυβέρνησης και το 80% από τη λειτουργία της αντιπολίτευσης. Καταλληλότερο για πρωθυπουργό θεωρεί το 42% τον Κυριάκο Μητσοτάκη, 23% τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ κανέναν από τους δύο απαντά το 32%. Διχασμένη εμφανίζεται η κοινή γνώμη στην ανάγκη για εκλογές, καθώς το 51% συμφωνεί με αυτήν την προοπτική, ενώ το 46% διαφωνεί. Για το προσφυγικό, το 73% δηλώνει ότι μάλλον οι πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία, ενώ αντίθετη άποψη έχει το 20% των ερωτηθέντων. Στο ερώτημα για το αν οι πρόσφυγες αποτελούν απειλή για την ασφάλεια της Ελλάδας, θετικά απαντά το 48% και αρνητικά το 45%. Σαν σήμερα το 1869 είχε γεννηθεί ο Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός που δολοφονήθηκε από Ινδουιστές εξτρεμιστές. Θα σας πω επίσης πως σαν σήμερα το 1951 γεννήθηκε ο Sting. Να παίξουμε κανένα κομμάτι του Sting, Μάνο, για να τον τιμήσουμε. Απίστευτος καλλιτέχνης, έτσι. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Gordon Matthew Sumner. Μιλώ βεβαίως για τον πολύ γνωστό και αγαπημένο Άγγλο τραγουδοποιό. Προτού ακολουθήσει σόλο καριέρα, ήταν βεβαίως ο τραγουδιστής και μπασίστας των Police. Και θα κλείσω λέγοντάς σας πως αν σήμερα το 2017 έφυγε από την ζωή ο Αμερικανός ρόκερ Τομ Πέτι. Φύγαμε να δούμε και τον καιρό. Σήμερα λοιπόν Παρασκευή, στην Κρήτη, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες με έντονα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη λοιπόν έως και το μεσημέρι της Κυριακής και θυελώδεις βόρειο-ανατολικούς ανέμους στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυξημένη ετοιμότητα και συνιστά στους πολίτες να λάβουν μέτρα αυτοπροστασίας απέναντι σε πλημμύρες, κεραυνούς αλλά και θυελώδεις ανέμους. Συνιστάται αποφυγή διέλευσης αποχυμάρους και κατά την αδιάρκεια έντονων φαινομένων, καθώς και προσοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ πρέπει να ασφαλιστούν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο. Οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμοδίων φορέων και να ενημερώνονται τακτικά από την ΕΜΗ και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σύμφωνα λοιπόν με την ΕΜΗ, σήμερα Παρασκευή, στην κεντρική και νότια ανατολική υπηρετική Ελλάδα, την Εύβοια και το Νότιο Αιγαίο, θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές αλλά και καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην Κρήτη από το απόγευμα θα είναι κατά τόπους έντονα και στην Εύβοια πιθανόν να είναι έντονα τις μεσημβρινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 και στα ανατολικά από βόρειες
διευθύνσεις 6 με 8, στο Αιγαίο τοπικά 9 Μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 22 με 24 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία για τα νησιά του Ιωνίου από 19 έως 26, για την Βυτική Στερεά από 13 έως 26, για την Βυτική Πελοπόννησο από 14 έως 26, για την Ανατολική Πελοπόννησο από 18 έως 21, για τις Κυκλάδες από 18 έως 22, για την Ανατολική Στερεά Εύβοια από 12 έως 23, για την Κρήτη από 18 έως 21, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 21, για τα Δωδεκάνησα από 19 έως 23, για την Αττική από 16 έως 21 και για τη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Το επικαιροποιημένο, έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη και αναθεωρήθηκε την Πέμπτη αναφέρει ότι θα συνεχίζονται κατά διαστήματα στο νότιο Αιγαίο, κυρίως στην Κρήτη, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως το μεσημέρι της Κυριακής, καθώς και οι τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο έως το απόγευμα του Σαββάτου. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και το Σάββατο. Τοπικά πολύ θυελώδεις βόρειο. Συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη κυρίως από το απόγευμα σήμερα Παρασκευή και το Σάββατο. Τοπικά πολύ

επικαιρότητα βεβαίως και σήμερα είναι πολύ πλούσια, οπότε στα επόμενα λεπτά της εκπομπής μας θα προσπαθήσουμε έτσι να ξετυλίξουμε το κουβάρι και να δούμε μαζί όλα εκείνα τα σημαντικά που έχουν να κάνουν με την σημερινή ημέρα. Βεβαίως και θα σταθούμε σε εκείνα τα θέματα που αφορούν στην κακοκαιρία, έτσι, η οποία πλήττει το νησί μας. Θα αναφερθούμε στις εικόνες βιβλικής καταστροφής στον Μηλοπόταμο, μιας που έπεσαν ακραίες ποσότητες νερού στην περιοχή. Έτσι, και στην συνέχεια βεβαίως θα αναφερθούμε και σε άλλα θέματα τα οποία θεωρούμε πως αξίζει να μοιραστούμε με όλους εσάς.

Πριν το κάνουμε όμως αυτό, ας θυμηθούμε πως και σήμερα μαζί μας βρίσκεται το V&Y Concept Store, ένας υπέροχος χώρος, τον οποίο πραγματικά αξίζει να ανακαλύψετε.

0: Βρίσκεται στην 1821, στον αριθμό 29 στο Ηράκλειο και εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για ένα φρέσκο φθινοπορεινό update. Ανακαλύψτε λοιπόν αραβικά αρώματα, τα οποία μάλιστα θα βρείτε και σε προσφορά για λίγο ακόμη. Και για τους λάτρεις της K-Beauty, στα καταστήματα V&Y Concept Store θα βρείτε τα πιο viral κορεάτικα προϊόντα ομορφιάς για την αφροντίδα και την ανανέωση με την αλλαγή της εποχής. Στον όροφο μάλιστα σας περιμένουν και περιποιήσεις ομορφιάς με lash lift, brow lamination και σχηματισμό φρυδιών. Και επειδή νέα εποχή σημαίνει και νέο look, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ανανεώσετε και τα γυαλιά σας στο V&Y. Εποφεληθείτε λοιπόν από την προσφορά 1-1 δώρο και επιπλέον 20% στην V&Y στη 1821 στον αριθμό 29.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. V&Y Store. Ανακάλυψε V&Y γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με lash lift, brow lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο V&Y Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. V&Y Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα V&Y γυαλιά.

Και κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Περνάμε αμέσως τώρα στην πρώτη μας διακοπή και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε έτσι με την ροή των ειδήσεων από το politica.gr.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: Αγαπητοί φίλοι, μας εξέπληξε ευχάριστα ένα δελτίο τύπου που έφτασε στα email μας σχετικά με το γεγονός ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο κατασκευής στο σπίτι της χειροποίητης Κρήτης στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου. Και βέβαια θέλαμε να μάθουμε περισσότερα. Τι ακριβώς είναι αυτό το σπίτι και όταν λέμε χειροποίητη Κρήτη τι εννοούμε. Γι' αυτό επικοινωνήσαμε με τη δημιουργό του σπιτιού, η οποία έχει και ευχάριστο και δημιουργικό παρελθόν σχετικά με την χειροποίητη Κρήτη, την δημοσιογράφο και συγγραφέα, την κυρία Ισαβέλα Ζαμπετάκη, η οποία είναι σήμερα στην εκπομπή μας και την ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Κυρία Ζαμπετάκη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Για πείτε μας λοιπόν, τι είναι αυτό το σπίτι της χειροποίητης Κρήτης.
1: Η σύνδεση είναι αυτή ακριβώς που αναφέρατε. Όλα αυτά ξεκίνησαν με το βιβλίο, το βιβλίο που έγραψα πριν από 3 χρόνια για όλα όσα εξακολουθούν να γίνονται στο χέρι στην Κρήτη. Και ανακαλύπτοντας πόσο μεγάλη και πόσο ζωντανή είναι αυτή η κουλτούρα, θέλησα να δημιουργήσω ένα χώρο που θα στεγάζει κατά κάποιο τρόπο όλες αυτές τις τέχνες, να μπορούν να γίνονται εργαστήρια και θεματικές εκδρομές για κοινό από το εξωτερικό που ενδιαφέρεται για αυτά τα πράγματα περισσότερο από ό,τι φανταζόμαστε.
0: Μάλιστα. Και όταν λέμε χειροποίητα, τι εννοούμε, ποια είδη δηλαδή είναι αυτά τα οποία ακόμα επιβιώνουν στην Κρήτη, γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι λιγότερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν, έτσι δεν είναι?
1: Σίγουρα είναι λιγότερα από ό,τι είναι στο παρελθόν, αλλά θα έλεγα ότι είναι περισσότερα στην Κρήτη από ό,τι είναι σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.
0: Α, ενδιαφέρον αυτό.
1: Που γοητεύει και εμένα στην Κρήτη, γιατί η Θεσσαλονικιά είναι στην καταγωγή.
0: Ναι. Παρά το κριτικό επίθετο. Παρά το κριτικό επίθετο,
1: Ο προπάπους.
0: Ο προπάπους, μάλιστα.
1: Και το ενδιαφέρον που υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχει ένα αυξημένο ενδιαφέρον για όλα όσα γίνονται στο χέρι και στην Ελλάδα και διεθνώς. Έχει να κάνει λίγο και με το ότι έχει παραψηφιοποιηθεί η ζωή μας και ψάχνουμε να βρούμε αντίβαρο. Για κάποιους ανθρώπους είναι μόδα και θα περάσει, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι το εννοούν και το αγαπούν στα αλήθεια. Και αυτούς τους ανθρώπους θέλω να μπορώ σε ένα χώρο να τους δίνω ένα σημείο συνάντησης.
0: Και το, γι' αυτό το ονομάζεται και σπίτι, δηλαδή πάει το μυαλό στο μουσείο, αλλά εσείς είπατε ότι θα γίνονται και άλλα πράγματα εκεί.
1: Ναι, σπίτι και εργαστήριο θα μπορούσε να είναι ένας τίτλος που το περιγράφει. Για πρώτη χρονιά θα ξεκινήσουμε δίνοντας έμφαση στην υφαντική, στην κεραμική και στις γευσιγνωσίες προϊόντων μικρών παραγωγών. Αυτά είναι πράγματα που τα έχω κάνει και στο παρελθόν, όχι στο συγκεκριμένο χώρο, αλλά σε άλλα σημεία, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Ξεκινώντας λοιπόν από αυτά και γνωρίζοντας για παράδειγμα ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες στην Αμερική που έρχονται στην Ελλάδα και μένουν 10 μέρες για να υφάνουν, να υφαίνουν 6-8 ώρες τη μέρα και να φτιάχνουν κάτι που μετά το παίρνουν πίσω μαζί τους. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο της εκκίνησης και μια ετήσια γιορτή μαστόρων που θα γίνει περίπου σε ένα χρόνο από τώρα και θα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, επαγγελματίες ή ερασιτέχνες που ενδιαφέρονται να βγουν από κοντά παραδοσιακές τεχνικές δόμησης και κατασκευής που τείνουν να χαθούν, αλλά υπάρχουν ακόμα εξαιρετικοί μάστορες και τεχνίτες που τις κατέχουν και τις ασκούν.
0: Και το ερώτημα που πάει στο μυαλό κάποιου είναι, άρα αυτό το σπίτι θα συντηρείται από τους ίδιους τους ανθρώπους που θα μετέχουν σε αυτά που θα κάνετε?
1: Σωστά. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός. Είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία, μια ιδιωτική επένδυση. Είμαι πολύ τυχερή και ευγνώμων ότι έχω στο πλάι μου από την αρχή κάποιους πολύ σημαντικούς χορηγούς που στηρίζουν. Αλλά από εκεί και πέρα ο στόχος είναι η βιωσιμότητά του να είναι από τις επισκέψεις που θα δέχεται.
0: Η συμμετοχή, πέρα, είπατε προηγουμένως ότι ένα από τα πρώτα που θα κάνετε είναι η ευσυγνωσία μικρών παραγωγών.
1: Ναι.
0: Η συμμετοχή και στα άλλα δύο προηγούμενα που είπατε θα είναι επίσης ντόπιον?
1: Η συμμετοχή είναι κυρίως για επισκέπτες από το εξωτερικό ή και επαγγελματίες από όλα τα σημεία της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Από όλα τα σημεία της Ελλάδας. Μάλιστα.
1: Γιατί... Ναι, δηλαδή θα γίνουν κάποια workshops που θα είναι για αρχιτέκτονες με επισκέψεις σε εργαστήρια τεχνητών και μετά με τεχνίτες που θα έρθουν στο σπίτι για να δείξουν συγκεκριμένες εφαρμογές.
2: Σας έκανε εντύπωση το γεγονός ότι αυτά ήδη υπάρχουν στην Κρήτη και προφανώς θέλετε να τα επεκτείνετε προς τα έξω με αυτές τις δραστηριότητες?
1: Ναι, βλέπω ότι είναι αντικείμενα τα οποία έχουν πολύ ενδιαφέρον και ειδικά όταν μιλάμε για ανθρώπους από το εξωτερικό, αυτό που εμένα με συγκινεί και μου δίνει κίνητρο να συνεχίζω να το κάνω, γιατί προφανώς έχει πολλές δυσκολίες όλο αυτό, είναι ο βαθύς ο σεβασμός που εκδηλώνουν αυτοί οι άνθρωποι. Νομίζω δεν θα φανταζόμασταν ότι ας πούμε μια Αμερικανίδα από το Cleveland ή από το Seattle μπορεί να γοητευτεί τόσο βαθιά από ένα έργο υφατικής παραδοσιακής ενός ελληνικού χωριού. Αλλά πραγματικά αξίζει να βρεθεί κανείς μπροστά στη στιγμή που συναντιέται η γυναίκα αυτή από το εξωτερικό με την υφάντρα, που μπορεί να είναι μια γιαγιά μεγάλης ηλικίας, μπορεί να είναι μια νεαρή γυναίκα, αλλά η κοινή αγάπη που τις ενώνει για την τέχνη τους είναι ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο και δυνατό πράγμα.
2: Πόσο καιρό σας πήρε να υλοποιήσετε την ιδέα αυτή?
1: Πήρε αρκετό καιρό, όπως και με πολλά πράγματα στην Ελλάδα, το να προσπεράσεις τα γραφειοκρατικά ζητήματα, ναι, είναι αυτό που τρώει τον περισσότερο χρόνο. Μετά βιώνουμε ας πούμε την τρελή εποχή της οικοδόμησης, που για να διεκδικήσεις την προσοχή των εργολάβων και των μαστόρων επίσης θέλει πολλή προσπάθεια. Οπότε θα έλεγα συνολικά ότι είμαστε στα 2,5 περίπου χρόνια προσπάθειας.
2: Μάλιστα. Και πότε πιστεύετε ότι θα ξεκινήσει την πλήρη λειτουργία του, να το πούμε έτσι?
1: Πιστεύω ότι την άνοιξη μετά το Πάσχα θα μπορέσουμε να κάνουμε τα εγγένειά μας. Οπότε από το καλοκαίρι θα υποδεχόμαστε τους πρώτους επισκέπτες.
2: Μάλιστα. Και έτσι μέσα από αυτό το σπίτι η χειρονακτική εργασία, η καλλιτεχνική θα την πω εγώ, γιατί είναι καλλιτεχνία σίγουρα, ναι, έτσι. Η καλλιτεχνική θα γίνει μέσα από αυτό το σπίτι ευρύτερα γνωστή διεθνώς.
1: Έτσι ελπίζω, ναι.
2: Αυτός είναι και πιστεύω και ο κύριος στόχος σας, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως, ναι. Να είναι ένα σημείο αναφοράς για ανθρώπους από όλο το πλανήτη.
2: Μάλιστα. Κυρία Ζεπετάκη, σας εύχομαι τα καλύτερα, καλή ευόδοση και στα τελικά στάδια του έργου σας και σύντομα, όπως είπατε και εσείς, την άνοιξη να δούμε...
1: Να σας υποδεχθούμε από κοντά.
2: Βεβαίως, να δούμε ακριβώς και από κοντά διαζώσεις πώς γίνεται αυτή η ιδέα πραγματικότητα. Να είστε καλά.
1: Έγινε.
2: Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.

Διαβάζω εδώ από το δελτίο τύπου το σχετικό ότι το οίκημα σχεδιάστηκε από τους αρχιτέκτονες Αγγελική Κωνσταντινίδη και Τίνα Ζούμπου, ενώ σημαντικές λεπτομέρειες κατασκευάζονται στο χέρι από τεχνίτες της Κρήτης υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Βαρδάκη. Στο χώρο θα φιλοξενούνται επίσης έργα κεραμικής, όπως μας είπε η κυρία Ζαμπετάκη, υφαντικής και ξυλουρικής σύγχρονων δημιουργών. Το σπίτι της χειροποίητης Κρήτης αναμένεται να ανοίξει, όπως είπε και η ίδια, τις πόρτες του το πρώτο εξάμηνο του 2027. Η ίδια το τοποθέτησε περί την άνοιξη του 2027.

Το σπίτι λοιπόν της χειροποίητης της Κρήτης θα διαδώσει διεθνώς την ικανότητα και την αξία των ανθρώπων εκείνων που με τα χέρια τους μπορούν να φτιάξουν θαύματα. Μπορεί να είναι κλισέ η έκφραση, αλλά είναι και πραγματικότητα.

κυνήγησε ένα ακόμη θρίαμβο, αλλά λύγησε στην πίεση των Ολλανδών και αρκέστηκε στο βαθμό, λέει το Ert Sports. Πραγματοποίησε ένα ονειρικό πρώτο ημίχρονο, υπέφερε στο δεύτερο και τελικά ήρθε ισόπαλη με 2-2 κόντρα στην Ολλανδία στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της League A της Nations League. Αυτό που κρατάμε είναι η πρωτιά και το αίτητο μέχρι στιγμής. Πιστεύουμε να τα καταφέρει και με τη Γερμανία στον επόμενο εντός έδρας αγώνα. Πραγματικά αυτή η εμφάνιση Εθνικής Ελλάδας ποδοσφαίρου δεν έχει ξανασυμβεί. Βέβαια, εντάξει, ο θεσμός είναι καινούριος, το Nations League δηλαδή, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, αλλά είναι ο κάθε παίκτης και όλη η ομάδα μαζί χάρμα ιδέστε. Πραγματικά. Και μην ξεχνάτε ότι παίζουμε με μεγαθύρια. Πραγματικά, δηλαδή Ολλανδία και Γερμανία είναι μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Κι όμως στεκόμαστε απέναντί τους ως ίσως προς ίσον. Πραγματικά. Για ένα σπουδαίο και απαιτητικό παιχνίδι, λέει η δημοσίευση του Ert Sports, η Εθνική στάθηκε στο ύψος της περίστασης και διεκδίκησε άλλη μια μεγάλη νίκη, με την Ολλανδία να παίρνει τελικά το βαθμό της οπαλίας στην Τούμπα 2-2 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Η Ελλάδα έδειξε μεγάλη διάθεση από την αρχή της αναμέτρησης και έγινε απειλητική μόλις 37 δευτερόλεπτα με την άστοχη κεφαλιά του Ιωαννίδη. Λίγο αργότερα ο Τίμπερ σταμάτησε το γύρισμα του Παυλίδη, ενώ κανείς Έλληνας δεν μπήκε στην πορεία της μπάλας στο σέντρα σου του Σάλιακα στο έκτο λεπτό. Και να πούμε ότι ήταν μεγάλη απώλεια αυτή του Χρήστου Τζιόλι, ο οποίος έφυγε πολύ νωρίς από το παιχνίδι. Αν ο Χρήστος Τζιόλις παρέμενε μέσα στον αγώνα, πιστεύω ότι τα πράγματα θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Βέβαια, δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο σε ένα παίκτη, αλλά μόνο καμιά ομάδα δεν μπορεί να το κάνει αυτό και δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Αλλά θα ήταν σίγουρα διαφορετικά τα πράγματα. Είναι μεγάλης κλάσης παίκτης ο Χρήστος Τζιόλις και επίσης δεν νομίζω ότι κλείστηκε αδικαιολόγητα η ομάδα πίσω. Βέβαια, υπάρχει και η κούραση, γιατί ήταν όταν αγωνίζεις απέναντι σε μεγαθύρια, δεν έχεις ένταση, έχεις υπερένταση, υπερβαίνεις τις δυνάμεις σου, και τα παιδιά της Εθνικής έχουν δείξει εξαιρετικά δείγματα ότι μπορούν να αντέξουν απέναντι σε αυτό. Αυτό βέβαια ψήνει και την ομάδα, την ψήνει και την κάνει πιο σκληροτράχυλη, γιατί όπως είπαμε, σε αυτή την κατηγορία έχεις να αντιμετωπίσεις μεγαθύρια. Η διαχείριση του πράγματος όμως μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλή σε γενικές γραμμές. Είπε κάτι και ο Γιωβάνοβιτς, ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας, ότι αυτός ο βαθμός που πήραμε μπορεί στο τέλος να αποδειχτεί πολύτιμος, και έχει δίκιο. Ο Γιωβάνοβιτς θα βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Δεν ενθουσιάζεται όπως ενθουσιαζόμαστε εμείς οι φίλαθλοι από τις νίκες αυτές, τις απρόσμενες βεβαίως, νίκη της επί της Γερμανίας και νίκη επί της Σερβίας μέσα στη Σερβία με ανατροπή. Δεν το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, τώρα ισοπαλία με την Ολλανδία. Βλέπει ότι θα μπορούσαμε να χάνουμε από την Ολλανδία. Αυτή η δήλωση που κάνει δίνει μεγάλη αξία στις προσπάθειες των παιδιών, των παικτών του, και είναι και ρεαλιστική. Θα μπορούσαμε να χάναμε. Παίζαμε, προσέξτε, με την Ολλανδία. Παίζουμε επίσης με τη Γερμανία. Γολιάθ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Και εμείς είμαστε ο Δαβίδ, όπως και αν το κάνουμε.

Εδώ βλέπω και μια δήλωση του Γιωβάνοβιτς ότι θαυμάζω τους παίκτες που έχω και ο Τζόλης δεν ήθελε να βγει. Ο Τζόλης δεν ήθελε να βγει, αλλά για να τον προστατεύσει ο Γιωβάνοβιτς τον... Γι' αυτό αν είδατε το μάτς υπήρχε μια καθυστέρηση κάποια στιγμή για κάποια δευτερόλεπτα ή λεπτά. Η ομάδα έπαιζε με 10 παίκτες και εκεί υπήρχε μια διαφωνία για το αν θα μπει ή αν θα βγει. Τελικά βγήκε και καλά έκανε και βγήκε, γιατί οι παίκτες σαν τον Τζόλι τους κρατάς, είναι κρυφό και φανερό χαρτί συγχρόνως.

Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει σιγά σιγά να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Μια εκπομπή που για σήμερα είχε μεγαλύτερη διάρκεια του συνηθισμένου. Και μια εκπομπή στην οποία είδαμε τα σπουδαιότερα κατ' εμάς και ελπίζουμε και για σας γεγονότα της ημέρας, διότι σε μια εκπομπή 2-2,5 ώρων δεν μπορούν να χωρέσουν όλα τα γεγονότα. Οπότε αναγκαστικά κάνεις επιλογή σύμφωνα με το αισθητήριο ποια πράγματα ενδιαφέρουν τον κόσμο, τόσο από την τοπική όσο και από την εθνική και τη διεθνή επικαιρότητα. Εστιάσαμε στις καταστροφές στην Κρήτη από την προηγούμενη θεομηνία, περιμένουμε άλλη μία, ελπίζουμε να μην είναι της ίδιας έντασης, και οι καλεσμένοι μας αυτό εξέφρασαν που συνομιλήσαμε μαζί τους, να μην είναι της ίδιας έντασης, να μην έχουμε πάλι ούτε νεκρό ούτε τεράστιες καταστροφές. Σε αυτά λοιπόν αναφερθήκαμε συνομιλώντας για την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Συρηγονάκη, ο οποίος απάντησε και στους κατοίκους του Ξηροπόταμου και του Γιώφυρου σχετικά με τις αιτιάσεις τους, τις δικαιολογημένες για την περιοχή τους, ότι κάθε φορά που ξεχυλίζει το ποτάμι αυτοί βρίσκονται σε κίνδυνο και έχουν απόλυτο δίκιο, παρά τις συγκεκριμένες προτάσεις που έχουν κάνει προς τις αρμόδιες αρχές. Απάντησε λοιπόν ο κύριος Συρηγονάκης, κράτησε από αυτά που απάντησε αυτό το πράγμα με τη μελέτη για τον Γιώφυρο και τις, μια μελέτη από τις εκβολές του μέχρι και 11 χιλιόμετρα μέσα, που είναι ένα έργο που θα σταματήσει τις πλημμύρες στην περιοχή. Και πρέπει να διαπλατηθεί δηλαδή ο ποταμός σε σημεία που είναι στενός. Υπάρχουν προβλήματα όπως συνήθως στην νεοελληνική πραγματικότητα, και τώρα προσπαθούν να ξεμπλοκάρουν την περιβαλλοντική μελέτη, να προχωρήσει περιβαλλοντική μελέτη για να προχωρήσει και ολόκληρη μελέτη και μετά να χρηματοδοτηθεί και να αρχίσει η υλοποίησή της. Αυτά βέβαια δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη, ωστόσο θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα, μην νομίζετε ότι δεν τα έχουμε, και ότι μας είπε ο κύριος Συρηγονάκης ότι η περιφέρεια κάνει ό,τι της είναι δυνατόν δεδομένων των συνθήκων. Και οι συνθήκες αυτές είναι πάρα πολύ ισχυρές. Μην το ξεχνάμε, είναι οι συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, οι απότομες αναλλαγές του καιρού, οι μεγάλες ποσότητες νερού που πέφτουν κάθε φορά. Υδρολογικά βέβαια αυτό είναι ωφέλιμο, γιατί είναι καλό για τις καλλιέργειές μας. Δεν είναι καθόλου ωφέλιμο όταν δημιουργούνται καταστροφές και μπαίνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αυτό για να αποφευθεί πρέπει να ξεκινάει και από εμάς πρώτα, δηλαδή να ακούμε αυτά και να εφαρμόζουμε αυτά που πρέπει να εφαρμόζουμε μετά της πολιτικής προστασίας, και από την άλλη από την πολιτεία να είναι στη θέση της όταν πρέπει να είναι. Φαίνεται ότι στο μέτρο των δυνατοτήτων ήταν αυτές τις ημέρες. Θα δούμε στη συνέχεια τι θα γίνει. Λοιπόν, συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γεγέρογλου, τον κύριο Βασίλη Γεγέρογλου, τον δήμαρχο Μηνώα Πεδιάδας, για τις δικές τους επιπτώσεις της κακοκαιρίας της θεομηνίας στο Δήμο του. Μίλησε με τεπιτάσεως, θα λέγαμε, για το αντιπλημμυρικό που πρέπει να γίνει στο αεροδρόμιο. Ο ίδιος από την πλευρά του λέει ότι ό,τι μπορεί να γίνει και ό,τι πρέπει να προχωρήσει από την πλευρά του Δήμου έχει γίνει και έχει προχωρήσει για αντιπλημμυρική προστασία. Μας είπε και για τους σεισμόπληκτους, μας έδωσε την είδηση ότι ξεμπλοκαρίστηκε το νέο έργο καταδαφίσεως για τα κόκκινα κτίρια, και μας είπε ότι θα χρηματοδοτήθηκαν και έργα για την σχολική στέγη. Συνομιλήσαμε και με τον κύριο Γιάννη Μιχαλογιαννάκη, τον Ηρακλειώτη γιατρό που αποφάσισε να συστρατευθεί, να επιστρέψει μάλλον στις ρίζες του, δηλαδή να επιστρέψει στο ΠΑΣΟΚ και να συστρατευθεί μαζί του σε αυτή την περίοδο που βαδίζουμε προς εκλογές. Μην το ξεχνάμε, την άνοιξη του 2027 θα έχουμε εκλογές. Και μιλήσαμε και με τη δημοσιογράφο την κυρία Ισαβέλα Ζαμπετάκη, η οποία έχει φτιάξει το σπίτι της χειροποίητης Κρήτης στην Επισκοπή του Δήμου Χερσονήσου, και από εκεί η χειροποίητη Κρήτη, ό,τι φτιάχνεται δηλαδή με τα χέρια στην Κρήτη και έχει συντηρηθεί, θα διαδίδεται με

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

εδώ και πάλι λοιπόν, να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας στο Πολίτικα. Να σας πω πως ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Μάνος Παπαδάκης. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τα ακραία ύψη βροχής που έφερε η κακοκαιρία. Στην Ακρίτη να σας πω πως έπεσε σε λίγες ώρες το νερό που πέφτει, λέει, όλη τη χρονιά στην Αθήνα. Στα ακραία λοιπόν ύψη βροχής που έπεσαν στην Ακρίτη αναφέρθηκε η μετεωρολόγος Νικολέτας Γιακοπούλου, η οποία σημείωσε πως το νερό που έπεσε στην Ακρίτη σε μία ημέρα αντιστοιχεί με την ποσότητα του νερού που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά. Σύμφωνα με το meteo.gr, συνολικά 361 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε ένα 24ωρο μόνο στα Ανόγια. Κατέβηκε ο ψιλορίτης κάτω. Αυτό έχει γίνει, αν το θες, με απλά λόγια, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Ζιακοπούλου. Εξήγησε επίσης πως στα Χανιά έπεσαν 200 τόνοι νερό αναστρέμα και στο Λασίθι 250. Μάλιστα προειδοποίησε πως από το απόγευμα προς το βράδυ της Παρασκευής είναι σχεδόν σίγουρη νέα επιδείνωση του καιρού στο νησί με ισχυρούς ανέμους έως και 10 μποφόρ.

Η κακοκαιρία χτύπησε και το ΚΕΠ Αγίου Νικολάου. Κλειστό θα παραμείνει λοιπόν σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου το ΚΕΠ Αγίου Νικολάου που στεγάζεται στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου λόγω προβλημάτων που προκλήθηκαν από την χθεσινή κακοκαιρία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει ότι το κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών που στεγάζεται στο ισόγειο του Παλαιού Δημαρχείου θα παραμείνει κλειστό σήμερα Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 λόγω προβλημάτων που προέκυψαν από την χθεσινή κακοκαιρία. Για επίγουσες περιπτώσεις, οι πολίτες μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά μέσω της pilis.gov.gr. Ευχαριστούμε για την κατανόηση, λένε.

Εικόνες βιβλικής καταστροφής όμως στον Αμυλοπόταμο, ακραίες οι ποσότητες νερού όπως είπαμε στα Ανόγια, ένας νεκρός ακτινοτρόφος στις Καρίνες Ρεθύμνου, εκτεταμένες καταστροφές και κάτοικοι που μετρούν τις πληγές τους. Αυτός είναι ο χθεσινός απολογισμός της φοδρής κακοκαιρίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αμυλοποτάμου μετά από αίτημα του Δημάρχου. Συνολικά 361 χιλιοστά βροχής έπεσαν σε ένα 24ωρο μόνο στα Ανόγια. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ζευγάρι που κινδύνευσε σοβαρά, καθώς βρέθηκε πάνω σε γέφυρα τη στιγμή που αυτή κατέρεε και τραυματίστηκε. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αμυλοποτάμου Γιώργος Κλάδος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8, τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ ανέφερε ακόμη πως όλα τα συνεργεία τα δικά μας και της περιφέρειας ανοίγουν ακόμα κεντρικούς δρόμους. Έχουν γίνει πάρα πολλές καταστροφές, το οδικό δίκτυο έχει διαλυθεί σε πολλά σημεία, ειδικά η αγροτική οδοποιία δεν υπάρχει καθόλου σε αρκετά σημεία. Τα δίκτυα αποχέτευσης και ίδρευσης έχουν διαλυθεί σε πάρα πολλά σημεία. Δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε νερό, υπάρχει πρόβλημα πολύ σοβαρό. Εάν επισκεφτείτε το politica.gr θα μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες από την συγκεκριμένη περιοχή. Είναι πραγματικά απίστευτες οι καταστροφές.

Μικρό διάλειμμα λοιπόν μέχρι σήμερα το μεσημέρι και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα αναμένεται, έτσι σύμφωνα με την πολιτική προστασία Κρήτης. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι όλες οι υπηρεσίες του μηχανισμού πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code. Πρόσκαιρη σχετική εξασθένηση θα υπάρχει έως σήμερα το μεσημέρι και εκ νέου επιδείνωση των φαινομένων από το απόγευμα και κυρίως το Σάββατο έως το μεσημέρι της Κυριακής. Κύρια χαρακτηριστικά του καιρού, οι κατατόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, καθώς και οι πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολικοί άνεμοι. Συστήνουμε, λένε από την πολιτική προστασία στους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περιοχές όπου εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα και να εφαρμόζουν τις υποδείξεις των αρχών για την αυτοπροστασία τους. Συνοπτικά, σε ενδεχόμενο κίνδυνο πλημμύρας, απομακρυνθείτε εγκαίρως από υπόγειους χώρους, παραθαλάσσιους χώρους ηρέματα και χυμάρους. Τροποποιήστε το πρόγραμμά σας και σε καμία περίπτωση μην μετακινηθείτε με όχημα ή πεζή κατά την αιχμή των φαινομένων. Όταν εκδηλώνονται θυελώδεις άνεμοι, αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες παράκτιες περιοχές και στην Ήπεθρο. Ας οπλιστούμε όλοι με υπομονή, έτσι, ας λειτουργήσουμε με σύνεση, δεν παίζουμε με τα καιρικά φαινόμενα, ας προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους αγαπημένους μας, έτσι, και βεβαίως ας είμαστε υπάκουοι σε όλες εκείνες τις οδηγίες που δίδονται από την πολιτική προστασία, ούτως ώστε να μην κινδυνεύσει κανείς μας.

Τεράστια λοιπόν τα ύψη βροχής που έπεσαν, έτσι. Τραγικότερη βεβαίως συνέπεια της κακοκαιρίας ήταν και ο θάνατος ενός 79χρονου κτηνοτρόφου στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Ο ηλικιωμένος είχε μεταβεί στο πνημιοστάσιο του περίπου 200 μέτρα από το σπίτι του για να ταΐσει τα ζώα του. Όταν ολοκλήρωσε τις εργασίες του, η βροχόπτωση είχε ήδη ενταθεί. Στην προσπάθειά του να επιστρέψει γρηγορότερα, επιχείρησε να περάσει από τη μία όχθη ρέματος στην άλλη, χωρίς να αντιληφθεί μέσα στη νύχτα ότι το ρέμα είχε υπερχειλήσει και η στάθμη του νερού είχε φτάσει περίπου τα 2 μέτρα. Ο ορμητικός χήμαρος τον παρέσυρε σε απόσταση περίπου 800 μέτρων. Ο 79χρονος εντοπίστηκε νεκρός λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, εχθές Πέμπτη, στην θέση Καβαλάρης, καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα. Σοβαρές ζημιές προκλήθηκαν και στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, όπως είπαμε, όπου ρέματα υπερχείλησαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και μεγάλοι όγκοι λάσπης και φερτών υλικών κατέληξαν μέσα σε κατοικημένες περιοχές. Απίστευτο όλο αυτό που έζησε ένα ζευγάρι περίπου 60 ετών που εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό όχημα όταν ο δρόμος υποχώρησε από τη δύναμη χυμάρου. Το όχημα παρασύρθηκε και κατέληξε στην Ακίτη, ενώ οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στα Ζωνιανά τώρα η υπερχείληση ποταμού είχε ως αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί ο οδηγός μέσα στο αυτοκίνητό του, ενώ λασπόνερα και φερτά υλικά εισέβαλαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο Δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από αίτημα του Δημάρχου Γιώργου Κλάδου προς το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Στο Ηράκλειο τώρα ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε η υπερχείληση του ποταμού Γιώφυρου στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη, Γιώφυρο, Φινικιά, Μαλάδες. Τα νερά έφτασαν σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ έκλεισε ο δρόμος από τις Μαλάδες προς Δρακουλιάρη και Φινικιά. Οι αρχές και η πολιτική προστασία έθεσαν ως προτεραιότητα την αποτροπή μιας επανάληψης των φωνικών πλημμυρών που έχουν σημαδέψει την περιοχή στο παρελθόν. Το 1937-19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ο Γιώφυρος παρέσυρε τα απλήθυνα σπίτια προσφυγικού καταβλισμού. Το 68 σημειώθηκε νέα πολύ νεκρή πλημμύρα με 3 νεκρούς, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του 80 άλλοι 4 άνθρωποι πνίγηκαν σε σπίτια και υπόγεια πολυκατοικιών μετά από νέα υπερχείληση. Η περιφέρεια προχωρά σε τακτικούς καθαρισμούς του ποταμού και των ρεμάτων της περιοχής, ωστόσο οι έντονες βροχοπτώσεις μεταφέρουν κάθε φορά μεγάλες ποσότητες από κλαδιά, μπάζα, σκουπίδια και άλλα φερτά υλικά. Σοβαρές ήταν οι καταστροφές και στις Γούβες του Δήμου Χερσονήσου, όπου τοπικό ρέμα φούσκωσε και ο Γουβιανός ποταμός μετατράπηκε σε ορμητικό χύμαρο. Σταθμευμένα οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά και κατέληξαν στην θάλασσα, ενώ τουρίστες εγκλωβίστηκαν προσωρινά στο ξενοδοχείο τους. Συνεργεία αποκατάστασης με γερανούς και ειδικό εξοπλισμό χρειάστηκαν περίπου 3 ώρες για να επανατοποθετήσουν γέφυρα που είχε μετακινηθεί από τα ορμητικά νερά. Ανάλογη ήταν η εικόνα στην Χερσόνησο και στις Γούρνες, όπου μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών κατέληξαν στο παραλιακό μέτωπο. Κάτοικοι συνέκριναν τις εικόνες με εκείνες των σοβαρών πλημμυρικών φαινομένων του 2020. Δύσκολη όμως ήταν η κατάσταση και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Στο οροπέδιο Λασιθίου η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε σημαντικές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ μάλιστα απαγορεύτηκε και η κυκλοφορία. Στα Ανόγια καταγράφηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, κατολισθήσεις και μεγάλες ποσότητες λάσπης στους δρόμους. Η κυκλοφορία στον δρόμο Αξός Ανόγια διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία του Δήμου και ιδιώτες εργολάβοι επιχείρησαν για την απομάκρυση των φερτών υλικών. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος δέχτηκε 255 κλήσεις λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων στις περιφερειακές ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Στο
Ηράκλειο και κυρίως στις Μαλάδες και τη Φοινικιά πραγματοποιήθηκαν 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων. Στο Ρέθυμνο, κυρίως στην περιοχή του Μυλοποτάμου και των Ζωνιανών, έγιναν 3 μεταφορές ατόμων και 15 αντλήσεις υδάτων. Στο Λασίθι πραγματοποιήθηκε 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις. Ισχυρή βεβαίως παρέμεινε η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές πολιτών, ενώ οι Δήμοι διέθεσαν μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση φερτών υλικών από το οδικό δίκτυο. Κατά την διάρκεια της κακοκαιρίας εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Στις 9:34 λεπτά εστάλει προειδοποίηση για την περιοχή Μινώα Παιδιάδα στο Ηράκλειο, στις 10:02 λεπτά για τον Δήμο Αγίου Νικολάου στο Λασίθι και στις 11:09 λεπτά για τις Μαλάδες και την Φοινικιά.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν προβλήματα και στην αυσιπλοεία, καθώς το Αιγαίο έπνεαν πολύ θυελώδεις βόρειο-ανατολική άνεμη, εντάσεως τοπικά 8 έως 9 μποφόρ. Από Ραφίνα και Λαύριο τέθηκε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου με ακυρώσεις δρομολογίων. Στον Πειραιά, τα πλοία προς Ηράκλειο, Χανιά και Χίο Μυτιλίνη επρόκειτο να αναχωρήσουν, ενώ δεν πραγματοποιούνταν δρομολόγια ταχύπλων προς τον Αργοσαρονικό.

Αυτά λοιπόν σε σχέση με την κακοκαιρία που, όπως είπαμε, κάνει μια μικρή παύση και από ό,τι φαίνεται στις επόμενες ώρες θα δούμε και νέα επιδείνωση του καιρού. Γι' αυτό ιδιαίτερη προσοχή.

Και κάπου εδώ έρχεται μία ακόμη σύντομη διακοπή. Οπότε επιστρέφουμε για την ασυνέχεια της εκπομπής μας, όπου θα ασχοληθούμε έτσι με πιο πρακτικά ζητηματάκια, πιο πρακτικά θεματάκια που αφορούν όλους εμάς τους πολίτες.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολιμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολιμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολιμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Μαζί λοιπόν και πάλι μετά από την σύντομη διακοπή που κάναμε και που ήταν απαραίτητη. Επιστροφή και πάλι πίσω στο στούντιο του Πολίτικα. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο, στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Λίτινας, αλλαγή βάρδιας, έτσι από τον Μάνο Παπαδάκη. Λοιπόν, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε. Έχουμε δρόμο ακόμη μπροστά μας να διανύσουμε. Εκτάκτως και σήμερα θα μείνουμε στην παρέα σας, θα μείνουμε στη συντροφιά σας έως και τη μία το μεσημέρι. Οπότε, όπως είπα, έχουμε δρόμο αρκετό ακόμη να διανύσουμε. Από τώρα και έπειτα θα ασχοληθούμε, όπως σας είπα και λίγο πριν, με θεματάκια έτσι που ενδιαφέρουν όλους εμάς τους πολίτες. Θα αναφερθούμε στο πρόγραμμα Ανακαινίζω το οποίο έρχεται. Θα αναφερθούμε σε συντάξεις και γιατί χιλιάδες δικαιούχοι δεν έχουν λάβει ακόμη τα αναδρομικά. Θα αναφερθούμε στους νέους κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027 και τι θα μπορούμε να παίρνουμε δωρεάν. Και σε πολλά πολλά άλλα που σίγουρα σας μας ενδιαφέρουν.

Στην τελική ευθεία μπαίνει το πρόγραμμα Ανακαινίζω, με περίπου 94.000 ιδιοκτήτες ακινήτων να περιμένουν πλέον το επόμενο βήμα για να προχωρήσουν στις εργασίες και να πάρουν την επιδότηση. Εντός Οκτωβρίου ξεκινάει η υποβολή των δικαιολογητικών, ενώ οι δικαιούχοι θα μπορούν να δηλώσουν τις δαπάνες που πρόκειται να κάνουν και να λάβουν προκαταβολικά το 50% της επιδότησης. Την εξέλιξη ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, διευκρινίζοντας ότι οι αιτήσεις έχουν ήδη κλείσει και το πρόγραμμα περνά πλέον στην επόμενη φάση. Το ενδιαφέρον ήταν ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς υποβλήθηκαν περίπου 80.000 αιτήσεις για ανοιχτές κατοικίες και άλλες 14.000 για κλειστά σπίτια. Το μεγάλο δέλεαρ είναι ότι η επιδότηση μπορεί να καλύψει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών, με το ποσό να φτάνει έως τις 36.000 ευρώ ανακατοικία. Το επόμενο βήμα αφορά όσους έχουν ήδη περάσει από την πρώτη φάση του προγράμματος. Μέσα στον Οκτώβριο θα μπορούν να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να δηλώσουν τις εργασίες και τις δαπάνες που σχεδιάζουν για το ακίνητό τους. Στην συνέχεια θα μπορούν να λάβουν ως προκαταβολή το 50% της εγκεκριμένης επιδότησης, ώστε να έχουν χρήματα διαθέσιμα για να ξεκινήσουν τις εργασίες χωρίς να χρειαστεί να καλύψουν ολόκληρο το κόστος από την τσέπη τους. Για παράδειγμα, σε εγκεκριμένη επιδότηση 20.000 ευρώ, η προκαταβολή αντιστοιχεί σε 10.000 ευρώ. Σε επιδότηση 30.000 ευρώ μπορεί να φτάσει τις 15.000 ευρώ. Εάν η εγκεκριμένη επιδότηση ανέλθει στις 36.000 ευρώ, το 50% αντιστοιχεί σε 18.000 ευρώ. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη μεγάλη ένεση ρευστότητας προς τους δικαιούχους, προκειμένου να αρχίσουν οι παρεμβάσεις στα σπίτια. Το πρόγραμμα αφορά παλαιές κατοικίες και έχει σχεδιαστεί ώστε να χρηματοδοτεί όχι μόνο ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά και κανονικές εργασίες ανακαίνησης. Η επιδότηση ξεκινά από το 70% και μπορεί ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου να ανέλθει έως το 95% των επιλέξιμων δαπανών. Η βασική χρηματοδότηση μπορεί να φτάσει έως τις 36.000 ευρώ ανακατοικία, γεγονός που περιορίζει σημαντικά τη συμμετοχή του ιδιοκτήτη στο συνολικό κόστος. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν παλαιές κατοικίες με οικοδομική άδεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 1990, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις ως προς την επιφάνεια και την ενεργειακή τους κατάσταση. Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία του Ανακαινίζω είναι ότι δεν αφορά αποκλειστικά την ενεργειακή αναβάθμιση ενός σπιτιού. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ίδια την ανακαίνιση της κατοικίας. Οι εργασίες ανακαίνησης μπορούν να αντιστοιχούν στο 60 με 80% της χρηματοδότησης, ενώ το 20 με 40% αφορά παρεμβάσεις ήπιας ενεργειακής αναβάθμισης. Έτσι, ο ιδιοκτήτης έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει παρεμβάσεις που χρειάζεται ένα παλιό σπίτι για να γίνει ξανά λειτουργικό και κατοικήσιμο, παράλληλα με εργασίες που θα βελτιώσουν την ενεργειακή του απόδοση. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στα ακίνητα που παραμένουν σήμερα κλειστά. Από τις περίπου 94.000 αιτήσεις που κατατέθηκαν, οι 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες. Στόχος είναι ένα μέρος αυτών των ακινήτων να ανακαινιστεί και να επιστρέψει στην αγορά κατοικίας. Ο ιδιοκτήτης μπορεί δηλαδή να αξιοποιήσει την επιδότηση για να ζωντανέψει ένα σπίτι που σήμερα παραμένει ανενεργό και στην συνέχεια να το διαθέσει για μακροχρόνια ενοικίαση αποκτώντας εισόδημα. Υπάρχει όμως συγκεκριμένη δέσμευση. Τα ακίνητα που εντάσσονται στην συγκεκριμένη κατηγορία και διατίθενται προς ενοικίαση δεν μπορούν να περάσουν σε βραχυχρόνια μίσθωση για τουλάχιστον 5 χρόνια. Με την ολοκλήρωση των αιτήσεων, το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στον Οκτώβριο. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υποβάλουν τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν και να δηλώσουν με ακρίβεια τις παρεμβάσεις καθώς και τις αντίστοιχες δαπάνες. Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική, καθώς πάνω στις επιλέξιμες δαπάνες θα υπολογιστεί το τελικό ποσό της επιδότησης και κατά συνέπεια το ύψος της προκαταβολής που θα λάβει κάθε ιδιοκτήτης.

Για τους χιλιάδες ενδιαφερόμενους που περιμένουν να ξεκινήσουν τις επισκευές, το πρώτο ναι του προγράμματος δεν σημαίνει ότι έχουν εξασφαλίσει τα χρήματα. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας τους δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης. Η έγκριση θα ακολουθήσει μετά την αξιολόγηση της αίτησης και των δικαιολογητικών, ενώ τα στοιχεία που ελέγχθηκαν αρχικά μπορούν να επανεξεταστούν. Το δεύτερο στάδιο θα γίνει ηλεκτρονικά μέσα από το πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Η αίτηση χρηματοδότησης θα συνοδεύεται από σχέδιο παρεμβάσεων, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εργασίες και θα τεκμηριώνεται το ποσό της επιδότησης που ζητά ο ιδιοκτήτης. Για το αρχικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου ή διαιρημένης ιδιοκτησίας, προβλέπεται προθεσμία 3 μηνών από τον χαρακτηρισμό της αίτησης χρηματοδότησης ως αρχικά επιλέξιμης. Με την αίτηση θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση για την προσκόμισή τους μέσα σε αυτό το διάστημα. Εκεί βρίσκεται και ένας ακόμη κρίσιμος έλεγχος. Εάν τα τεχνικά στοιχεία δείξουν ότι η κατοικία δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, η αίτηση απορρίπτεται. Η διαδικασία θα προχωρήσει σε 2 φάσεις. Πρώτα θα υποβληθούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για τα κλειστά ακίνητα και στην συνέχεια για τις κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται. Στην δεύτερη κατηγορία η προτεραιότητα θα καθοριστεί με εισοδηματικά κριτήρια. Οι ακριβείς ημερομηνίες, το σύνολο των δικαιολογητικών και τυχόν πρόσθετοι κανόνες προτεραιότητας θα εξειδικευτούν στην πρόσκληση και στον οδηγό εφαρμογής. Το ότι κάποιος εξέδωσε νωρίτερα τη βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν του εξασφαλίζει προβάδισμα. Μία από τις αλλαγές που ισχύουν για τη χρηματοδότηση αφορά τους ιδιοκτήτες με περισσότερα κλειστά σπίτια. Μπορούν πλέον να υποβάλουν αίτηση για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες, αρκεί κάθε μία να πληρεί αυτοτελώς τις προϋποθέσεις. Παράλληλα, κάθε νοικοκυριό μπορεί να ζητήσει χρηματοδότηση για έως μία ανοιχτή κατοικία, δηλαδή για το σπίτι που αποτελεί την κύρια κατοικία του.

Η επιδότηση καλύπτει επισκευές και ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις. Στις εργασίες περιλαμβάνονται βαψίματα, υδραυλικές επισκευές, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου και άλλες παρεμβάσεις που κάνουν ένα παλιό σπίτι λειτουργικό. Ο σχεδιασμός πρέπει να περιλαμβάνει και ενεργειακή αναβάθμιση με βελτίωση κατά τουλάχιστον μία ενεργειακή κατηγορία. Οι ενεργειακές δαπάνες προβλέπεται να καλύπτουν το 20 έως 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των παρεμβάσεων και οι εργασίες ανακαίνησης το υπόλοιπο. Για αμοιβές μηχανικών, άδειες, ενεργειακές επιθεωρήσεις, ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου και ελέγχους προβλέπεται πρόσθετη κάλυψη έως 2.500 ευρώ σύμφωνα με τους όρους της δράσης. Οι κατοικίες πρέπει να υφίστανται νόμιμα, να διαθέτουν οικοδομική άδεια έως 31 Δεκεμβρίου του 1990 ή άλλο αντίστοιχο νομοποιητικό στοιχείο και να έχουν κύριους χώρους έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να κατατάσσονται στην ενεργειακή κατηγορία Γ ή χαμηλότερη. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες επιτρέπονται έως 150 τετραγωνικά μέτρα όταν το ακίνητο προορίζεται για ιδιοκατοίκηση, χωρίς να αυξάνεται το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης.

Μια διαδικασία που ξεκίνησε με δικαστικές προσφυγές για την επιστροφή των αναδρομικών του 11μηνου έχει εξελιχθεί σε έναν μακρύ και σύνθετο κύκλο αναμονής για περίπου 370.000 συνταξιούχους. Αντί της εφάπαξ επίλυσης του ζητήματος, η καταβολή των ποσών προχωρά σταδιακά, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις οι αρχικοί δικαιούχοι έχουν πλέον αποβιώσει και την διαδικασία καλούνται να συνεχίσουν οι κληρονόμοι τους. Η αναμονή για την ολοκλήρωση των υποθέσεων μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 4 χρόνια, καθώς απαιτούνται δικαστικές αποφάσεις, πιστοποιητικά τέλεση δικίας, διοικητική έλεγχη, επανυπολογισμοί και εκαθάριση των ποσών από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, για όσους τελικά λαμβάνουν τα αναδρομικά, το ποσό που καταλήγει στον τραπεζικό λογαριασμό είναι αισθητά μικρότερο από το αρχικό μεικτό ποσό, καθώς εφαρμόζονται φόροι και κρατήσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις περιορίζουν την καθαρή καταβολή ακόμη και κατά 40%. Από τους περίπου 370.000 συνταξιούχους που είχαν προσφύγει εν καιρό στη δικαιοσύνη, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί αναδρομικά σε περίπου 20.000 δικαιούχους. Για περίπου προσφύγει εν καιρό στη δικαιοσύνη, μέχρι σήμερα έχουν καταβληθεί αναδρομικά σε περίπου 20.000 δικαιούχους.

υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η απαιτούμενη διαδικασία. Ωστόσο, η έκδοση θετικής δικαστικής απόφασης δεν σημαίνει αυτομάτως ότι ακολουθεί άμεσα και η πληρωμή. Μεσολαβούν αρκετά στάδια μέχρι να ολοκληρωθεί η πίστωση των χρημάτων. Μετά την έκδοση μιας δικαστικής απόφασης, αυτή πρέπει πρώτα να κοινοποιηθεί στους διαδίκους. Στην ασυνέχεια έχει ασκηθεί έφεση. Εφόσον δεν υπάρχει προσφυγή κατά της απόφασης, εκδίδεται το πιστοποιητικό τελεσιδικίας. Ο συνταξιούχος παραλαμβάνει από το δικηγόρο του την απόφαση μαζί με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό και στη συνέχεια συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Ο φάκελος μεταβιβάζεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι οποίες αναλαμβάνουν τον υπολογισμό και την εκαθάριση των ποσών που δικαιούται ο κάθε συνταξιούχος. Η διαδικασία αυτή σίγουρα απαιτεί πρόσθετο χρόνο, καθώς πρέπει να ελεγχθούν τα στοιχεία του ασφαλισμένου, να προσδιοριστούν οι περίοδοι ασφάλισης και να υπολογιστεί το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε ασφαλιστικό ταμείο. Μόνο αφού ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διοικητικές πράξεις, μπορεί να δοθεί η εντολή για την πληρωμή. Η υπολιπλοκότητα γίνεται ακόμη μεγαλύτερη στις περιπτώσεις όπου ο αρχικός δικαιούχος έχει αποβιώσει. Τότε οι κληρονόμοι πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδειχθεί το δικαίωμά τους στην ίσπραξη των ποσών. Περισσότερα στο επόμενο μέρος της εκπομπής μας, μιας που προς το παρόν θα χρειαστεί να περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα.

Επιστροφή λοιπόν και πάλι στο στούντιο του Πολίτικα. Εδώ είμαστε για να διανύσουμε περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας και να ολοκληρώσουμε το θεματάκι που ξεκινήσαμε λίγο πριν και που αφορά στις συντάξεις για χιλιάδες δικαιούχους που δεν έχουν λάβει ακόμη τα αναδρομικά. Λέγαμε λοιπόν πως υπάρχει έτσι μια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα στις περιπτώσεις όπου ο αρχικός δικαιούχος έχει αποβιώσει. Τότε οι κληρονόμοι πρέπει να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες διαδικασίες και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να αποδειχθεί το δικαίωμά τους στην ίσπραξη των ποσών. Τα αναδρομικά του 11μηνου καταβάλλονται με τόκο 6% και αφορούν αποκλειστικά τους περίπου 370.000 συνταξιούχους που είχαν κινηθεί δικαστικά εγκαίρως. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι ουσιαστικά εκείνη που διατήρησε ενεργό το δικαίωμα διεκδίκησης μέσω των δικαστηρίων. Μετά το 2020 θεσπίστηκε διάταξη που περιόρισε την δυνατότητα νέων δικαστικών προσφυγών για την συγκεκριμένη υπόθεση. Το ζήτημα είχε προκαλέσει έντονη κινητικότητα ήδη από το καλοκαίρι του 2020, όταν οι συνταξιούχοι καλούνταν να περιμένουν και να μην προσφεύγουν μαζικά στην δικαιοσύνη, με το επιχείρημα ότι μια τέτοια διαδικασία θα επιβάρυνε τόσο τα δικαστήρια όσο και τους ίδιους τους δικαιούχους. Παράλληλα, είχε καλλιεργηθεί η προσδοκία ότι θα μπορούσε να δοθεί μια οριζόντια λύση για το σύνολο των συνταξιούχων που αφορούσε η υπόθεση. Τελικά, όμως, η επιστροφή των ποσών συνδέθηκε με τις δικαστικές διεκδικήσεις όσων είχαν προσφύγει εγκαίρως, με αποτέλεσμα η διαδικασία να εξελίσσεται διαφορετικά για κάθε δικαιούχο, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η υπόθεσή του. Ακόμη και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και εγκριθεί η πληρωμή, το ποσό που καταλήγει στον δικαιούχο μπορεί να απέχει σημαντικά από το αρχικό ύψος των αναδρομικών. Ο λόγος είναι οι διαφορετικές κρατήσεις και φορολογικές επιβαρύνσεις που εφαρμόζονται κατά την εκαθάριση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το συνολικό βάρος μπορεί να περιορίσει την καθαρή καταβολή έως και κατά 40%. Συγκεκριμένα, στα ποσά των αναδρομικών εφαρμόζονται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 6% χωρίς να υπολογίζονται οι τόκοι, αυτοτελής φορολόγηση 20% επί του ποσού των αναδρομικών μετά την αφαίρεση της εισφοράς ασθένειας, φόρος 15% επί των τόκων, χαρτόσημο 3% επί των τόκων, εισφορά υπέρογα 0,6% επί του χαρτοσύμου των τόκων, επιπλέον φορολογική επιβάρυνση μέσω τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης με τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι ξεκινούν από 20% και μπορεί να αυξηθούν ανάλογα με το συνολικό εισόδημα. Έτσι, η τελική εικόνα για κάθε συνταξιούχο διαμορφώνεται όχι μόνο από το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό των αναδρομικών, αλλά και από το σύνολο των κρατήσεων και της φορολογικής μεταχείρισης που εφαρμόζεται. Για τους χιλιάδες δικαιούχους που παραμένουν σε αναμονή, το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών και η κοινοποίηση των αποφάσεων στον ΙΕΦΚΑ. Μόνο τότε ξεκινά το τελευταίο στάδιο της εκαθάρισης πριν από την καταβολή των ποσών.

αλλάζουμε αμέσως τώρα θέμα. Πάμε να μιλήσουμε για τους νέους κανόνες για τις χειραποσκευές στα αεροπορικά ταξίδια από το 2027. Νέα λοιπόν δεδομένα έρχονται από ό,τι φαίνεται στις αεροπορικές μετακινήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους κανόνες για τις χειραποσκευές να αλλάζουν στο πλαίσιο της μεγάλης αναθεώρησης των δικαιωμάτων των επιβατών. Μετά λοιπόν από πολυετής διαπραγματεύσεις, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Συμβούλιο κατέληξαν το καλοκαίρι του 2026 σε συμφωνία για ένα νέο πλαίσιο, το οποίο επιχειρεί να βάλει τάξη μεταξύ άλλων στις διαφορετικές πολιτικές που εφαρμόζουν οι αεροπορικές εταιρείες για τις αποσκευές καμπίνας. Το Συμβούλιο έδωσε την τελική του έγκριση στις 13 Ιουλίου 2026. Η βασική αλλαγή για τους ταξιδιώτες είναι ότι θα κατοχυρώνεται ένα ελάχιστο δωρεάν όριο αποσκευής μέσα στην καμπίνα, ενώ παράλληλα οι αεροπορικές θα υποχρεώνονται να παρουσιάζουν πολύ πιο ξεκάθαρα το πραγματικό κόστος ενός εισιτηρίου, όταν σε αυτό περιλαμβάνεται κανονική χειραποσκευή. Κάθε επιβάτης λοιπόν θα έχει δικαίωμα να μεταφέρει χωρίς πρόσθετη χρέωση ένα προσωπικό αντικείμενο, όπως μικρό σακίδιο, τσάντα χειρός ή τσάντα λάπτοπ. Το αντικείμενο θα πρέπει είτε να χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα, είτε να μην ξεπερνά τις διαστάσεις των 40 επί 30 επί 15 εκατοστών. Πρόκειται ουσιαστικά για το μικρό bag που ήδη περιλαμβάνεται στους βασικούς ναύλους πολλών low cost εταιριών. Οι νέοι κανόνες δεν καθορίζουν ενιαίο ευρωπαϊκό όριο βάρους για αυτό το προσωπικό αντικείμενο. Οι εταιρείες μπορούν να επιβάλλουν εύλογους περιορισμούς βάρους, αρκεί να τους γνωστοποιούν ξεκάθαρα στους ταξιδιώτες. Και εδώ βρίσκεται και η σημαντικότερη λεπτομέρεια. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε ζητήσει κάθε επιβάτης να δικαιούται δωρεάν και δεύτερη μικρή χειραποσκευή έως 7 κιλά και συνολικές διαστάσεις 100 εκατοστών. Η συγκεκριμένη πρόταση όμως δεν πέρασε αυτούσια στην τελική συμφωνία. Το τελικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι αεροπορικές εταιρείες θα εξακολουθούν να μπορούν να καθορίζουν τη δική τους τιμολογιακή πολιτική για την κανονική χειραποσκευή. Δεν υπάρχει δηλαδή υποχρέωση κάθε βασικός ή φθηνότερος ναύλος να περιλαμβάνει δωρεάν τρόλεϊ. Αυτό που αλλάζει σημαντικά είναι ο τρόπος με τον οποίο θα παρουσιάζεται η τιμή. Οι αεροπορικές εταιρείες, τα ταξιδιωτικά πρακτορία και οι μηχανές αναζήτησης εισιτηρίων θα πρέπει ήδη από την αρχή της διαδικασίας κράτησης να εμφανίζουν το κόστος του εισιτηρίου με χειραποσκευή συμπεριλαμβανομένη, ώστε ο ταξιδιώτης να μπορεί να συγκρίνει πραγματικές τιμές μεταξύ διαφορετικών εταιριών. Παράλληλα, οι εταιρείες θα μπορούν να διαθέτουν και φθηνότερους ναύλους για όσους επιλέγουν να ταξιδέψουν μόνο με το μικρό προσωπικό αντικείμενο και χωρίς μεγαλύτερη χειραποσκευή. Με απλά λόγια, το νέο σύστημα δεν καταργεί απαραίτητα τη χρέωση του τρόλεϊ. Επιχειρεί όμως να βάλει τέλος στο φαινόμενο κατά το οποίο ο ταξιδιώτης βλέπει αρχικά μια πολύ χαμηλή τιμή και στην συνέχεια, προχωρώντας την κράτηση, διαπιστώνει ότι πρέπει να πληρώσει επιπλέον για την αποσκευή που θεωρούσε ότι περιλαμβανόταν στο εισιτήριό του. Έτσι, από την εφαρμογή των νέων κανόνων, ένας επιβάτης θα μπορεί να ταξιδεύει χωρίς επιπλέον κόστος, με μια μικρή τσάντα ή σακίδιο έως 40 επί 30 επί 15 εκατοστά. Εάν θέλει να πάρει μαζί του και μεγαλύτερη cabin bag ή trolley, η αεροπορική εταιρεία θα μπορεί να χρεώνει διαφορετικό ναύλο. Η διαφορά είναι ότι το κόστος του εισιτηρίου με αυτή τη χειραποσκευή θα πρέπει να είναι εμφανές και συγκρίσιμο από την αρχή της αναζήτησης. Άρα, το δωρεάν από το 2027 αφορά με βεβαιότητα το προσωπικό αντικείμενο και όχι αυτομάτως κάθε τρόλεϊ καμπίνας. Γιατί τώρα έγινε αυτή η αλλαγή? Οι κανόνες για τις χειραποσκευές έχουν προκαλέσει εδώ και χρόνια έντονη σύγχυση στους ταξιδιώτες, καθώς κάθε εταιρεία εφαρμόζει διαφορετικούς περιορισμούς ως προς διαστάσεις, βάρος και χρεώσεις. Η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναγνωρίσει ότι οι διαφορετικές πολιτικές των αεροπορικών εταιριών δυσκολεύουν τους καταναλωτές να συγκρίνουν πραγματικά τις τιμές των εισιτηρίων. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επίσης κρίνει στο παρελθόν ότι η χειραποσκευή αποτελεί καταρχήν
αναπόσπαστο μέρος της μεταφοράς επιβάτη, εφόσον πληρεί εύλογες απαιτήσεις ως προς το βάρος και τις διαστάσεις της. Ωστόσο, η τελική ευρωπαϊκή λύση για το 2026-2027 κινήθηκε περισσότερο προς την κατεύθυνση της διαφάνειας των τιμών παρά προς την πλήρη κατάργηση όλων των χρεώσεων για cabin bags. Το Συμβούλιο ανακοίνωσε ότι το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε ισχύ 12 μήνες και 20 μέρες μετά την αδημοσίευσή του στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που τοποθετεί την εφαρμογή του μέσα στο 2027. Το νέο καθεστώς θα καλύπτει τις πτήσεις που αναχωρούν από αεροδρόμιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τις πτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν εκτελούνται από Ευρωπαϊκή Αεροπορική Εταιρεία. Η αναθεώρηση περιλαμβάνει και σειρά άλλων σημαντικών δικαιωμάτων για τους επιβάτες. Μεταξύ άλλων, διατηρείται κατά κανόνα το δικαίωμα αποζημίωσης όταν η καθυστέρηση φτάνει τις 3 ώρες, ενώ προβλέπεται μεγαλύτερη διαφάνεια και απλούστερη διαδικασία για την υποβολή αιτημάτων αποζημίωσης. Παράλληλα, οι οικογένειες θα έχουν δικαίωμα να κάθονται μαζί με παιδιά κάτω των 14 ετών, χωρίς επιπλέον κόστος, ενώ καταργούνται συγκεκριμένες πρόσθετες χρεώσεις, όπως για τη διόρθωση ορθογραφικού λάθους στο όνομα του επιβάτη ή για εκτύπωση κάρτα επιβίβασης εφόσον έχει ήδη πραγματοποιηθεί check-in. Καταργείται επίσης η πρακτική του λεγόμενου no-show στις πτήσεις μετεπιστροφής. Η εταιρεία δεν θα μπορεί να ακυρώσει την επιστροφή ενός ταξιδιώτη μόνο και μόνο επειδή δεν χρησιμοποίησε το πρώτο σκέλος του εισιτηρίου. Για τους ταξιδιώτες πάντως, η πιο άμεσα αισθητή αλλαγή θα είναι αυτή που βλέπουν κάθε φορά που κλείνουν ένα αεροπορικό εισιτήριο. Τι ακριβώς περιλαμβάνει η τιμή και πόσο πραγματικά κοστίζει να ταξιδέψουν με χειραποσκευή.

πάμε να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την σημερινή μας εκπομπή, μιλώντας για μία έρευνα η οποία αφορά στους έφηβους οι οποίοι δεν κοιμούνται καλά και που απειλούνται, λέει, με προβλήματα υγείας στα 20 τους. Από το χώρο λοιπόν της υγείας η είδηση αυτή. Ο ποιοτικός και σταθερός ύπνος στην εφηβεία δεν αποτελεί πολυτέλεια και εγώ παλεύω με τις έφηβες κόρες μου να κοιμούνται σωστά και ποιοτικά κάθε βράδυ και φαντάζομαι πως και εσείς οι περισσότεροι γονείς αντιμετωπίζετε παρόμοια θέματα με τα παιδιά σας. Ελάτε όμως που ο ύπνος μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια αργότερα από ό,τι φαίνεται. Μια νέα μελέτη το διαπιστώνει όλο αυτό. Μέσα λοιπόν στις όλες αρνητικές επιπτώσεις της έλλειψης ύπνου στην εφηβεία, νεότερη μελέτη διαπιστώνει ακόμα μία που επηρεάζει την υγεία και την ευεξία στη νεαρή ενήλικη ζωή. Ειδικότερα, λέει, η κακή ποιότητα ύπνου και τα συμπτώματα αϊπνία σε αυτή την περίοδο ανάπτυξης των παιδιών μπορεί να έχουν επιπτώσεις που εκτείνονται πολύ πέρα από τα σχολικά χρόνια. Οι ερευνητές της νέας μελέτης διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι που εμφάνιζαν διαταραχές στον ύπνο τους στην ηλικία των 15 ετών είχαν, λέει, σημαντικά αυξημένες πιθανότητες να χρειαστούν νοσηλεία με διανυκτέρευση περίπου 7 χρόνια αργότερα, στην ηλικία των 22 ετών. Η συσχέτιση παρέμεινε ισχυρή ακόμη και μετά την προσαρμογή για προηγούμενες νοσηλείες και τη συνολική κατάσταση της υγείας τους κατά την εφηβεία.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν πως οι νεαροί ενήλικες με ασταθές πρόγραμμα ύπνου, περισσότερες διακοπές και αφυπνήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και συχνές δυσκολίες στην έλευση του ύπνου, ανέφεραν χειρότερη συνολική υγεία. Επιπλέον, η δυσκολία στο να αποκοιμηθεί κανείς συνδέθηκε με χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την ζωή. Σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Ιατρικής Ύπνου, ο καλός ύπνος δεν αφορά μόνο τη διάρκειά του, αλλά και την ποιότητα, τη σταθερότητα και το σωστό χρονισμό του. Οι ειδικοί λοιπόν συστήνουν στους έφηβους ηλικίας 13 έως 18 ετών να κοιμούνται από 8 έως 10 ώρες κάθε βράδυ, ώστε να υποστηρίζεται η σωματική και ψυχική τους υγεία. Το μήνυμα των ερευνητών είναι σαφές. Ο ποιοτικός και σταθερός ύπνος στην εφηβεία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά ένα σημαντικό παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την υγεία και την ποιότητα ζωής για πολλά χρόνια αργότερα. Αξίζει λοιπόν να τον κόπο όλοι εμείς οι γονείς να συνεχίσουμε να καταβάλουμε προσπάθειες ώστε τα παιδιά μας να κοιμούνται σωστά κάθε βράδυ και να είναι ξεκούραστα βεβαίως και παραγωγικά την επόμενη μέρα. Να μην κουτουλάνε στον τοίχο όπως μας έλεγαν παλιά και εμάς οι δικοί μας οι γονείς. Κοιμήσου, λέει, γιατί αύριο θα κουτουλάς στον τοίχο. Θα είσαι άυπνος, δεν θα μπορείς να ολοκληρώσεις με διάθεση όλες τις δραστηριότητές σου. Και να είσαι βεβαίως και παραγωγικός και όπως πρέπει στο σχολείο σου. Προσοχή λοιπόν, ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικό, ας μην το ξεχνάμε. Λοιπόν, κάπου εδώ θα βάλω μία τελεία. Για τις 2,5 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο του Πολίτικα ήταν η Αγάπη Πεχινάκη. Ακούσατε την εκπομπή 10 με τόνο. Για την τελευταία ώρα στην ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Λίτινας. Ευχές για ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευής. Καλό Σαββατοκύριακο. Ιδιαίτερη προσοχή, όπως είπαμε, γιατί τις επόμενες ώρες θα ξεκινήσει νέα επιδείνωση του καιρού, η οποία, από ό,τι λένε οι μετεωρολογοί, τουλάχιστον εδώ σε επίπεδο νησιού, θα διαρκέσουν μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα της Κυριακής. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα. Πρώτο ο Θεός, να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου. Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

0: 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Συντονισμένοι εδώ στο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Μαζί θα είμαστε για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κόνστας.

Η Κρήτη δεν έχει προλάβει να μετρήσει καλά-καλά τις πληγές της από τη χθεσινή κακοκαιρία και βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με την προειδοποίηση για ένα νέο, ενδεχομένως ακόμη πιο επικίνδυνο γύρο έντονων φαινομένων. Πότε αυτός ο νέος γύρος? Όταν έχεις δει ήδη πλημμυρισμένους δρόμους, κατεστραμμένες υποδομές, χυμάρους που έχουν φουσκώσει και εδάφη που έχουν απορροφήσει τεράστιες ποσότητες νερού. Αρκεί ακόμη και μία μικρότερη, παρότι οι μετεωρολόγοι λένε ότι οι επόμενες ώρες θα αποδώσουν υψηλότερα ύψη βροχής από αυτά που ζήσαμε κυρίως προχθές, αλλά ακόμη και χαμηλότερα ύψη βροχής συγκριτικά με προχθές να έχουμε, προχθές και χθες δηλαδή, η ανησυχία παραμένει. Παραμένει διότι η μικρότερη βροχόπτωση, ακόμη και αν είναι μικρότερη συγκριτικά με το χθες και το προχθές, έρχεται να προσθεθεί στο ήδη επιβαρημένο σκηνικό. Ένα σκηνικό από τις Γούβες μέχρι το Παλέκαστρο και από τον Άγιο Νικόλαο μέχρι τη Φινικιά και τις Μαλάδες και από τις Μαλάδες μέχρι το Μιλοπόταμο και άλλες περιοχές του Ρεθύμνου. Για να μένουμε με το ερώτημα για το αν η Κρήτη μπορεί να αντέξει δεύτερο, τρίτο, θα λέει μετεωρολόγοι μέχρι το Σαββατοκύριακο, και τέταρτο κύμα κακοκαιρίας. Να ξεκινήσουμε από τα επίσημα λοιπόν στοιχεία. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο της και προειδοποιεί ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα συνεχιστούν στο νησί μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής. Σήμερα το πρωί είχαμε πρόσκαιρη εξασθένηση, αλλά όπως βλέπετε εδώ και λίγη ώρα, ουσιαστικά από το μεσημέρι, όπως είχαν προβλέψει οι μετεωρολόγοι, έχουμε επιδείνωση. Με το Σάββατο τις βραδινές ώρες απόψε και το Σάββατο να συγκεντρώνει ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο έντονων φαινομένων. Γι' αυτό το λόγο και το νησί παραμένει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat, με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας να βρίσκονται σε πλήρη διάταξη. Τα προγνωστικά μοντέλα που εμβαθύνουν λίγο ακόμη περισσότερο σε αυτό που αναμένουμε τις επόμενες ώρες και 24 ώρα σκιαγραφούν 3 διαδοχικά κύματα. Το πρώτο αφορούσε τα φαινόμενα που συνεχίζονταν από χθες και παρουσίασαν σήμερα πρόσκαιρη ύφεση. Το δεύτερο τοποθετείται ουσιαστικά από σήμερα το απόγευμα μέχρι και το βράδυ του Σαββάτου, με εκτίμηση, επαναλαμβάνουμε, για πολύ ισχυρότερες βροχοπτώσεις σε σχέση με χθες. Και το τρίτο ενδέχεται να εκδηλωθεί μέσα στην Κυριακή, ακόμη κι αν προηγηθεί μια πρόσκαιρη βελτίωση κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή. Πρόκειται για τις τοπικές μετεωρολογικές εκτιμήσεις και όχι για αυτοτελείς επίσημες προειδοποιήσεις της ΕΜΗ. Αλλά αυτό που κρατάμε από αυτή τη μετεωρολογική εκτίμηση είναι ότι δεν πρέπει να δημιουργείται η εντύπωση πως μια προσωρινή διακοπή της βροχής σημαίνει ότι τέλειωσε και το φαινόμενο. Σήμερα λοιπόν, με την έκτακτη ανακοίνωση που έχουμε στη διάθεσή μας, ένα μετεωρολογικό μοντέλο εμφανίζει ενδεχόμενες βροχοπτώσεις άνω των 270 ή 300 χιλιοστών, με τοπικές εκτιμήσεις ακόμη και για 400 χιλιοστά βροχής μέσα σε 24 ώρες, κυρίως σε ορεινές περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου και του Οροπεδίου. Θυμίζουμε, ένα χιλιοστό βροχής αντιστοιχεί σε ένα λίτρο νερού ανά τετραγωνικό μέτρο, άρα 400 χιλιοστά βροχής είναι 400 λίτρα νερού σε κάθε τετραγωνικό μέτρο. Σε ένα στρέμα γης, 390-400, ας το στρογγυλέψουμε, χιλιοστά αντιστοιχούν σε 400 κυβικά μέτρα νερού.
Και προφανώς ο κίνδυνος δεν εξαρτάται από, αποκλειστικά από το συνολικό όγκο του νερού, εξαρτάται από την ένταση, τη διάρκεια, την τοπογραφία και κυρίως πλέον από το πόσο επιβαρημένη είναι ήδη η κάθε περιοχή. Όλα αυτά δηλαδή συμβαίνουν σε μια Κρήτη που δεν περιμένει απλώς την πρώτη βροχή, συμβαίνουν σε ένα νησί που ήδη μετρά σοβαρές ζημιές, μια ανθρώπινη απώλεια που δεν έχει ακόμη αποσαφινιστεί πλήρως αν προέκυψε ή όχι από τις καταρακτώδεις βροχές, μιλάω για τον κτηνοτρόφο στην περιοχή του Ρεθύμνου.

Και επανέρχεται έτσι πολύ ζωηρά στο προσκήνιο η ανάγκη ουσιαστικής πρόγνωσης σε επίπεδο περιφέρειας. Δεν επαρκεί η πρόγνωση που υπάρχει από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, το να περιγράφονται φαινόμενα στα βόρεια παράλια της Κρήτης. Λέει λίγα, δεν λέει πολλά αυτή η πρόβλεψη. Γι' αυτό επανέρχεται στο προσκήνιο η ανάγκη ουσιαστικής πρόγνωσης σε τοπικό επίπεδο, καθώς και αποτελεσματικής παρακολούθησης των καταιγίδων σε πραγματικό χρόνο. Αφήστε που για μία ακόμη φορά, το ζήσαμε και χθες, τα μηνύματα του 112 έφταναν αφού είχαν ήδη εκδηλωθεί σοβαρά περιστατικά. Αυτό ακυρώνει επί της ουσίας το ρόλο του 112, διότι δεν υπάρχει έγκαιρη προειδοποίηση για συγκεκριμένες περιοχές. Υπάρχει απλά προειδοποίηση. Μπορεί να είναι και μετά την εκδήλωση του φαινομένου ή την ώρα που εξελίσσεται το φαινόμενο. Αν αναζητήσει κανείς στοιχεία από την ΕΜΗ για το ποιες περιοχές χρειάζονται προσοχή τις επόμενες ώρες, η ΕΜΗ θα του δώσει μια γενική περιγραφή. Περιοχές των Χανίων, του Ρεθύμιου, του Ηρακλείου και του Λασιθίου. Σαν να λέμε, ή θα βρέξει ή θα λιάσει. Τι καιρό θα κάνει, ή θα βρέξει ή θα λιάσει. Δηλαδή, βάλτε τα όλα μέσα και κάτι θα κάτσει. Μα αυτό δεν είναι πρόβλεψη, ούτε ένας σοβαρός προγραμματισμός σε όλα τα επίπεδα. Και δεν συζητάμε απλά και μόνο για την καθημερινότητα των πολιτών. Συζητάμε και για την οχύρωση των ίδιων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμων και περιφέρειας βέβαια, για το πού πρέπει να στοχοπροσηλωθούν. Να δώσουμε ένα παράδειγμα. Πάμε σε ένα δήμο έτσι που έχει μεγάλη γεωγραφική έκταση. Δήμος Αρχανού Αστερουσίων. Άλλες απαιτήσεις και ανάγκες έχει ο καιρός. Πού να πούμε. Να πούμε στις τρεις εκκλησιές. Στο ίδιο δήμο είναι. Αρχανού Αστερουσίων. Και άλλες απαιτήσεις και ανάγκες έχει ο καιρός στις Αρχάνες. Τεράστια διαφορά. Μπορεί αυτή τη στιγμή, λέμε τυχαίο το παράδειγμα, δεν λέμε ότι ισχύει, αυτή τη στιγμή στις τρεις εκκλησίες έχει χαρά Θεού. Ο ίδιος ο Δήμος όμως καλείται να διαχειριστεί περιοχές με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όμως η πρόβλεψη που έχει στα χέρια του λέει για βροχές στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, παράδειγμα. Αυτό καταλαβαίνετε δεν βοηθάει και πάρα πολύ. Είναι ένα πολύ γενικό εργαλείο, δεν είναι ειδικό εργαλείο. Για τον κάθε δήμαρχο, για τον κάθε φορέα που έχει επομιστεί το βάρος της ευθύνης διαχείρισης περιστατικών που αφορούν την πολιτική προστασία.

για τον περιβόητο ποταμό του Δρακουλιάρη, ότι είχε γίνει μέσα στο καλοκαίρι μια έτσι πολύ επιδερμική εκαθάριση του ποταμού, αλλά εκ του αποτελέσματος κρίνεται πάντα σύμφωνα με τους κατοίκους ότι δεν ήταν καθόλου αρκετό. Ή για παράδειγμα πάλι οι κάτοικοι στην περίπτωση του Γιοφύρου και του Ξηροποτάμου να υποστηρίζουν ότι η πρόληψη δεν μπορεί να εξελίσσεται και να γίνεται την ώρα της κακοκαιρίας. Αυτό το αναφέρει και η Επιτροπή Κατοίκων του Γιοφύρου Ξηροποτάμου, καταγγέλλοντας ότι επί χρόνια ζητούν παρεμβάσεις χωρίς ουσιαστική ανταπόκριση.

Μάλιστα, εκφράζουν σοβαρή ανησυχία να ζήσουν εικόνες αντίστοιχες με την περιοχή της Φοινικιάς και των Μαλάδων, περιοχές της τρίτης δημοτικής κοινότητας του Δήμου Ηρακλείου. Υπενθυμίζω ότι εδώ και χρόνια στέλνουν συνεχώς υπομνήματα στο Δήμο, στην περιφέρεια για καθαρισμό και διευθέτηση των ρεμάτων του Γιοφύρου, χωρίς να λαμβάνουν καμία απάντηση. Και αν έχουν λάβει απαντήσεις, αφορούν απαντήσεις του τύπου «Δεν είναι αρμοδιότητά μας», ή «Είστε εκτός σχεδίου», ή «Υπάρχουν ρέματα» ή «Χρειάζονται μελέτες». Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό δεν είναι απάντηση που μπορεί να περιγράφεται ο όρος της πολιτικής προστασίας.

και υπενθυμίζουν κάτι γιατί ξαναζητούν μάλλον να καθαριστούν τα ρέματα Αγιοφύρου και Ξηροποτάμου, να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα στις περιοχές, να συντηρούνται οι δρόμοι πριν γίνουν παγίδες και να γίνουν επιτέλους αυτές οι μελέτες και τα έργα για τη διευθέτηση των ρεμάτων και του Ξηροποτάμου και του Αγιοφύρου, τα φράγματα που απαιτούνται και μπορούν να δώσουν και λύση και στην παροχή νερού συνολικά στην πόλη του Ηρακλείου. Και αν όλα αυτά είναι από μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, ο καθαρισμός των ρεμάτων θα έπρεπε πλέον να είναι γεγονός. Αλλά δεν είναι. Τα λέγαμε. Στα λέγαμε μεγάκηδες. Τα λέγαμε αρχές Σεπτεμβρίου. Για αυτό που θα ζούσαμε μοιραία μπαίνοντας στο φθινόπωρο και πολύ περισσότερο στο χειμώνα. Δεν περιμέναμε βέβαια ότι θα ήταν τόσο έντονα τα φαινόμενα ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Εντάξει, είναι γνωστό ότι πολλές υπηρεσίες, όταν συζητάμε για την αντιπυρική περίοδο, ψάχνονται κάπου στον Ιούλιο. Όταν συζητάμε για την αντιπλημμυρική περίοδο, ψάχνονται κάπου στο Δεκέμβριο.

Μεγάλες καταστροφές και στο Δήμο Χερσονήσου, κυρίως στο μέτωπο των Γουβών. Στο γνωστό Γουβιανό ποταμό, που είναι αυτό που λέμε, το βλέπες, τι έκανες. Αυτό, ο Γουβιανός ποταμός είναι αυτό το πράγμα. Ο οποίος διασχίζει την καρδιά της τουριστικής ζώνης του μετόπου των Γουβών. Φανταστείτε τώρα, ακόμη τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, ακόμη τα ξενοδοχεία, τα τουριστικά καταλήματα στην ευρύτερη περιοχή έχουν αρκετή κίνηση. Οι εικόνες, όπως ήταν φυσικό, έκαναν και το γύρο του διαδικτύου, του παγκόσμιου διαδικτύου, με την έννοια ότι αρκετοί τουρίστες μετέδωσαν εικόνες μέσα από τους προσωπικούς τους λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό που έζησαν στην περιοχή των Γουβών.

δυτικότερα και ανατολικότερα, δηλαδή και σε Ρέθυμνο και σε οροπέδιο Λασιθίου. Στη δεύτερη περίπτωση, στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου, ο δήμαρχος της περιοχής κάνει λόγο για μια βιβλική καταστροφή με σοβαρότατες συνέπειες για το αγροτικό και ζωικό κεφάλαιο της περιοχής.

Το αποτέλεσμα είναι να έχουν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες νερού στην περιοχή του Χόνου, στη βόρεια πλευρά του οροπεδίου Λασιθίου. Τεράστιες ποσότητες νερού που έχουν παρασύρει μαζί τους μεγάλες ποσότητες λάσπης και φερτών υλικών, αποτυπώνοντας και την ένταση με την οποία η κακοκαιρία έπληξε τον κάμπο του οροπεδίου. Μάλιστα, υπάρχουν μαρτυρίες των κατοίκων που, εντάξει, δεν είναι ασυνήθιστοι σε καιρικά, έντονα καιρικά φαινόμενα, είτε πλημμυρικά είτε μεγάλες χιονοπτώσεις. Να ασυνήθιστοι σε καιρικά, έντονα καιρικά φαινόμενα, είτε πλημμυρικά είτε μεγάλες χιονοπτώσεις, να αναφέρουν οι

Τμήμα τυχείου κατέρευσε και βράχια κατέληξαν στο οδόστρωμα, προκαλώντας ζημίες σε διερχόμενο αυτοκίνητο. Με το γνωστό ότι ευτυχώς δεν. Το γνωστό που λέμε κάθε φορά, ευτυχώς δεν θρηνήσαμε τραυματισμούς ή πολύ περισσότερο απώλειες.

Οι μετεωρολόγοι υποστηρίζουν ότι η υπόθεση του φαινομένου που εξελίσσεται εδώ και 48 ώρες στην Κρήτη θυμίζει περίπου σκηνικό Ντάνιελ. Και αυτό θα αποτυπωθεί, αυτό το σκηνικό δηλαδή, τύπου Ντάνιελ, θα αποτυπωθεί και θα κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.

Στραβό ήταν το κλίμα με τις έντονες βροχοπτώσεις. Το κλίμα αυτό το παρασέρνουν και οι άνεμοι, καθώς έχουμε επιπλέον προειδοποίηση από την ΕΜΗ για τους ανέμους που θα πνέουν στο νησί, που θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ μέχρι την Κυριακή.

Και το μόνο θετικό που μπορεί κάποιος να πει από όλη αυτή την εικόνα έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, που δεν είναι η αλήθεια, είναι αμεληταίο, είναι το γεγονός ότι ο υδροφόρος οριζοντάς καταρχάς εμπλουτίζεται και εμπλουτίζεται πάρα πολύ και κυρίως με το δεδομένο των τεράστιων πλημμυρικών φαινομένων στο οροπέδιο Λασιθίου, στο χώνο του οροπεδίου Λασιθίου, το φράγμα από Σελέμη έχει μία χρυσή ευκαιρία να αυξήσει τα αποθέματά του. Βρισκόταν πριν τις βροχοπτώσεις περίπου στα 8 με 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Ευελπιστούμε ότι θα πολλαπλασιαστούν. Πόσο θα το δούμε, θα αυξηθούν σε κάθε περίπτωση, το πόσο θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Ας ελπίζουμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα, οι πρωτοβουλίες αλλά και η ετοιμότητα από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, ώστε ο χώνος και ο εξοπλισμός του χώνου να λειτουργεί σε τέτοιο βαθμό όπου θα δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιηθεί και το τελευταίο κυβικό μέτρο νερού, αφού καταστρέφονται περιουσίες από τα πλημμυρικά φαινόμενα εκεί, τουλάχιστον να αξιοποιηθεί το νερό και να μην το χάσουμε κάπου στον δρόμο. Αυτό που περιγράφουμε δεν είναι μια υπόθεση, έχει συμβεί στο παρελθόν. Θα το υπενθυμίσουμε. Πάμε, διακοπή, μουσική, ανάσα και επιστρέφουμε.

Επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ, συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα παραμένει πίσω στο μικρόφωνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Αλλάζουμε τελείως θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τα της κακοκαιρίας. Αν χρειαστεί, θα επιστρέψουμε. Να δώσουμε μόνο μία είδηση από τον Μυλοπόταμο, διότι η κακοκαιρία πέρα από τις καταστροφές, όπως λέγαμε και χθες, σε αγροτικές καλλιέργειες, σε επιχειρήσεις, σε σπίτια. Πάνω απ' όλα την ανθρώπινη απώλεια, έχει και άλλες επιπτώσεις, ακόμη και στη δημόσια υγεία. Και αυτό γιατί μαθαίνουμε ότι από το Δήμο Μυλοποτάμου έχει εκδοθεί ανακοίνωση, σύσταση δηλαδή, προληπτική στους κατοίκους και στους επισκέπτες των χωριών της περιοχής Κουλούκονα να μην καταναλώνουν νερό από το δίκτυο μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Παράλληλα, επιβεβαιώνονται ζημιές όχι μόνο στην ηλεκτροδότηση αλλά και στα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτησης, καθώς και πολύ σοβαρές καταστροφές στην αγροτική οδοποιία, με κτηνοτρόφους να αδυνατούν σε ορισμένες περιπτώσεις να προσεγγίσουν ακόμη τα ποιμνιοστάση άτους, σύμφωνα πάντα με το Δήμο Μυλοποτάμου. Ο οποίος θυμίζουμε ότι παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και τα σχολεία παρέμειναν σήμερα κλειστά. Αν χρειαστεί θα επιστρέψουμε στην κακοκαιρία. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε τις ανακοινώσεις από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας για τα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Οι ανατιμήσεις φτάνουν έως και 27% ανάλογα με τον πάροχο και το τιμολόγιο.

Θυμίζω ότι το Σεπτέμβριο η κυβέρνηση παρουσίασε ένα σχέδιο για να μειωθεί το κόστος του ρεύματος κατά 30% μέσα στην επόμενη τριετία. Ένα μήνα αργότερα θα ανοίξουμε τους τιμοκαταλόγους, μάλλον τους λογαριασμούς στο τέλος του Οκτώβρη, αλλά με τους τιμοκαταλόγους που έχουν ανακοινωθεί από χθες προχθές, για να διαπιστώσουμε ότι οι περισσότεροι πάροχοι πίστηκαν τόσο πολύ από την κυβέρνηση που ανακοίνωσαν αυξήσεις. Όχι μειώσεις, αυξήσεις. Και οι αυξήσεις είναι πραγματικές. Δεν είναι ντεμεκ μειώσεις που ανακοινώνονται σε μια συνέντευξη τύπου. Πάμε να δούμε πολύ συγκεκριμένα. Η ΔΕΗ, ο μεγαλύτερος πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες ανεβαίνει από τα 14,9 λεπτά στα 15,9. Η πρωτέργεια από τα 16,9 στα 18,4. Η Energy από τα 22,9 στα 25,9. Η Zenith σημειώνει αύξηση της τάξης του 15% και πλέον. Στη ΔΕ Volton από τα 21,96 πήγαμε στα 27,36. Ο Ήρων διατήρησε αμετάβλητο το βασικό τιμολόγιο στα 14,76 λεπτά. Η μέση, θυμίζουμε, η μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος ανέβηκε από τα 133,4 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο στα 156,3 ευρώ το Σεπτέμβριο. Και τι έκαναν οι προμηθευτές, μετακύλησαν μέρος ή το σύνολο της αύξησης στα τιμολόγια του Οκτωβρίου. Όχι όλοι, οι περισσότεροι. Και αυτό το μήνα δεν μάθαμε πόσο κοστίζει πραγματικά η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε εταιρεία, ποιο είναι το περιθώριο κέρδους τους, πώς επηρεάζονται οι τελικές χρεώσεις, τα συμβόλαια προμήθειας, η αντιστάθμιση κινδύνου και η παραγωγή από διαφορετικές ενεργειακές πηγές και γιατί παρατηρούνται τόσο μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα στα διαθέσιμα τιμολόγια. Επειδή μη συζητάμε για σουρκέρδια, πρέπει να εξηγηθεί πως μια εταιρεία, μην μιλήσουμε για τη ΔΕΗ, που θα μπορούσε κάποιος να επιχειρηματολογήσει, μια άλλη εταιρεία, πάροχος, για παράδειγμα, τα λέμε grosso modo τώρα για να μην τα πούμε με ακρίβεια και μείνουμε σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες και θεωρήσουμε ότι έχουμε κάποιο συμφέρον, ας πούμε. Μια εταιρεία, ας πούμε, είναι πάνω κάτω μετά την αύξηση και πριν την αύξηση στα 15 λεπτά, ας πούμε, για παράδειγμα, κιλοβατόρα, και μια άλλη εταιρεία με την ίδια διαφοροποίηση στην χονδρεμπορική τιμή της κιλοβατόρας να πουλάει 20 ή 30 λεπτά. Εδώ δεν βλέπουν εσωκέρδια, είναι ότι εγώ τόσο βγαίνω, με αυτή τη τιμή μάλλον βγαίνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Αυτό δεν εμπίπτει, ρε παιδί μου, στη διαδικασία της έρευνας για το αν πράγματι εσωκερδεί μια εταιρεία ή όχι. Γιατί εδώ συζητάμε για διπλάσια τιμή, περίπου, αν όχι 100%, λίγο κάτω από 100%. Είναι ένα ζήτημα εδώ. Δεν ξέρω πόσο μας καλύπτει το ελεύθερη αγορά. Είναι ο καθένας φτιάχνει τα τιμολόγια του. Ξέρετε, ελεύθερη αγορά είναι και τα πρατήρια υγρών καυσιμών. Με την ίδια λογική θα μπορούσε κάποιος πρατηριούχος όπου είναι σε μια απομονωμένη περιοχή και ξέρει ότι στην ανάγκη είναι οι τύποι, οι οδηγοί δηλαδή, σε μένα θα έρθουνε, που να τρέχουν τώρα και να χτυπάει 3 ευρώ τη βεζίνη. Θα μπορούσε να επικαλεστεί και αυτό σε ελεύθερη αγορά, έχουμε παιδιά. Όποιος θέλει, ρίχνει ψώνια από εδώ. Είναι έτσι τα πράγματα όμως. Πού πάβει να υφίσταται το όριο της ελεύθερης αγοράς και να υπερβαίνουμε αυτό το όριο μπαίνοντας στα χωράφια της εσωκέρδειας. Σε αυτό δεν είχε απαντήσει κανείς.
Να δούμε στην πράξη τι σημαίνουν οι αυξήσεις που η κυβέρνηση μας έλεγε ότι το Σεπτέμβριο ότι πάμε σε αυτό, εμείς είμαστε εδώ, μην ανησυχείτε κτλ. Μειώσεις κτλ. Τι σημαίνουν οι αυξήσεις? Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 500 κιλοβατόρες το μήνα, αν η ανταγωνιστική χρέωση αυξηθεί από 15 σε 18 λεπτά ανά κιλοβατόρα, η επιβάρηση είναι 15 ευρώ το μήνα, δηλαδή 180 ευρώ σε αιτήσια βάση. Αν παραμείνει σταθερή αυτή η διαφορά της επιβάρησης. Μιλάμε αποκλειστικά για τη χρέωση ενέργειας. Προσέξτε, γιατί έχουμε μετά τα πάγια, έχουμε τις ρυθμισμένες χρεώσεις, αλλά έχουμε και τους φόρους που έρχονται να προσθεθούν στην αυξημένη τιμή. Όχι, όχι στην αρχική τιμή, όχι στα 15 δηλαδή ευρώ, στα 15 συνόμη λεπτά, στα 18 λεπτά. Όσο αυξάνεται λοιπόν η τιμή, αυξάνεται και η επιβάρηση του ΦΠΑ. Για μια οικογένεια λοιπόν που ήδη αντιμετωπίζει αυξημένα έξοδα διατροφής, στέγασης, μετακίνησης, ακόμη και μια σχετικά μικρή αύξηση στο ρεύμα έχει σημασία. Το ίδιο και για μια μικρή επιχείρηση με ψυγεία, κλιματισμούς, ενεργοβόρο, εξοπλισμό, η επίπτωση μπορεί να είναι μεγαλύτερη. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενέργεια αποτελεί κόστος παραγωγής για πολλές επιχειρήσεις. Επομένως, οι αυξήσεις εδέκτη να επηρεάσουν και τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών.

Θυμίζω ότι στη ΔΕΘΑ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι από τον Ιανουάριο του 2027 θα μειωθούν κατά 50% οι χρεώσεις υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους οικιακούς λογαριασμούς. Μάλιστα. Αλλά η μείωση των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αφορά μια συγκεκριμένη συνιστόσα του λογαριασμού. Δεν ισοδυναμεί με μείωση κατά 50% του συνολικού ποσού που πληρώνει ένα νοικοκυριό. Ούτε δυνατότητα επιλογής σταθερού τιμολογίου, και το λέμε αυτό γιατί ανακοίνωσε και το Σεπτέμβριο ο κ. Μητσοτάκης ότι η BDI δίνει 11,5 λεπτά ανά κιλοβατόρα στο σταθερό τιμολόγιο, ήταν προσφορά του Σεπτεμβρίου. Αυτό. Ούτε δυνατότητα λοιπόν επιλογής σταθερού τιμολογίου συνεπάγεται ότι όλοι οι καταναλωτές μπορούν να μεταφερθούν χωρίς κόστος ή περιορισμούς στο οικονομικότερο πρόγραμμα. Να σας δώσουμε ένα παράδειγμα. Συγκεκριμένο και χειροπιαστό. Γνωστός μας. Ανανέωσε το συμβόλαιό του, σταθερό παρακαλώ, στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας που είχε επιλέξει. Σταθερό. Ανανέωσε, γιατί τότε έλεγε, τον Αύγουστο. Ανακοίνωσε ο πάροχος το Σεπτέμβριο, πάλι για το σταθερό, ένα νέο καλύτερο πακέτο. Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν να πει πώς μπορώ εγώ να μπω. Το ανανέωσε πριν από... Δεν είχε συμπληρωθεί δηλαδή ένας μήνας. Ήταν, ξέρω εγώ, η ανανέωση έγινε κάπου 20 Αυγούστου και η ανακοίνωση της νέας τιμής έγινε αρχές Σεπτέμβρη. Μάλλον τέλη Αυγούστου, δηλαδή μια-δυο μέρες πριν μπούμε στο Σεπτέμβρη. Και διαπίστωσε ο άνθρωπος εκεί ότι ο ίδιος πάροχος έδινε πλέον στα νέα συμβόλαια σταθερή κιλοβατόρα, σταθερή τιμή της κιλοβατόρας, έδινε πολύ χαμηλότερη τιμή. Ρώτησε λοιπόν ο άνθρωπος πώς μπορεί να μπει σε αυτή την κλίμακα. Του είπαμε βεβαίως μπορείτε, λέει, αλλά πρέπει να σπάσετε αυτό που υπογράψετε πριν από 20 μέρες και να πληρώσετε 100 ευρώ αποζημίωση. Ρήτρα δηλαδή. Μα τα 100 ευρώ από τη διαφορά των λεπτών της κιλοβατόρας ανάμεσα στον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο δεν πρόκειται να τα βγάλει όλο το χρόνο. Δηλαδή κάπου λίγο λιγότερο. Αν μείνουμε ότι είναι σταθερή η τιμή, έτσι. Λίγο λιγότερο από τα 100 ευρώ. Άρα δεν το συνέφερε να σπάσει να πληρώσει 100 ευρώ. Αν θα το κάνει, θα το κάνει στην πορεία του έτους, διότι κάθε μήνα από τα 100 ευρώ κάθε μήνα προοδευτικά μειώνεται η ρήτρα. Πάμε στα 90, 80 και ούτω καθεξής καθώς περνάνε οι μήνες. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε σήμερα. Τα στοιχεία να δείχνουν ότι η μεγάλη πλειονότητα των πράσινων τιμολογίων έχει αυξηθεί. Δείχνουν επίσης τα στοιχεία ότι η χονδρομπορική αγορά βρίσκεται υποπίεση και ότι οι πάροχοι δεν ακολούθησαν όλη την ίδια τιμολογιακή πολιτική. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει μέτρα και μεσοπρόθεσμους στόχους, η αποτελεσματικότητα των οποίων βέβαια θα κριθεί στην πορεία. Και τα νοικοκυριά συνεχίζουν να πληρώνουν με μεγάλο κόστος την ενέργεια. Οπότε όλα αυτά όταν ανακοινώνεται ότι, προσέξτε, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο ξεπέρασε το 5%. Τους που είχαν τη θασέψη, το θυμάστε, το μαστίγιο, το λάσο, ξέρω. Ναι. Αυτός λοιπόν τους ξανάφυγε πάνω από 5%, 5,1. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Προσέξτε, η διαφορά είναι τεράστια. Η ποσοστιαία μεταβολή είναι τεράστια, διότι από το 3,7% του Αυγούστου ο πληθωρισμός πήγε στο 5,1. Σε απόλυτους αριθμούς, θα πει κάποιος, είναι σχεδόν μια μισή μονάδα. 1,4 μονάδες. Ποσοστιαία η μεταβολή όμως είναι 25%. Την ώρα που στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός είναι στο 3,8, δηλαδή στην Ελλάδα έχουν πληθωρισμό 1,3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και έχουν πάει τα πράγματα τόσο καλά, όπως μας τα λέγει δηλαδή η κυβέρνηση, το καταλαβαίνετε, όπου το 5,1% αποτελεί το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα από το Φεβρουάριο του 2023. Αυτά είναι στοιχεία της Eurostat, δεν είναι στοιχεία κάποιου κόμματος αντιπολίτευσης ή κάποιου δημοσιογράφου.
της Eurostat. Και τι σημαίνει τώρα το 5,1 πρακτικά? Και όταν λέμε πρακτικά για τον άνθρωπο που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, πληρώνει ενίκιο, βάζει βενζίνη, προσπαθεί τέλος πάντων να βγάλει το μήνα.

σημαίνει ότι η αγοραστική δύναμη βρίσκεται ξανά υπό νέα ισχυρότερη αυτή τη φορά πίεση. Και στα ήδη κύματα ακρίβειας που έχουμε ζήσει έρχονται να προσθεθούν και νέα.

Παραλαμβάνομαι ότι είναι η προκαταρκτική εκτίμηση. Αναλυτικά στοιχεία θα έχουμε τις επόμενες μέρες από τη Eurostat για το Σεπτέμβριο. Να θυμηθούμε πάντως ότι τον Αύγουστο, στο 3,8% που ήταν ο πληθωρισμός τότε για την Ελλάδα, στην κατηγορία της στέγασης είχαμε 9,7%, στις μεταφορές 7,7%, στα ξενοδοχεία, τα καφέ και τα εστιατόρια 6%, στην ένεση και υπόδηση 5,3%.

Πάντως για τις τιμές ενέργειας το Σεπτέμβριο η Eurostat, προσέξτε, πριν τα νέα αυξημένα τιμολόγια του Οκτωβρίου, για το Σεπτέμβριο η Eurostat καταγράφει αύξηση 18,8% στις τιμές ενέργειας στην Ευρωζώνη.

Με τα στοιχεία που είδα σήμερα το φως της δημοσιότητας, αρκετά προϊόντα του ελληνικού τραπεζιού εμφανίζουν ανατιμήσεις που είναι πολύ μεγαλύτερες από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ανατιμήσεις. Για παράδειγμα στα κρεατικά, μοσχάρι, οι ανατιμήσεις ξεκινούν από 8 και φτάνουν έως 15%. Αλλά να το κάνουμε και σε επίπεδο αγοραστικής δύναμης. Τι σημαίνει πρακτικά το 5,1% για ένα μισθό, για παράδειγμα, να το πούμε στρογγυλά, των 1.000 ευρώ. Αν το εισόδημα παραμένει αμετάβλητο και το κόστος ενός αντιπροσωπευτικού καλαθιού αυξηθεί κατά 5,1% σε ένα χρόνο, το καλάθι που κόστιζε 1.000 ευρώ θα χρειάζεται πλέον 1.051 ευρώ. Δηλαδή 51 ευρώ περισσότερα κάθε μήνα για την ίδια ποσότητα αγαθών και υπηρεσιών που έχει ανάγκη ένας εργαζόμενος, ένας πολίτης. Σε 12μηνη βάση αυτό αντιστοιχεί σε 612 ευρώ για την ακρίβεια πρόσθετης δαπάνης. Δεν είναι υπολογισμός πραγματικής απώλειας, αλλά ένα παράδειγμα που δείχνει πώς λειτουργεί ο πληθωρισμός. Και υπάρχει και κάτι ακόμη. Εάν ο ονομαστικός μισθός αυξηθεί, λέμε εμείς, κατά 3%, ενώ οι τιμές αυξηθούν κατά 5,1, που είναι ο πληθωρισμός του Σεπτεμβρίου, η πραγματική αγοραστική δύναμη μειώνεται περίπου κατά 2%. Το λέμε αυτό, να το υπενθυμίζουμε μάλλον, γιατί δεν αρκεί να ανακοινώνεται αύξηση μισθών, όποτε αυτή ξαναγίνει. Πρέπει να εξετάζουμε κάθε φορά τι μπορεί να αγοράσει πλέον ο εργαζόμενος με το μισθό. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για τις συντάξεις.

όλα αυτά έχουν επιπτώσεις και στα επιτόκια. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ως μεσοπρόθεσμο στόχο πληθωρισμού 2%, σήμερα με την Ευρωζώνη στο 3,8. Η απόσταση είναι σημαντική. Γι' αυτό με δημοσιεύματά τους και αναλύσεις το Reuters και η Financial Times υποστηρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη αυξήσει τα επιτόκια 2 φορές μέσα στο 2026, ενώ επίκειται και νέα άνοδος επιτοκίων εξαιτίας της άνοδος του πληθωρισμού.

Κάπως έτσι πάμε να βγάλουμε αυτό τον χειμώνα. Όπως καταλάβατε, μας είχαν ανακοινώσει ότι το Σεπτέμβριο θα μειώνονταν οι τιμές σε 1.700 κωδικούς προϊόντων και θα προστίθενταν και άλλοι κωδικοί. Και τελικά καταλήξαμε με πληθωρισμό 30% υψηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Εντάξει, να δω, ισχύει το εξής τώρα. Για όσες κυρίες ενδεχομένως μας ακούνε. Θα σας έχει τύχει στην πορεία, τέλος πάντων, την ενήλικης, όχι μόνο ζωή σας, κάποιος τέλος πάντων, σας έχει τύχει στο διάβα σας, που θα σας διαφήμιζε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ξέρετε τώρα εσείς, με κάθε ευκαιρία τέλος πάντων, πόσο καλός είναι, ρε παιδί μου. Αλλά όταν ήρθε η ώρα της απόδειξης, αποδείχθηκε φίφας. Ακριβώς το ίδιο συνέβη και με τις εξαγγελίες για την ακρίβεια και τις τιμές των προϊόντων. Πολλές υποσχέσεις, μεγάλες προσδοκίες και στο τέλος απογοήτευση. Διακοπή και επιστροφή.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
2: Το 1997, ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική, με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξη μας.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.

επιστροφή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά. Και σήμερα στο μικρόφωνο παραμένει επίσης για τα επόμενα περίπου 40 λεπτά ο Χρήστος Κόνστας. Αλλάζουμε θέμα. Αν βγείτε σήμερα στην αγορά και αναζητήσετε ένα καλό εμπορικό κατάστημα σε μια περιοχή με μεγάλη κίνηση, υπάρχει η περίπτωση να ακούσετε, σοβαρή μάλιστα, να ακούσετε ενίκια που θα σας κόψουν την ανάσα. Αυτά τώρα ενίκιο 1000 ευρώ και τα λοιπά δεν υπάρχουν στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, δεν ξεχάσετε το. Παράδειγμα τώρα, ας δώσω ένα συγκεκριμένο πόσο θα καταλάβετε, με 1600 ευρώ το μήνα, πολύ δύσκολα να βρεις τώρα σε καλή πιάτσα εμπορικό κατάστημα να ενοικιάσεις, ακόμη και μικρό. Ακόμη και περίπτωρο θα σας πω εγώ, σε εμπορικό σημείο μεγάλης επισκεψιμότητας. Όμως στην Ελλάδα του 2026 το πολιτήριο της Επιδαύρου το μισθώνουν 1600 ευρώ το μήνα. Το Μυκηνών με 1100 ευρώ το μήνα. Στο Παλαμίδι με 400 ευρώ. Στο Μιστρά με 400 επίσης ευρώ. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για μαγαζάκια σε κάποιο απομακρυσμένο χωριό. Μιλάμε για πολιτήρια σε ιστορικούς προορισμούς της Ελλάδας. Και για μην πάμε πολύ μακριά, να έρθουμε εδώ πιο κοντά. Εδώ στην Κρήτη. 7.650 ευρώ το μήνα για το πολιτήριο της Κνωσού. Της Κνωσού με το 1 εκατομμύριο επισκέπτες. 7.650 ευρώ το μήνα για το πολιτήριο της Κνωσού, που πουλάει διάφορα εκεί, ξέρετε τώρα. 7 χιλιάρικα, δυσκολεύεσαι να βρεις πλέον ένα σοβαρό κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Και δεν σου είχε και κανείς εξασφαλίσει ότι θα περάσουν από την πόρτα σου 1 εκατομμύριο πελάτες. Γιατί, και θα είσαι και μονοπόλιο κιόλας, προσέξτε, μονοπόλιο θα είσαι. Θα πάρεις το κέντρο, θα έχεις ανταγωνιστές δεκάδες αν όχι εκατοντάδες, και θα πρέπει να κάνεις και αντίστοιχους χειρισμούς να σταθείς τον ανταγωνισμό. Να πληρώσεις ενίκεια που είναι στο Θεό, στο κέντρο της πόλης, για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Και κανείς δεν σου διασφαλίζει ότι θα περάσουν από την πόρτα σου κιόλας 1 εκατομμύριο επισκέψεις. Δεν λέω θα αγοράσουν και το 1 εκατομμύριο, αλλά θα έχεις σίγουρα 1 εκατομμύριο επισκέψεις. 1 εκατομμύριο θα σε δουν. Άρα, ο στόχος να τους πείσεις για να σου πουλήσουν επαφιέται στη δική σου ικανότητα και ευχέρεια. Το θέμα είναι όμως ότι θα σε δουν 1 εκατομμύριο. Αυτό συμβαίνει με το πολιτήριο της Κνωσού. Και εμείς, λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, το ενοικιάσαμε 7.650 ευρώ το μήνα. Α, για να είμαστε και δίκαιοι, θα δώσει και αυτός που το πήρε, θα τα πούμε όλα, ποιοι το πήραν και τα λοιπά, θα πούμε όλα, θα δώσει και ένα 2% από τα κέρδη, το 2% από τα κέρδη και 7.650 ευρώ. Το πολιτήριο της Ακρόπολης ενοικιάστηκε με 17.000 ευρώ. Πόσους επισκέπτες έχει? 4 εκατομμύρια. Μουσική. 27 πολιτήρια από την Ακρόπολη μέχρι την Κνωσό μπήκαν σε ένα ενιαίο πακέτο και στο διαγωνισμό κατατέθηκε, μαντέψτε, μία μόνο προσφορά. Ποιος την κατέθεσε? Ποια εταιρεία ανέλαβε τελικά τη λειτουργία τους? Πώς συνδέεται η εταιρεία Space Ελλάς με την Singular Logic, τη γνωστή εταιρεία που μεταδίδει τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών? Και τι σχέση έχουν με την υπόθεση τα εκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, παρακαλώ, στο δίκτυο των πολιτηρίων, αυτά που ενοικιάστηκαν έτοιμα, καλοπισμένα, όμορφα, τακτοποιημένα, πλέον ανακαινισμένα στον ανάδοχο? Θα τα πούμε.

Καταρχάς, να εξηγήσουμε ότι μιλάμε για καταστήματα που πωλούν από αναμνηστικά βιβλία, αντίγραφα αρχαιοτήτων, μέχρι κοσμήματα και πολιτιστικά προϊόντα. Δεν συζητάμε για την ιδιοκτησία των ίδιων των μνημείων, ούτε για τα εισιτήρια εισόδου. Στο πακέτο λοιπόν των 27 πολιτηρίων περιλαμβάνονται ορισμένοι από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς προορισμούς της χώρας: Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφή, Αρχαία Ολυμπία, Μυκήνες, Επίδαυρος, οι Αίγες στη Βεργίνα. Το ερώτημα δεν είναι αν επιτρέπεται ένας δημόσιος οργανισμός να συνεργάζεται με ιδιώτες. Το ερώτημα είναι αν οι όροι αυτής της συγκεκριμένης συνεργασίας εξασφαλίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική απόδοση για το δημόσιο, χωρίς να υποβαθμίζουν το δημόσιο και πολιτιστικό χαρακτήρα των χώρων. Αυτά λοιπόν τα 27 πολιτήρια, μία εταιρεία, γιατί μία κατέθεσε προσφορά, κατάφερε να τα πάρει με 50.000 ευρώ μηνιαίο μίσθωμα. 27 πολιτήρια με 50.000 ευρώ μίσθωμα. 27 μαγαζιά με 50.000 ευρώ ενοίκιο. Μαγαζιά που έχουν επισκέψεις από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες τουριστών έως εκατομμύρια. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 6 χρόνια με δυνατότητα παράτασης για άλλα 6. Και επίσης να επαναλάβουμε, για να είμαστε ακριβείς και δίκαιοι, ότι προβλέπεται επιπλέον του μηνιαίου μισθώματος των 50.600 ευρώ για την ακρίβεια, επιπλέον προβλέπεται μεταβλητό μίσθωμα 2% επί των εσόδων του κάθε πολιτηρίου προ ΦΠΑ.

Ποιος πήρε λοιπόν τα πολιτήρια? Στο διαγωνισμό λοιπόν εμφανίστηκε η Ένωση Εταιριών Space Ελλάς και Radian Technologies και κατέθεσαν μόνο εκείνη προσφορά και η σύμβαση τελικά υπογράφηκε στις 14 Αυγούστου με μισθότρια την εταιρεία Ελληνικά Αναμνηστικά ΑΕ, η οποία είχε συσταθεί ένα χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 25. Ποια είναι η Space Ελλάς? Πρόκειται για εισηγμένη εταιρεία τεχνολογίας και πληροφορικής, η οποία από το 23 είχε ανακοινώσει ότι κατέχει το 99,9% της Singular Logic. Δηλαδή η Singular Logic είναι επί της ουσίας η Space Ελλάς. Η γνωστή εταιρεία από το ρόλο της στα πληροφοριακά συστήματα συγκέντρωσης και μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων.

πώς και γιατί από όλη την Ελλάδα κανείς άλλος δεν ενδιαφέρθηκε, δεν έμαθε, δεν γνώριζε να αναλάβει τα 27 πολιτήρια, περίπου σαν ψυχικό μάλλον κάνει αυτή η εταιρεία. Και εντάξει, κανείς άλλος δεν, εγώ είμαι εδώ, είναι ένα ζήτημα.

Ζήτημα επίσης είναι γιατί επιλέχθηκε η ενιαία εκμίσθωση 27 πολιτηρίων αντί για μικρότερες γεωγραφικές ή εμπορικές ομάδες. Και μάλλον δεν θα μάθουμε και ποτέ για το αν ένας διαγωνισμός χωρισμένος σε ομάδες θα προσέλκει περισσότερους υποψηφίους. Ή για το αν οι προϋποθέσεις που τέθηκαν στο διαγωνισμό ήταν αποτρεπτικές για την συντηρητική πλειοψηφία όλων των υπολείπων εταιριών που ενδεχομένως ήθελαν να ασχοληθούν με το αντικείμενο ή δραστηριοποιούνται ήδη στο αντικείμενο των πωλήσεων. Αλλά υπάρχει και ένα ακόμη, νομίζω, εξαιρετικά ενδιαφέρον στοιχείο. Δεν είναι ότι μισθώσαμε bit παρά αυτά τα 27 πολιτήρια μόνο. Είναι ότι τα προετοιμάσαμε κιόλας με έξοδα, με χρήματα δηλαδή, από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα μπορούσαν να έχουν πάει σε άλλες ανάγκες, με το ποσό των 7,7 εκατομμυρίων ευρώ, να προχωρήσει η συνολική τους ανακαίνιση και να παραδοθούν αμέσως μετά με τη μορφή του διαγωνισμού, έστω και με την κατάθεση μόνο μιας προσφοράς, σε έναν ιδιώτη.

Να σας δώσουμε λοιπόν, μην πάμε τώρα σε Ακρόπολη, Βεργίνα, ξέρω εγώ, Αρχαία Ολυμπία. Ας μείνουμε στην Κνωσό εδώ στα δικά μας. Να προσπαθήσουμε να δώσουμε έτσι ένα παράδειγμα, μια υπόθεση εργασίας να κάνουμε. Με το δεδομένο ότι είχαμε το 2025 ένα περίπου 1 εκατομμύριο επισκέψεις στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Από αυτό το 1 εκατομμύριο πέρασε μπροστά από το κατάστημα, το πολιτήριο δηλαδή, που λειτουργεί εντός του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, αν όχι και το 1 εκατομμύριο, σίγουρα ένα πολύ μεγάλο μέρος του 1 εκατομμυρίου επισκεπτών. Λέμε πέρασε, δεν λέμε ότι αγόρασε. Ας αναπτύξουμε λοιπόν το συλλογισμό μας, την υπόθεση εργασίας, για καταλάβετε τώρα, γιατί πίσω από τις λέξεις και τα νούμερα κρύβεται πάντα η ουσία. Αν λοιπόν αυτός ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού δέχεται 1 εκατομμύριο επισκέπτες, να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι θα μπει στον πειρασμό να αγοράσει όχι παραπάνω από το 20% των επισκεπτών.

Να πούμε ότι ξέρω εγώ ότι πώς να βάλει κανείς 5 ευρώ αγορές 5 ευρώ. Να πούμε η μέση καθαρή αξία αγοράς είναι στα 5 ευρώ. Η εικόνα που έχουμε εμείς είναι μεγαλύτερη, αλλά εμείς θα βάλουμε έτσι πολύ πιο χαμηλό τον πύχη, χαμηλά τον πύχη, στα 5 ευρώ μόλις καθαρή αξία αγοράς προϊόντων μέσα από το πολιτήριο. Το 20% λοιπόν του ενός εκατομμυρίου να αγοράσει περίπου προϊόντα αξίας, καθαρής αξίας 5 ευρώ. Ο ετήσιος τζίρος λοιπόν, προ-ΦΠΑ, θα είναι 1 εκατομμύριο ευρώ. Το 2% που θα αποδοθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού θα είναι 20.000 ευρώ.

20.000 ευρώ και 90.000 ευρώ που είναι το μίστομα συνολικά σε αιτήσια βάση για το πολιτήριο της Κνωσού, μας κάνει 110.000 ευρώ. ευρώ λοιπόν τα έξοδα για το μίσθωμα, υπολογίστε τώρα προσωπικό και ξέρω εγώ λειτουργικά λοιπά, λειτουργικά έξοδα. Ο τζίρος, επαναλαμβάνουμε, είναι 1.000.000 ευρώ. Δεν το λες και άσχημη business.

το παράδειγμα είναι προφανώς υποθετικό, αλλά δεν νομίζουμε ότι είναι και πάρα πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Νομίζουμε μπορεί να κάνουμε λάθος. Σίγουρα δεν είναι πρόβλεψη, η πραγματικό αποτέλεσμα είναι μια υπόθεση. Δείχνει όμως ότι είναι απαραίτητο να δημοσιοποιηθούν οι οικονομικές παραδοχές της συμφωνίας. Γιατί χωρίς στοιχεία πωλήσεων, περιθωρίων κέρδους και κόστους λειτουργίας, ούτε το επιχείρημα ότι ο ιδιώτης εξασφαλίζει εκατομμύρια καθαρών κερδών, ούτε το αντίθετο μπορούν να τεκμηριωθούν.

Γι' αυτό καλό θα είναι η κυρία Μενδώνη, υπουργός πολιτισμού, και ο ΔΑΠ, ο αντίστοιχος οργανισμός που έκανε και το διαγωνισμό, να δώσει στη δημοσιότητα την οικονομική μελέτη, τα πραγματικά έσοδα, τα έξοδα των προηγούμενων ετών, την τεκμηρίωση του ποσοστού του 2%, γιατί είναι 2% και δεν είναι 4%, ας πούμε, που ζήτησαν από τον ανάδοχο, την ανάλυση, εν πάση περιπτώσει, και των όρων συμμετοχής.

Γιατί πάνω απ' όλα η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ανάδειξή της, αλλά και η αξιοποίηση των πόρων που προκύπτουν από αυτήν, δεν τελειώνει στην είσοδο ενός αρχαιολογικού χώρου. Περιλαμβάνει και τη διαφανή τεκμηριωμένη διαχείριση των δημόσιων πόρων που συνδέονται με όλους τους αρχαιολογικούς χώρους της χώρας.

όπως λέει και ένας καλός φίλος, κάθε φορά που θα ενημερωθεί για μια αντίστοιχη είδηση, μονολογεί μονότονα. Μα καλά, εμείς που ήμασταν. Διακοπή μουσική, ένας και επιστρέφουμε.

Επιστροφή, τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Θέλω να σταθούμε σε μια απόφαση που ελήφθη στην αρχή της εβδομάδας, τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. Και ξέρετε, υπάρχουν αποφάσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης που αξίζει να αναγνωρίζονται για την κοινωνική του στόχευση. Και υπάρχουν και αποφάσεις που, ακόμη και όταν κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση,

να εξετάζονται βαθύτερα. Ιδιαίτερα όταν συνεπάγονται σημαντική δαπάνη δημόσιου, δηλαδή δημοτικού χρήματος. Σε αυτή λοιπόν την κατηγορία εντάσσουμε και την ομόφωνη, παρακαλώ, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου της περασμένης Δευτέρας για την επιδότηση της μηνιαίας φοιτητικής κάρτας του αστικού ΚΤΕΛ με μείωση της τιμής από τα 45 στα 19 ευρώ. Αναφίβολα λοιπόν πρόκειται για μια παρέμβαση με κοινωνικό περιεχόμενο. Ποιος μπορεί να το αφισβητήσει? Η εξοικονόμηση 26 ευρώ το μήνα για έναν φοιτητή δεν είναι αμεληταία, ιδιαίτερα σε μια εποχή κατά την οποία το κόστος στέγασης και διαβίωσης έχει αυξηθεί σημαντικά. Όμως, όταν εξετάσει κανείς το συνολικό κόστος της πρωτοβουλίας, τη γεωγραφική θέση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τις υφιστάμενες συγκοινωνιακές ανάγκες της πόλης, προκύπτει ένα ερώτημα που νομίζουμε, κατά την άποψή μας πάντα, αξίζει σοβαρή δημόσια συζήτηση. Θα μπορούσαμε με 300.000 ευρώ να δημιουργήσουμε μια επιπλέον δωρεάν συγκοινωνιακή γραμμή για όλους, που δηλαδή δεν θα εξυπηρετεί μόνο φοιτητές, αλλά και χιλιάδες μόνιμους κατοίκους, εργαζομένους και ασθενείς? Για πάμε να δούμε πιο συγκεκριμένα. Η συμμετοχή του Δήμου Ηρακλείου σε την πρωτοβουλία υπολογίζεται στις 200.000 ευρώ, ενώ η Περιφέρεια Κρήτης θα συνεισφέρει με επιπλέον 100.000 ευρώ. Επομένως, η συζήτηση δεν αφορά μόνο τη δημοτική συμμετοχή, αλλά συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ αυτοδιοικητικού χρήματος. Και αυτή η διαφορά έχει τη σημασία της. Γιατί όταν αξιολογούμε μια δημόσια πολιτική, δεν αρκεί να εξετάζουμε από ποιο ταμείο προέρχονται τα χρήματα, πρέπει να εξετάζουμε και το συνολικό κόστος, τους ωφελούμενους, αλλά και τις ενδεχόμενες εναλλακτικές επιλογές. Ασφαλώς η μεταφορά της περιφερειακής χρηματοδότησης σε διαφορετικό συγκοινωνιακό έργο θα προϋπέθεται αντίστοιχη απόφαση και συμφωνία της περιφέρειας. Κανείς δεν το αφισβητεί αυτό, αλλά τα 300.000 ευρώ αποτελούν μια ουσιαστική χρηματοδοτική βάση για να εξεταστεί η λειτουργία μιας νέας δωρεάν γραμμής Minibus. Και όχι μόνο να καλυφθεί η ανάγκη, η δικαιολογημένη ανάγκη μιας μόνος κατηγορίας όπως είναι των φοιτητών, και μάλιστα όχι για δωρεάν εισιτήριο, αλλά για μεγάλη μείωση. Μεγάλη, ναι, μείωση. Αλλά εξακολουθούν να πληρώνουν. Η πρωτοβουλία λοιπόν απευθύνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, καταρχάς σε αυτές τις δύο κατηγορίες. Θυμίζω ότι οι πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις στις Βούτες είναι πολύ κοντά στην περιοχή του Σταυρωμένου που βρίσκεται και το ΕΛΜΕΠΑ. Μεταξύ τους είναι, η απόσταση είναι περίπου 2,5 χιλιόμετρα. Σε αυτόν τον άξονα συγκεντρώνονται επίσης το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, το ΙΤΕ, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, αλλά και οι εγκαταστάσεις υπηρεσιών υγείας του ΙΚΑ. Δεν μιλάμε επομένως για δύο εντελώς απομονωμένους εκπαιδευτικούς προορισμούς και μάλιστα σε διαφορετικές πλευρές της πόλης. Μιλάμε για μια περιοχή που συνυπάρχουν η ανώτατη εκπαίδευση, η επιστημονική έρευνα, η υγειονομική περίθαλψη και σημαντικές οικιστικές συγκεντρώσεις. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε από μόνο του, θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει ήδη τη δυνατότητα μιας κοινής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης. Γιατί να πούμε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις, στη συγκεκριμένη περιοχή διαμένουν μόνιμα, ως μόνιμοι κάτοικοι, πέρα από τους φοιτητές δηλαδή, περίπου 6.000 Ηρακλειώτες. Και προφανώς ο πληθυσμός που μετακινείται καθημερινά είναι πολύ μεγαλύτερος, γιατί προστίθενται οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, οι ερευνητές, το διοικητικό προσωπικό, οι εργαζόμενοι του Παγνή, οι ασθενείς, οι συνοδοί τους και όσοι επισκέπτονται και τις υπηρεσίες υγείας του ΙΚΑ. Μια λοιπόν συγκοινωνιακή παρέμβαση σε αυτόν τον άξονα δεν θα ήταν απλώς μια παροχή προς φοιτητές, θα μπορούσε να αποτελέσει κοινωνική υποδομή για ένα πολύ ευρύτερο τμήμα της πόλης. Αλλά επειδή όλα καθορίζονται φυσικά στα σχέδια και στη θεωρία, όλα ωραία, αλλά όλα καθορίζονται από την οικονομία, για πάμε να δούμε και πρακτικά τι σημαίνει αυτό. Γιατί υπάρχει ένα οικονομικό στοιχείο που κάνει τη συζήτηση πολύ πολύ ενδιαφέρουσα. Θυμίζουμε
ότι ο προϋπολογισμός για τη 12μηνη λειτουργία των τριών δωρεάν γραμμών mini bus, μπλε, κόκκινο και πράσινο, δεν θυμάμαι τα χρώματα. Ναι, μπλε, κόκκινο και πράσινο, ναι. Ανέρχεται περίπου στο 1 εκατομμύριο, για την ακρίβεια 930.000 ευρώ. Κάθε χρόνο δηλαδή ο Δήμος καταβάλει στο αστικό κτέλ για αυτές τις τρεις δωρεάν για όλους γραμμές του αστικού κτέλ, κόκκινη, μπλε και πράσινη, 930.000 ευρώ. Αν λέμε, αν, έτσι με μπακαλίστικο ακούγεται, αλλά λίγο για να το κατανοήσουμε, κατανοούμε ενδεικτικά το ποσό στις τρεις γραμμές, προκύπτει ένα κόστος για κάθε γραμμή 310.000 ευρώ. Το διευκρινίζουμε για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις και παρερμηνίες. Ότι αυτός είναι ένας αριθμητικός μέσος όρος, όχι ένα πιστοποιημένο κόστος κάθε μιας γραμμής, κάτω στα δρομολόγια, οι αποστάσεις, το καταλαβαίνουμε αυτό, και οι απαιτήσεις εξυπηρέτησης μπορεί να διαφέρουν. Αλλά η σύγκριση δεν πάβει να είναι ενδιαφέρουσα, και δεν πάβει γιατί υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο. Οι τρεις δωρεάν γραμμές του Δήμου, σύμφωνα με τα στοιχεία του 25, μετέφεραν συνολικά 850.000 επιβάτες. Επομένως, δεν είναι εύλογο να αναρωτηθεί κανείς, αφού ήδη υπάρχει ένα επιτυχημένο μοντέλο δωρεάν μετακίνησης με τόσο μεγάλη χρήση, δεν θα άξιζε να εξεταστεί εάν το ίδιο ποσό των 300.000 ευρώ που δίνουμε για την κάρτα, επαναλαμβάνω, που δεν είναι δωρεάν, απλά από τα 45 ευρώ θα πέσει στα 19 το κόστος της. Να εξετάσουμε λοιπόν εάν το ποσό των 300.000 ευρώ που είναι για αυτές τις 12.000 κάρτες μπορεί να χρηματοδοτήσει μια τέταρτη γραμμή σε ένα πυκνό μάλιστα συγκοινωνιακό άξονα όπως Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΕΛΜΕΠΑ, ΙΤΕ, ΠΑΓΝΗ και ΙΚΑ. Εξετάστηκε και απορρίφθηκε για ποια κριτήρια. Δεν απαντήθηκε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα αυτό. Και εν τέλει, ποιους άλλους εξυπηρετεί στην ουσία η επιλογή των φοιτητικών καρτών, εκτός φυσικά από το αστικό κτέλ που παρέχει τις κάρτες και εξακολουθεί να εισπρατεί τα 46 ευρώ συνολικά, ανά κάρτα, ο φοιτητής θα εξακολουθεί να καταβάλει τα 19 ευρώ συμμετοχή, ενώ από τα αυτοδιοικητικά ταμεία θα βγαίνουν επιπλέον 300.000 ευρώ για να καλύψουν το κόστος από τα 19 στα 45 ευρώ που σήμερα στοιχίζει η φοιτητική κάρτα. Ποιους βολεύει, ποιους εξυπηρετεί δηλαδή. Ποιος εξυπηρετεί να μην υπάρχει μια επιπλέον δωρεάν γραμμή για άλλους, όπου κανείς δεν θα πληρώνει, είτε είναι φοιτητής, είτε υπάλληλος, είτε ελεύθερος επαγγελματίας, είτε ασθενής. Και δεν είναι μόνο τα 300.000 ευρώ, γιατί αυτά τα 19 ευρώ των φοιτητών εκτινάσουν το ποσό. Κρατήστε ένα νούμερο. Η συμμετοχή του Δήμου και της Περιφέρειας, όπως είπαμε, είναι 300.000 ευρώ για αυτή την ενέργεια. Μάλιστα. Δηλαδή χρήματα των πολιτών. Πολύ ωραία. Έρχεται όμως να προσθεθεί και το 19 ευρώ που θα δίνουν οι φοιτητές. 19 ευρώ για κάθε μία από τις 12.000 φοιτητικές κάρτες. Δηλαδή χρήματα και πάλι των πολιτών. Από τις οικογένειές τους. Συνολικά δηλαδή το 300 του Δήμου και της Περιφέρειας συν τα 19 ευρώ επί 12.000 φοιτητικές κάρτες εκτινάσουν το κόστος στις 520.000 ευρώ. Και από αυτές τις 520.000 ευρώ μέχρι και το τελευταίο ευρώ είναι όλα προερχόμενα από τις τσέπες των οικοκυριών. Γιατί από το Δήμο και την Περιφέρεια είναι από τις τσέπες μας αυτά τα λεφτά. Δεν πέσαν από τον ουρανό. Δηλαδή πληρώνουμε 520.000 ευρώ, προσέξτε, μισό εκατομμύριο και πλέον ευρώ, για να δίνουμε μία όχι δωρεάν κάρτα, μία φτηνότερη κάρτα, ενώ την ίδια ώρα πληρώνουμε 1.000.000 ευρώ για τρεις δωρεάν γραμμές με τις οποίες έχουν μεταφερθεί ετησίως 850.000 κόσμος. Βρες το λάθος, ρε παιδάκι μου, τι να πω, σηκώνω τα χέρια ψηλά.

Η πρωτοβουλία για τη φοιτητική κάρτα έχει θετικό κοινωνικό περιεχόμενο, δεν το αφισβητεί αυτό κανείς. Αφισβητούμε όμως το γεγονός ότι εξετάστηκε ενδελεχώς, όπως έπρεπε, και τεκμηριώθηκε αυτή η ενέργεια και κάλυψε τους όρους κόστους-οφέλους. Τι ακριβώς πληρώνουμε και ποιο είναι το όφελος. Τι μπορούσαμε να πληρώσουμε και τι όφελος θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε. Αυτό αμφισβητούμε ότι έγινε, τουλάχιστον επαρκώς. Γιατί η κοινωνική πολιτική δεν πρέπει να αξιολογείται αποκλειστικά με βάση τις προθέσεις της. Κατά κύριο λόγο πρέπει να αξιολογείται με βάση το αποτέλεσμα. Καθαρές κουβέντες. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθηκε την Δευτέρα. Αυτό που χρειάζεται δεν είναι να μηδενιστεί η κοινωνική της αξία, όχι. Είναι όμως να αξιοποιηθεί ως αφετηρία για ένα συνολικότερο συγκοινωνιακό σχεδιασμό. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει. Να εξεταστεί πως φοιτητές θα χρησιμοποιούν πραγματικά τις επιδοτούμενες κάρτες, πως μετακινήσεις θα πραγματοποιούν, τι επιπλέον δρομολόγια απαιτούνται, τι θα κόστιζε μια νέα δωρεάν γραμμή προς τη δυτική πλευρά της πόλης και μάλιστα σε περιοχές που έχουν πρόβλημα αστικών μεταφορών, και κυρίως να συγκριθούν οι επιλογές με κοινά και μετρήσιμα κριτήρια. Και εντάξει, θα πει κάποιος, η Δημοτική Αρχή δεν το έκανε. Δεν έκανε την επαρκή τεκμηρίωση, όπως λέτε εσείς, θα πει κάποιος. Η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά λίγη και θα εξηγήσουμε γιατί αποδείχθηκε λίγη. Γιατί δεν είχε το θάρρος, και δεν είναι η πρώτη φορά, να πει μια στιγμή ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, όπα, μισό λεπτάκι. Και δεν είχε το θάρρος για τον εξής απλό λόγο. Μη τυχόν και κατηγορηθεί ότι δεν στηρίζει τους φοιτητές. Και ότι η Δημοτική Αρχή είναι πιο, πιο κοντά στον πολίτη, πιο κοντά στο λαό, ενώ ξέρω εγώ η παρατάξη αντιπολίτευσης είναι μακριά από το λαό και δεν στηρίζει τους φοιτητές. Αυτό ήταν ο καηλές. Δηλαδή λαϊκισμός κόντρα στο λαϊκισμό. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι και ούτε η τελευταία. Και αυτό η Δημοτική Αρχή και η κάθε αρχή το γνωρίζει πολύ καλά και το αξιοποιεί αναλόγως κάθε φορά όταν βρίσκεται η ευκαιρία. Η αντιπολίτευση λοιπόν όφιλε να θέσει αυτή τη σύγκριση με σαφήνεια, χωρίς να φοβάται ότι η διατύπωση ερωτημάτων θα εκλειφθεί ως άρνηση στήριξη των φοιτητών. Γιατί άλλο κοινωνική πολιτική και άλλο αποφυγή της δύσκολης συζήτησης. Ούτε επίσης, γιατί από το πρωί, επειδή έχουμε αρθρογραφίσει σχετικά, μας στέλνουν επικεφαλής παρατάξεων, δημοτικοί σύμβουλοι, ότι ξέρεις, εγώ το είπα κτλ. Τι ψήφισες! Η απόφαση είναι ομόφωνη. Το αποτέλεσμα. Τι ψήφισες! Και δεν ψήφισες, ή μάλλον δεν καταψήφισες ή δεν ψήφισες στο παρόν, για να μην χρεωθείς ότι και καλά είσαι απέναντι στους φοιτητές. Μα αυτό είναι το θέμα. Είναι κανείς απέναντι στους φοιτητές. Ή εδώ να κοιτάξουμε το δάσος και να μην χανόμαστε πίσω από ένα δέντρο. Και το δάσος είναι όλη η πόλη που συμπεριλαμβάνει και τους φοιτητές μέσα. Αυτό δεν είναι το μόνο θέμα. Έχουν υπάρξει και άλλα. Και θα υπάρξουν δυστυχώς, εφόσον συνεχίζεται το ίδιο μοντέλο, και άλλα θέματα, άλλες αφορμές δηλαδή, όπου αδυνατούν δημοτικοί σύμβουλοι ή παρατάξεις να ορθώσουν ένα λόγο, ενώ γνωρίζουν ποια είναι η κοινή λογική, ρε παιδάκι μου. Μη τυχόν με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί βρεθούν αντιμέτωποι ή απέναντι τέλος πάντων με κατηγορίες ότι δεν είναι κοντά στον πολίτη, δεν είναι κοντά σε μια αθλητική ομάδα, φοβούνται ξέρω εγώ τους φιλάθλους ή τέλος πάντων τα μέλη της ομάδας, δεν είναι κοντά σε ένα σύλλογο και δεν τολμούν να αρθώσουν μια θέση, άποψη που απηχεί την κοινή λογική. Για την τιμή των όπλων θα πούνε μια κουβέντα κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου, να το έχουν στα πρακτικά, μας το κοτσάρουν κάθε φορά, αλλά όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας λέει πέρα ψηφίσω κτλ. Και τι βγες μπροστά? Πεις όπα μισό λεπτάκι, να συνομιλήσει και με τις υπόλοιπες παρατάξεις. Λάτε εδώ ρε παιδιά. Να ζητηθείτε έστω να κρατηθεί το θέμα, να το δούμε σε μερικές μέρες, να κάνουμε μια
σοβαρή τεκμηρίωση και αξιολόγηση, συγκριτική αξιολόγηση. Και αν όντως δεν βγαίνει η άσκηση, δεν πει κανείς. Αν διαθέτει 200 χιλιάρικα ο Δήμος και 100 η Περιφέρεια, να τα δώσουμε στους φοιτητές να μειωθεί τη φοιτητική κάρτα. Αλλά αν αυτά τα 300 χιλιάρικα μπορούν να αποδώσουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα και μάλιστα δωρεάν και μάλιστα για όλους, γιατί να μην το δούμε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Στο μικρόφωνο για τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά και σήμερα. Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Θα το πούμε, εντάξει, σαν να είμαστε λίγο σαν πατερούλιδες τέλος πάντων και τα λοιπά. Παπούλιδες με τις συμβουλές. Ως υπενθύμηση θα το πούμε, ότι από το απόγευμα και μετά αρχίζουν έτσι τα πιο δύσκολα. Θα κορυφωθούν σίγουρα μέσα στο Σάββατο και θα έχουμε αποκλιμάκωση από την Κυριακή. Γι' αυτό φροντίστε, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου γνωρίζετε ότι είναι υπαρκτός ο κίνδυνος, να απομακρύνετε ενδεχομένως αυτοκίνητα ή τέλος πάντων να ασφαλίσετε εγκαταστάσεις όπου απαιτείτε, προκειμένου να μην βρεθείτε στις εξαιρετικά δυσάρεστες θέσεις που έχουν βρεθεί άλλοι τις προηγούμενες 48 ώρες, όπου κόστισε και σε περιουσία και σε χρόνο χρήμα, αλλά ακόμη και σε ανθρώπινη, δυστυχώς, ανθρώπινη απώλεια, όπως συνέβη στο Ρέθινο. Υπομονή, μια κακοκαιρία είναι. Ευελπιστούμε ότι θα περάσουμε τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις. Ραντεβού τη Δευτέρα λίγο μετά τις 2. Γεια χαρά σε όλους.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, roller καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810 315 130.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1 ευρώ και 86 λεπτά. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3 ευρώ και 59 λεπτά. Λαβάτσα εσπρέσο ρόζα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2 ευρώ και 54 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
5: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
6: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πολύτικα 89,8 λοιπόν, Ντάκης όλα μαζί και σήμερα εδώ, Παρασκευή, βρέχει στη φτωχογειτονιά μας. Και ενώ βρέχει στη φτωχογειτονιά μας, γίνονται πράγματα και θάματα. Από πάνω, από βόρεια, από την Ελλάδα μέχρι κάτω νότια εδώ στην Κρήτη. Χαμός γίνεται. Έχουμε σήμερα πολλά να σας πούμε. Έχουμε να σας πούμε για τα Τέμπη. Έχουμε να σας πούμε για αυτές εδώ που, τις γυναίκες που κλειδώνουν εδώ στο δωμάτιο, δύο ηλικιωμένοι στο Ηράκλειο, και ένας 39χρονος, ενώ τα είχε με τη μία από αυτές, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά, τις εξέδιδε και σε πελάτες εδώ στο Ηράκλειο. Τρομερό ρεπορτάζ, απίστευτο. Το βγάλαμε πρώτο στο πολιτικά.gr. Μπείτε να το διαβάσετε και τα υπόλοιπα θα σας τα πω εγώ από εδώ φυσικά 89,8.

6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Λοιπόν, μπείτε μέσα στο politica.gr να δείτε τι έχει γίνει εδώ στο Ηράκλειο, καθώς είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα. Έφεραν τις κοπέλες από τη Ρουμανία, τις κρατούσαν υπό ομιλία μέσα σε ένα δωμάτιο. Δύο ηλικιωμένοι, συνεργάτες του 39χρονου που ακόμα προς το παρόν αγνοείται, αλλά θα τον πιάσουν μέχρι το απόγευμα. Θυμηθείτε το. Αυτές οι κοπέλες λοιπόν τους έπαιρναν τα διαβατήρια για να καταλάβετε πώς γίνεται το σκηνικό, τις αφήνανε μέσα στο σπίτι αυτό και τις εξέδιδαν. Ένας ταξιτζής, και αυτός Ρουμάνος, λέμε την ιδιότητα γιατί νομίζω ότι είναι τίποτα άλλο, ο ταξιτζής αυτός που είναι μέσα στη δικογραφία φαίνεται να παίρνει τις κοπέλες από τα σπίτια, από το σπίτι που τις είχαν κλειδωμένες και να τις πηγαίνει σε διάφορους εντός εισαγωγικών πελάτες, βιαστές του κυκλώματος. Έναντι φυσικά αμοιβή, στην οποία αμοιβή την έπαιρνε ο 39χρονος που αναζητείται. Η υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρονίσεως εγκλημάτων της ασφάλειας του Ηρακλείου κάνει έρευνα τώρα, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό το κύκλωμα είχε και άλλες γυναίκες στο παρελθόν και με κάποιο τρόπο δεν ξέρουν που την τύχη τους, αγνοούν την τύχη τους και ερευνούν υποθέσεις που έχουν να κάνουν αυτό. Λοιπόν, είναι μεγάλο το θέμα. Μην νομίζετε ότι είναι έτσι απλά. Γιατί δεν ξέρουν ακόμα και οι αστυνομικοί τώρα να μας πούνε πόσες γυναίκες μπορεί να είχαν εκμεταλλευτεί αυτό το κύκλωμα. Με τον ίδιο τρόπο. Ερχόμαστε όμως πάλι σε αυτό που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι η ασφαλεία Ηρακλείου, παιδιά, έχει κάνει το μερό πράγμα. Έχει 100% εξυχνίες σε κάτι τις υποθέσεις και ανθρωποκτονίες. 100%, ξέρεις τι σημαίνει αυτό. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη χώρα στον κόσμο που να έχει αυτό το πράγμα. Και πρέπει να το λέμε, και πρέπει να το λέμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Και έχουμε και την τύπη σε αυτή την 35χρονη που φαίνεται από ζήλια, δεν ξέρουμε από τι, μοίραζε φυλάδια στα αυτοκίνητα και δυσφήμιζε μια άλλη γυναίκα η οποία της έκανε μήνυση. Τελικά την πιάσανε αυτήν, πήγε σήμερα στον εισαγγελέα. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο, εντάξει, από τη μία σε κάνει να λες τι γίνεται, ρε φίλε, σε αυτόν τον κόσμο, και από την άλλη λες πώς το σκέφτηκε το αθήνα. Δηλαδή, πήρε τα χαρτιά, έβαλε τη φωτογραφία της πάνω, έγραφε ότι είναι εκδιδόμενη, έγραφε. Και τελικά την πιάσανε. Γι' αυτό λέμε, κάμερες παντού. Παντού. Δηλαδή σε ένα σημείο έφυγε, δύο σημειώματα, την είδανε. Που πέναγε, ξέρεις. Από αυτό το πλάνο, το είδατε και στο πολιτικά.gr, αλλά είδες, με ένα πλάνο τι έγινε, την πιάσανε. Γι' αυτό, παιδιά, κάμερες παντού. Να μας βλέπουν τα πάντα, να τα βλέπουμε όλα. Κατέβασε λίγο τους τόνους μου, λέει, γιατί έχω πολύ κέφι σήμερα και φαίνεται αυτό. Βγαίνει έτσι πολύ, βγαίνει πολύ αλεγκριά. Βγαίνει. Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα με τις κοπέλες από τη Ρουμανία που τις φέρανε εδώ πέρα, η μία από αυτές τις κοπέλες έκανε καταγγελία 28 χρονών. Της είχαν πει να τις δώσουν panic button και δεν το πήρε. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει η αστυνομία, πες μου. Εντάξει, μου στέλνει μήνυμα φίλος τώρα και μου λέει Ρουμάνος κι αυτός, Ρουμάνος και στην Αθήνα που πήγε και σκότωσε τη γυναίκα του, την πρώην γυναίκα του. Πήγε να τη σκοτώσει, μάλλον, και μαχαίρωσε αυτήν και τον πρώην σύντροφό της και τον σύντροφό της. Μιλάμε για χαμός, έτσι. Ό,τι του θεί του καθενός σου, του τρελού. Το ορμάνι, γεια σας. Βουρ, πατσά. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι να πεις. Αλλά αυτό που είναι τρομερό στην υπόθεση αυτή με τις κοπέλες που τις κλείδωναν και τις εξέδιδαν είναι ότι στη Σπύρα ήταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι τις κρατούσε μέσα στο σπίτι. Δηλαδή έπεσε το ρόλο του θάλαμου του πόσο είναι το δεσμοφύλακα. Τις κλειδώνανε μέσα, τους είχαν πάρει τα διαβατήρια, άντε να ξεφύγουν οι κοπέλες. Λοιπόν, τις μετέφεραν με αυτό το ταξί και τώρα αυτό που έχει σημασία για την ασφάλεια του Ηρακλείου, εδώ την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρονίσεως εγκλημάτων, είναι να δουν αν υπάρχουν περισσότερα θύματα σε όλη την Κρήτη.
Γιατί ο τύπος φαίνεται, εδώ για 250 ευρώ θα σας πω την ιστορία μετά τι έχει γίνει, δεν έχει γραφτεί αυτό και θα το δείτε, θα το ακούσετε μόνο από εδώ. Ο τύπος αυτός με τα λεφτά ήταν πολύ, ξέρεις, στα λεφτά, ξέρεις. Αλλά ήταν και καψούρης με τη μία από αυτές. Από τη μία ήταν η καψούρης, τη βίαζε συνεχώς. Τη γούσταρε, ξέρεις και καλά, και τη βίαζε, γιατί η κοπέλα δεν ήταν με τη θέλησή της. Και απ' την άλλη την εξέδιδε και έπαιρνε λεφτά. Μιλάμε για τρελά λεφτά, όχι αστεία. 250 ευρώ τη φορά και τέτοια μου έχουν πει.

Αλλά ήταν πολύ καλή δουλειά της ασφάλειας του Ηρακλείου. Γι' αυτό να το λέμε, γιατί πραγματικά κινήθηκαν γρήγορα, δεν πρόλαβαν να ξεφύγουν οι άλλοι τρεις. Τους πιάσανε, τον ταξιτζή δηλαδή, τους ηλικιωμένους. Και τώρα μας λείπει ο αρχηγός, το αρχηγόπουλο που λέμε. Όπου να είναι κι αυτός. Όπου να είναι.

Λοιπόν, πάμε και κάτι άλλο τώρα. Υπάρχει ένα θέμα σχετικά με έναν τύπο εκεί στο ποταμό Γαζανό. Το ξέρεις? Το ξέρεις, ε? Δεν το ξέρεις. Λοιπόν, στην Αμμουδάλα, ρε. Εκεί που είναι οι κυβόλες. Λοιπόν, ένας Άγγλος τουρίστας ήταν μεθυσμένος. Ντύρλα, γεια σας. Είχε πιει και το φόσφορο. Τώρα τι έκανε με το φόσφορο, δεν άλλο. Λοιπόν, έπεσε μέσα στο νερό. Προσπαθούσε να σταθεί όρθιο γιατί είχε πολύ κύμα. Παρακολουθούσε να πληγεί. Μεθυσμένος, ντύρλα. Ένας περαστικός του πέταξε ένα καλάμι, τον έπιασε και τον τράβαγε. Για να βγει έξω. Δηλαδή, για να καταλάβει τώρα από το τίποτα τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, πήγε αυτός ο μεθυσμένος, Άγγλος, τουρίστας, μπήκε μέσα στο νερό. Θα πληγότανε και θα λέγανε μετά: «Ω, το λιμενικό δεν κάνει τίποτα, δεν προσέχει κανένας, δεν γίνεται χαμός». Κατάλαβες πώς γίνονται αυτά τα θέματα. Και αυτός ήταν μόνος του, μεθυσμένος. Τέλος. Και έχουμε την ιστορία με την 32χρονη στο Λαύριο που είχε κάνει 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε 2 χρόνια και της επιτέθηκε με μαχαίρι ο πρώην σύντροφός της ενώ ήταν στο σπίτι με τον σύντροφό της και το 13χρονο παιδί τους μέσα. Λοιπόν, και αυτός Ρουμάνος. Σύμπτωση σήμερα, 2 θέματα με Ρουμάνους. Γιατί βγαίνουν κάτι. Πώς να το πω τώρα. Τέλος. Αυτό δεν το λέω. Λοιπόν. Βλέπετε όμως ότι αυτό εδώ πέρα δεν έχει να κάνει με αυτό που λένε κάτι φεμιναζίδια, με την πατριαρχία κτλ. Ρουμάνοι δεν είναι Έλληνες, αλλά δεν το λένε. Δεν το λένε κάποιοι γιατί φοβούνται να το θέλουν να το αφήσουν να περάσει έτσι ότι υπάρχει μόνο βία. Δεν υπάρχει μόνο βία. Τις γυναίκες της είχαν δώσει panic button, της είχαν πει να πάει σε δομή μετά τις συνεχόμενες καταγγελίες. Η γυναίκα όμως δεν δέχτηκε να πάει σε δομή γιατί δεν ήθελε να αλλάξει τη. Δεν ήθελε να αλλάξει τον τρόπο που ζούσαν τα παιδιά της. Λογικό από τη μία το βλέπεις, έτσι. Αλλά από την άλλη πάει το μυαλό σου ποτέ ότι ο άλλος πάει να σε σκοτώσει. Ποτέ δεν πάει το μυαλό. Λοιπόν, τι να πεις τώρα, τι να πεις. Ο τύπος αυτός που μπήκε μέσα στο σπίτι εισέβαλε με βαριοπούλα. Έσπασε πρώτα με βαριοπούλα. Δηλαδή ήθελε να χτυπήσει με τη βαριοπούλα τον πρώην σύντροφο και την πρώην σύντροφό του. Έτσι. Και τελικά του μαχαίρωσε. Ξέρεις που μαχαίρωσε τον άντρα? Στα γενικά όργανα και στην κλίδα. Εκείνη τα τραύματα του ανθρώπου. Και είναι στο σκληπείο της βούλας τώρα. Λοιπόν, τέσσερα, υπάρχει πολύ τρέλα. Τρέλα και έξω, γι' αυτό προσέξτε. Μην τζακώνεστε. Αφήστε το να περάσει. Μετρήστε μέχρι το 3. Πριν κάνετε οτιδήποτε, κλείστε τα μάτια, μετρήστε μέχρι το 5 και πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, έχουμε και κάτι για τα Τέμπη σήμερα. Καθώς ο Νίκος Πλακιάς έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο που ταχώνει άσχημα στον κύριο Φλωρίδη. Και μάλιστα του μιλάει για τον κύριο Λακαφώση. Ξέρετε, αυτό που ζωγράφιζε κάτι βαγόνια και έλεγε ότι εδώ είναι το ξυλόλιο και εδώ είναι αυτό και εδώ είναι και εκείνο και εδώ είναι τ' άλλο. Λοιπόν, υπάρχει μια προανακριτική διαδικασία σχετικά με τον κύριο Λακαφώση, η οποία δεν έχει προχωρήσει. Ή μάλλον μπορεί να έχει προχωρήσει και μην το ξέρουμε. Ή κάτι. Ο Νίκος Πλακιάς λοιπόν όμως, επειδή είναι πολύ ευαίσθητος αυτό το θέμα και καταλαβαίνετε γιατί, τρία παιδιά έχει χάσει, δύο τα δικά του και την ανιψιά του. Λοιπόν, και καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Ο κύριος Λακαφώσης κυκλοφορεί ελεύθερος. Και πριν από λίγο καιρό τον ξαναείδαμε πάλι τις εκπομπές να βγαίνει να μιλάει, το παίζει ειδικός. Δεν ξέρω, ο άνθρωπος μπορεί να είναι ειδικός, να μην το παίζει. Μπορεί να είναι ειδικός. Αλλά δεν πρέπει να δώσει κάποια στοιχεία στον εισαγγελέα και στον ανακριτή, στην προανακριτική διαδικασία σχετικά με αυτά που έλεγε. Καλά, δεν σου λέω για τους άλλους εδώ πέρα. Εδώ πέρα ξεφτύλα μιλάμε. Υπάρχουν site που παίζουν ακόμα το γκαλάσκο αυτό, ναι, και τους υπόλοιπους. Ο ένας ήταν με την Καριστιανού, ξέρω εγώ πώς το λέγανε. Ο Κοκοσάκης, πώς το λέγανε αυτό, ναι. Λοιπόν, ξεχνώ και τα ονόματά τους, γιατί είναι εξαφανισμένοι. Κατάλαβε, δεν τους βλέπω πολύ συχνά. Ένα-δυο τους παίζουν μόνο. Οι υπόλοιποι εξαφανιζόν. Αυτός ο Κοκοτσάκης λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση ότι αποχωρεί αυτά, ότι έχει βγάλει 11.000, πόσο λέει, 2.000 σελίδες, 17 ξέρω εγώ πόσες πραγματοποσύνες. Τέλος, δεν πήγε ούτε αυτός στον εισαγγελέα, δεν τον έχουν καλέσει. Εγώ πιστεύω ότι κάτι θα γίνει στο τέλος και θα τον καλέσουν. Αλλά βγαίνει ο Καράσκο τώρα που έδινε διπλώματα για παρακολούθηση κατασκοπευτικών σεναρίων ιστοριών και να μου το παίζει τώρα ειδικό. Δηλαδή, φέρε ρε φίλε τα διπλώματά σου να δούμε τι έχει κάνει. Εγώ, άμα θες, θα σου δείξω τα δικά μου. Δεν είναι τίποτα. Ένα μεταπτυχιακό έχω, ένα πολιτήριο ηλικίου, ένα δημοσιογραφίας. Ψήλω πράγματα δηλαδή μπροστά σε ένα επιστήμονας. Αλλά μάλλον πρέπει να βγεις προς τα έξω να πεις. Γιατί πραγματικά σου μιλάω τώρα. Όταν ανακάλυψε εκείνο το θέμα με το Zoom που έκανε 25 ευρώ η συμμετοχή και έβγαινε αυτός ο τύπος, τους έλεγε κατασκοπευτικές ιστορίες. Δεν σου κάνω πλάκα. Αυτό που σου λέω είναι αλήθεια. Το έχει δημοσιοποιήσει στο Zoom. Βέβαια το κατέβασε μετά. Και έπαιρνε 25 ευρώ τη συμμετοχή, τους έλεγε κατασκοπευτικές ιστορίες και μετά τους έδινε δίπλωμα ότι ακούσανε κατασκοπευτικές ιστορίες. Πώς τον κόβεις αυτόν για επιστήμονα. Τον εμπιστεύεσαι εσύ για επιστήμονα. Όχι, κουνά στο κεφάλι σου. Άκου να δεις. Και βλέπεις τώρα αυτοί όλοι οι τύποι που ήταν κάποτε μπροστά στα μίντια, ο Κοκοτσάκης, Παπαδάκης, Λακαφώσης και Καράσκο. Φρεντερίκο Καράσκο, έτσι τον λέει τον τύπο. Δεν ξέρω. Μάθω πως μπορεί να είναι ο Αϊνστάιν της εποχής μας και να μην το ξέρουμε. Αλλά όσες φορές έχω κάνει πρόταση από εδώ πέρα για να έρθουν να βγουν στον αέρα, τρεις καρέγγυλες αγοράσαμε. Εδώ μου τη λέει και ο πρόεδρος, ο διευθυντής εδώ πέρα, ο Κουσιλικάρδος. Με έβαλε λέει και αγόρασα τέσσερις καρέγγυλες. Για να έρθουν να κάτσουν αυτοί οι τρεις. Πού είναι? Γιατί λέω ρε φίλε, δεν έρχονται, τι να κάνω. Τσάμπα έξοδο μου λέει, το ξέρεις. Ανταπλήρωσα την τσέπη μου στο τέλος. Δηλαδή, έχουμε βάλει τρεις καρέγγυλες εδώ στο στούντιο για να κάτσουν ο Κοκοτσάκης, ο Παπαδάκης και ο Καράσκο και τίποτα, δεν έχουν έρθει. Τσάμπα οι καρέγγυλες που πήραμε. Ρε παιδιά, μη με βάζετε σε έξοδα. Τώρα θα μου ζητήσει τα λεφτά πίσω σε λίγα, και ατρέχουμε. Δεν ξέρω, έχω μπει πολύ δυνατά σήμερα. Έχω θέμα σήμερα. Να σου πω κάτι, το Δεκέμβριο, τι θα κάνεις? Έχεις κανονίσει τίποτα? Εγώ θα κάνω πάρτι. Πρώτο μηνιά θα κάνω πάρτι μεγάλο. Πολύ μεγάλο πάρτι. Α, αλλά είσαι.

0: Λοιπόν, επειδή γουστάρω σήμερα να το κάνουμε έτσι λίγο ανάκατα, εγώ θα στείλω ξανά μήνυμα. Κοκοτσάκι, Παπαδάκι και Καράσκο να έρθουν εδώ στην εκπομπή. Δεν θα πληρώσω μόνος μου τις καρέκλες. Τέλος. Λοιπόν, και τι θα κάνω. Θα πάρω και μία τέταρτη και θα καλέσω τον κύριο Δημήτρη Γάλη να έρθει από πάνω από τη Λάρισα, να έρθει εδώ. Κρήτη. Πρέπει να έρθει εδώ. Ο άνθρωπος έχει βγει και έχει δώσει μάχες για τα Τέμπη. Έχει δώσει μάχες απέναντι σε αυτά τα ψέκια που καθόντουσαν και λέγανε ό,τι λέγανε. Ας πω και κάτι άλλο. Ο Κοκοτσάκης ήταν να συνεργαστεί με τη Μαρία Καριστιανού στο κόμμα της. Να μπει στο κόμμα της. Ξέρεις, να είναι υποψήφιος βουλευτής. Τα χαλάσαν όμως και αποσύρθηκε, παραιτήθηκε. Ο λόγος, λέει ο ίδιος, ήταν, δεν ξέρω, ασυμφωνία, δεν ξέρω τι. Εγώ έμαθα ότι ο λόγος που έφυγε είναι επειδή δεν τον έβαζε στο επικρατείας. Δεν του έλεγε αν θα μπει στο επικρατείας ή όχι. Τον είχε στο φλού. Πώς έλεγε αυτός φλού, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ξυλόλιο. Έτσι. Στο φλού τον είχε και αυτή. Και κάθομαι και σκέφτομαι. Εχθές το βράδυ είδα τον Χατζηνικολάου, τον απίστευτο αυτόν δημοσιογράφο. Το συμπαθώ πολύ, το ξέρεις. Έχω δουλέψει μαζί του, έχω δουλέψει στην εφημερίδα και τον λατρεύω. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει συνεντεύξεις, μαθήματα. Και την είχε απέναντί του. Εκτός από το ότι είπε κάτι το οποίο ελέγχεται σήμερα, δηλαδή λέει στον αέρα ότι με ελέγξανε από τον Ιατρικό Σύλλογο, με ελέγξαν οι αρχές για το μηχάνημα βιοανάδρασης που έχω και τα βρήκαν, είναι όλα σωστά, νόμιμα. Δεν είναι όμως έτσι. Άνοιξε λίγο να ακούω τη μουσικούλα από κάτω για να μιλάω, γιατί ακούω κενό. Μπράβο, εκεί. Λοιπόν, και ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα γίνεται η έρευνα, δεν έχει τελειώσει. Δεν τη έχουν δώσει πόρισμα. Γιατί αν είχε τελειώσει η έρευνα, τη δίνανε ένα χαρτί που θα τη λέγανε: ορίστε, να το καθαρό, γεια σα, έφυγε. Συνέχισε να δουλεύει. Αυτό το χαρτί δεν το έχει η κυρία Καριστιανού όμως. Και κάθομαι και σκέφτομαι. Δεν έχει δώσει το χαρτί στους πρώην συναδέλφους της, εκεί συντρόφους της, στο σύλλογο Τεμπών, μερικών φίλων συγγενών θυμάτων, που ήταν αυτή ο κύριος Ασλανίδης και ένα δυο άλλοι. Δεν έχει δώσει τα χρήματα από την συναυλία. Δεν τα έχει δώσει. Τα έχει δώσει. Μας έχουν ανακοινώσει ότι πήραν τα χρήματα από τη συναυλία και έγινε κάτι. Όχι. Μόνο ο κύριος Πλακιάς το είχε πει αυτό εδώ πέρα. Εδώ στην εκπομπή μας το είχε πει. Πού είναι τα λεφτά, ρε παιδιά. Και είχε γίνει χαμός τότε, έτσι, και παίξει όλα τα site. Αλλά πού είναι τα λεφτά. Ένα μου, λοιπόν, είπε κι άλλα η Καριστιανού χθες το βράδυ. Τι ώρα πήγε, και 20, μιλάω 20 λεπτά συνεχόμενα. Λοιπόν, ναι. Αλλά είναι σοβαρό το θέμα, ρε παιδί μου, γιατί βλέπεις ότι αυτή η γυναίκα έλεγε: δεν θα γίνω βουλευτής, δεν θα κατέβω στην πολιτική. Κατέβηκε. Δεν αυτό, δεν εκείνο, δεν το άλλο. Πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, έχουν μαζευτεί. Και από το 20-25% που θα γινόταν κυβέρνηση, όπως έλεγε η ίδια, τι βλέπεις τώρα να παλεύει για το αν θα μπει στη Βουλή. Και, εντάξει, να σου πω και κάτι. Εγώ απορώ πως ο κ. Χατζηνικολάου άντεξε και ξέρω στο δελτίο, γιατί ξέρεις, επειδή το ξέρω, όταν έχει απέναντί του, όταν έχει να αντιμετωπίσει βλακία, ανεβριάζει, θυμώνει. Δηλαδή, εχθές άντεξε. Άκουγε μόνο αριστολογίες. Αοριστολογίες. Δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Πώς θα πατάξει η φορολογία. Α, θα κυνηγήσουμε τους φοροδιαφυγάδες. Σου λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι. Πώς, τον τρόπο. No way. Δεν υπάρχει τρόπος, παιδί μου. Θα μπούμε μέσα στη Βουλή και θα τα σαρώσουμε όλα. Το θυμάσαι αυτό που το έλεγε κάποιος. Θα ασκήσουμε μνημόνια, θα κάνουμε, θα ράνουμε. Και άκου τώρα τι σου χωρε, φίλε, εδώ πέρα, για να δεις πως η ζωή καμιά φορά εκδικείται. Εκδικείται πολύ άσχημα. Λοιπόν, μαθαίνω τώρα αυτές τις μέρες, παιδί μου, ότι ο κύριος Μιχελογιαννάκης, εδώ από την Κρήτη, θα ξαναπάει στο Πασόκ. Έχει κάνει μερικές έτσι, πώς το λένε, έχει πάει 5-6 φορές πάνω κάτω. Έχει πάει μία ΣΥΡΙΖΑ, μία από εδώ, μία από εκεί, μία από την άλλη, μία από την παράλληλη. Τέλος πάντων, έχει αλλάξει 5-6 φορές κόμματα, δεν θυμάται και αυτός που είναι. Σαν τον παπά, θυμάσαι, που είχε πάει από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ και λέει: εμείς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ, και του κάνει ο Κούτρας: συγγνώμη, φίλε, στο ΠΑΣΟΚ είσαστε. Α, ναι, λέει, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Κατάλαβε. Εκεί καταντήσαμε. Δηλαδή να μην ξέρουν ούτε οι ίδιοι που ανήκουν, σε ποιο κόμμα. Λοιπόν, και επειδή το έχω αυτό, ακούστε τι είχε γίνει κάποτε.
1: Στο Ασίμι, κουμπάρε Γιάννη, ήκανε με το αμάξι μου τα πάνω κάτω και μα έλεγε στο Λονό να μην πληρώσουμε έφυα για να τον κόψετε.
2: Ναι, τον έφυα.
1: Τον ήκοψε τον έφυα.
2: Ναι, αλλά
1: εσύ δεν το
2: έπεσε.
1: Εσύ δεν μα το έλεγε.
2: Εσύ δεν το έπεσε.
1: Το μάθε για να
2: το κόψει. Δεν το
1: έπεσε.
3: Αφού ότι έχω προσγειωθεί τώρα από το.
0: Τι είπατε. Λοιπόν, είναι ο κ. Μιχελογιαννάκης με κάτι οργισμένου κριτικού εδώ, φίλου, οι οποίοι τι κάνανε. Προεκλογικά πήγαινε με τα μάξι πάνω κάτω, επειδή μου στα χωριά, και του έλεγε: θα κόψουμε τον έφυα, μην πληρώνετε τον έφυα. Το... Θυμάστε το κίνημα, δεν πληρώνω. Θυμάστε που περνάγανε και τι μπάρε και δεν πληρώνανε. Λοιπόν, όλοι αυτοί πήγαν αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη. Ξέρει πώ, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. Γιατί ο Τσίπρας τότε τους έλεγε και όλος ο ΣΥΡΙΖΑ, μην πληρώνετε, μην κάνετε, μην δείχνετε. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν στη δικαιοσύνη όμως, κάποια στιγμή. Και τον πιάνει ο Κριτήκαρος εδώ πέρα και του λέει: Μεγάλε, εσύ δεν πήγαινες τσά εδώ πέρα και πάνω κάτω και έλεγες να μην πληρώνουμε έφια. Γιατί μας το έλεγες, τον έκοψες, του λέει τον έφια. Μα να σου πω, του λέει ο Μιχελογιαννάκης. Εκεί έμεινε η κουβέντα. Το υπόλοιπο το βίντεο δεν το έχω, παιδιά, είναι πολύ παλιό. Ξέρετε, κάποια πράγματα χάνονται. Αυτό όμως δεν χάνεται, όπως δεν χάνεται και κάτι άλλο, έτσι. Που έχει και αυτό έτσι τη σημασία του και είναι κάπως, ρε παιδί μου, δηλαδή, πώς θα λύσεις τα προβλήματα, λέμε, της χώρας. Ε? Θυμάσαι που το λέγαμε. Ή τη Καριστιανού που έλεγε κάτι αρλούμπες. Άκου μία.
2: Καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
4: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή.
2: Τι νοικοκυρέψαμε. Ή θα πιάσουμε τις 10.000 οψιωρετηρίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια αυτές και θα είναι κρεματάκι που πέντε. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρντ.
5: Θυμάμαι.
2: Εμείς τώρα καταρχήν θα κάνουμε ένα νοικοκυρεματάκι το οποίο έπρεπε να έχει αρχίσει.
4: Τι θα νοικοκυρέψετε δηλαδή.
2: Τι νοικοκυρέψαμε. Ή θα πιάσουμε τις 10.000 οψιωρετηρίες, πήραμε κόσμο, έχουμε τσιμπήσει καμιά 750 εκατομμύρια αυτές και αυτά είναι κρεματάκι πάλι που μπαίνουν. Θα πάμε στη λίστα Λαγκάρντ, πάρα πολύ ωραία, ή στη λίστα Νικολούδη. Θα τσιμπήσουμε και από εκεί, θα βάλουμε κάτι στο κανένα 35% και αυτά είναι χρηματάκια πάλι που μπαίνουν. Δύο, θα πάμε.
0: Λοιπόν, για να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά διαφημίσεις. Από όλους αυτούς που λέω ότι θα τσιμπήσουμε. Λοιπόν, για να πάμε σε ένα τραγούδι και μετά διαφημίσεις. Από όλους αυτούς που λέω ότι θα τσιμπήσουμε, θα τσιμπήσουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμουνιδέκης, όλα μαζί και βλέπετε εδώ πέρα ότι γίνεται ένας χαμός. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα. Και υπάρχουν και δύο άνθρωποι. Οι οποίοι με ρωτάνε γιατί είμαι τόσο χαρούμενος αυτές τις τρεις τελευταίες μέρες, λέει, και φαίνεται διαφορά στον αέρα. Λοιπόν, θα σας το πω κάποια στιγμή γιατί είμαι τόσο χαρούμενος, αν και δεν μπορώ να είμαι 100% χαρούμενος. Ποτέ δεν μπορείς να είσαι 100% χαρούμενος. Μπορεί να έχεις μια στιγμή έτσι φάση όπου είσαι χαρούμενος ή ότι κάτι σου έχει γίνει το οποίο, ξέρεις, είναι καλό. Καλό. Μπορεί να περιμένεις κάτι πολύ καιρό. Πολλοί περιμένουν τον έρωτα, το μεγάλο, ξέρεις. Εγώ δεν έχω αυτό το πρόβλημα. Δεν τον περιμένω τον έρωτα το μεγάλο. Τον έζησα, τελείωσε, γεια σας, τον άφησα πίσω μου. Λοιπόν, αλλά υπάρχει όμως κάτι το οποίο με κάνει και είμαι λίγο πιο άνετος, πιο αυτό, πιο έχω μια αλεγκρία που λέμε εδώ πέρα με το φίλο μου. Λοιπόν, αλλά ξέρετε, κάποια πράγματα είναι για να γίνονται. Και ας πάμε παρακάτω. Μου λέει και ο Δημήτρης Φάκης εδώ πέρα, πες το ρε φίλε, δηλαδή πες το, δεν το λέω, άστο, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, ακούσε τώρα τι έγινε. Δύο στρατιωτικοί ήταν αρχηγοί σε μια πάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ με κρυπτονομίσματα. Δίνανε κρυπτονομίσματα στον κόσμο, ξέρω εγώ, υποσχόντουσαν διπλασιασμό των κεφαλαίων τους και έχουν πάνω από 10.000 θύματα. Θυμάστε την ιστορία στο Ρέθυμνο που είχε ξεσκεπάσει το κριτικό FBI και πέρασε στον ντούκου μετά και το θάψε, λέει, κάποιοι, και ήταν πόσοι κριτικοί μέσα. Κάτι παρόμοιο είναι και αυτό, και ίσως κάποιοι από εκεί, από την Κατερίνη, έχουν σχέση με κάποιους κριτικούς εδώ σε αυτή τη φάση με τα κρυπτονομίσματα. Λοιπόν, έχουν συλληφθεί 17 άτομα και τους έχουν πάει σήμερα στην εισαγγελία πρωτοδικών της Κατερίνης. Εκεί έγινε το τζετζέλο. Υπάρχει όμως μέσα, από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξυγχρόνησης εγκλημάτων Κατερίνης, ψάχνουν κάποιους κριτίκαρους εδώ, που το παίζανε πολύ αλέγκρο, το παίζανε πολύ μάγκες, το παίζανε πολύ wow με λεφτά και τέτοια, ρε παιδί μου, αλλά εδώ και δώσε εκεί σε κάτι εστιατόρια εδώ του Ηρακλείου να ανοίγουν κάτι σαμπάνιες και κάτι black whisky. Υπάρχει λόγος που το λέω αυτό, για το black whisky και τη σαμπάνια. Δηλαδή, ήταν τόσο βλάχος ο τύπος που δεν ήξερε ότι δεν πάει μαζί σαμπάνια και black. Δηλαδή, αλλά το άνοιγε. Καταλάβατε ποιο λέω? Κάποιοι, καταλάβατε. Λοιπόν, ήταν και αυτός κάπου εκεί μέσα με τους πελάτες των κρυπτονομισμάτων. Ακόμα δεν έχει εμπλοκή, αλλά θα έρθει σίγουρα σύντομα, από ό,τι μαθαίνω, γιατί το FBI εδώ της Κρήτης δεν παίζει. Το έχετε καταλάβει. Το πρωτάκουστο ποιο είναι? Ότι στην πλατφόρμα αυτή με τα κρυπτονομίσματα που κάναν την απάτη αυτή η στρατιωτική, και ήταν και ένας τύπος τους ΔΟΕ μέσα. Στην πλατφόρμα, ακούστε τι ποσό είχε μπει. 8 εκατομμύρια ευρώ. Και η αρχηγή σε αυτή την ιστορία ήταν η ίδια στρατιωτική. Τι λες τώρα?

Λοιπόν, στη Six Matter, το λίγο πριν κλείσω λέει, την εκπομπή, σα άφηνα 5.30 να φύγει, αλλά δεν γίνεται. Six Matter. Θα βγάλουμε εδώ τον κύριο Σταμάτη Πουλή. Είναι ο εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγεία. Τον έχω πιέσει πάρα πολύ για να βγει σήμερα στην εκπομπή. Γιατί είναι το θέμα τη Χαριστιανού, είναι το θέμα του Μαζονάκη. Είναι πολλά θέματα στη μέση. Και ποια είναι η πλάκα. Τώρα που το Υπουργείο Υγεία απέκτησε εκπρόσωπο, τον παίρνουν όλοι τηλέφωνο. Είναι και ωραίος τύπος. Είναι, θα θυμάστε τον κύριο Πουλή, τον είχα βγάλει εδώ στην εκπομπή πρώτος να μιλήσει όταν είχε εκείνη τη διαμάχη, την αντιδικία στα δικαστήρια με τον κύριο Πολάκη. Και με 19 δικαστήρια έχει κερδίσει και τα 11. Αυτή είναι η υπόθεση με τον Πουλή. Για να καταλάβεις τώρα γιατί άτομα μιλάμε. Ωραίος τύπος, έχει προσδώσει έτσι ένα ωραίο, ωραία φάση στο να μαθαίνουμε για το Υπουργείο Υγείας. Θα το ρωτήσουμε και εδώ για την Κρήτη διάφορα θέματα. Αλλά το κυριότερο είναι να το ρωτήσω αυτό για την Καρσιανού. Δηλαδή, και εγώ με ρε φίλε. Δηλαδή, έγινε ο έλεγχος, τελείωσε ή δεν έχει τελειώσει. Τι γίνεται. Το MedWatch δουλεύει. Πόσους έχει βρει το MedWatch. Γιατί από εδώ, από αυτή την εκπομπή, ακούσατε από την κυρία Παγώνη ότι το MedWatch το είχαν έτοιμο πριν το θάνατο του Μαζονάκη. Απλά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη επισπεύθηκε η διαδικασία και το λειτουργήσανε. Έτσι, λοιπόν, για να ξέρουμε και τι λέμε και τι βγάζουμε.

Λοιπόν, έχω το Δημήτρη Σιβάκη απέναντί μου, πάνω κάτω τα κουμπάκια, γιατί δεν έχω σταματημό σήμερα, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Είναι να βγάλω 2-3 καλεσμένους, αλλά λέω τελικά να το πάμε έτσι παρασκευιάτικα, να πάμε λίγο χαλαρά και από Δευτέρα να σας πάω τέρμα αίμα, γιατί θα έχουμε πολλά θέματα από Δευτέρα. Καταρχήν, από Δευτέρα, όχι, Δευτέρα θα λείπω εγώ από την εκπομπή, θα με αναπληρώσουν εδώ τα παιδιά από την BR Media, γιατί πρέπει να είμαι στην Αθήνα. Για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Το Σαββατοκύριακο θα είμαι για ένα λόγο άλλο, η Δευτέρα θα είμαι για άλλο λόγο. Είναι τα 52 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Θα γίνει μια μεγάλη γιορτή εκεί στην Αθήνα και θέλω να πάω να το καλύψω δημοσιογραφικά, γιατί περιμένουμε εξελίξεις από την κυβέρνηση. Και είναι να. Θα βγουν θεματάκια την Τρίτη. Δηλαδή θα σας έχω θεματάκια την Τρίτη.

Εδώ τον κύριο Σταματιπουλή, είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας. Ένας άνθρωπος που έχει βγει τώρα τελευταία και έχει κάνει και τη διαφορά, γιατί μέχρι τώρα δεν είχαμε. Είχαμε τον Άδωνη. Ο Άδωνης έβγαινε παντού. Παιδιά, ο Άδωνης. Καλά, εντάξει, ο Άδωνης είναι και πανταχού παρόν, έτσι. Γιατί πρέπει να είναι. Και καλά κάνει και είναι για μένα, γιατί είναι σημαντικό να βλέπεις έναν υπουργό να μην κολώνει. Να λέει τα πάντα, έτσι όπως είναι. Και έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Άδωνη και στους συνεργάτες του, ειδικά στον κύριο Σταματιπουλή, γιατί ήταν και αυτός που είχε την αντιδικία με τον κύριο Πολάκη και στις 10 δίκες που είχαν κέρδισε τις 11. Έτσι είναι φοβερό αυτό. Στις 6 παρατέρατο λοιπόν θα έχουμε εδώ τον κύριο Πουλή, θα τα πούμε όλα και για το MedWatch και για την Καριστιανού που είπε χθες ότι τις έχουν κάνει έλεγχο, αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης από εκεί που είναι είπε όπα ποιος έλεγχος δεν έχει τελειώσει ακόμα, περίμενε, στάκα. Και από την άλλη έχουμε έναν εκπρόσωπο τύπου στο Υπουργείο Υγείας πλέον που όταν το βλέπεις στην τηλεόραση βλέπεις ότι ξέρει τι λέει. Είναι ήρεμος, είναι ωραίος και όταν είσαι ήρεμος και μιλάς έτσι στην τηλεόραση επειδή έχω την τηλεοπτική εμπειρία, μπορώ να το κρίνω, ξέρεις τι λες. Και αυτό είναι το βασικότερο από όλα για έναν εκπρόσωπο τύπου. Ενός Υπουργείου τόσο σημαντικού όσο είναι το Υπουργείο Υγείας. Και ο Τσάπαλος, το Υπουργείο Οικονομικών. Φοβερός. Είναι στην ίδια κατηγορία τους, και τους δύο. Φοβεροί και ξέρουν πάντα τι λένε. Έχουν γνώση του αντικειμένου. Αυτό είναι το κυριότερο από όλα. Δεν είναι τύπου, ξέρεις, Τσαπανίδου. Έλα, έλα με φόρα. Είναι επίπεδο, ρε παιδί.

Λοιπόν, ένα τραγουδάκι και πιστεύουμε σε λίγο με τα θέματα αυτά. Και να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε έρευνα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη μετά από εντολή του ανακριτή. Κάτι ψάχνουν. Σας είχα πει ότι κάτι παίζει. Σας είχα πει ότι κάτι θα βγει. Κάτι θα σκάσει μέσα στην εβδομάδα, μπορεί και μέχρι τη Δευτέρα. Το Συμβούλιο Πλημμυρολογικό της Αθήνας έχει δώσει το πράσινο φως και για την άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Το αίτημα το έχει κάνει ο ανακριτής που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ περιμένουν τώρα και κάτι άλλο. Η άρση του απορρίτου, καταρχήν να σου πω ότι θα γίνει για 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Ένα σκληρό δίσκο και ένα USB. Το οποίο είναι μέσα στο παραϊατρείο, να μην το πω αλλιώς. Λοιπόν. Αυτό όμως που έχει σημασία τώρα είναι ότι μπαίνουν μέσα στο σπίτι του ανακριτή. Παρούσα είναι και η μητέρα του μέσα στο διαμέρισμα, στη βίλα αυτή που είχε ο Γιώργος Μαζονάκης. Και περιμένουμε κάτι. Σας είχα πει από αυτήν την εκπομπή ότι κάτι θα βγει. Θυμάστε πως το είχα πει? Το είχα πει. Λοιπόν, πάμε τραγούδι και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάλι, αλλά όπως σας είπα και τώρα, έχουν έρθει και έρχονται μηνύματα τι ψάχνουν να βρουν στο σπίτι του Μαζονάκη και τι αυτό. Μου στέλνουν πολλά μηνύματα. Δεν έχει φύγει ο Μαζονάκης. Από πολύ κόσμο, να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, δεν ήταν μόνο ότι. Ξέρεις, ακόμα και άνθρωποι που δεν τον γουστάρανε, ρε παιδί μου, ως καλλιτέχνη, δεν τον ακολουθούσαν, δεν ήταν πορωμένοι, ξέρω εγώ, μαζί του. Τώρα έχουν αλλάξει στάση μετά από αυτό που συνέβη. Και ήταν πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Ήταν πολύ, πολύ βάρβαρο, ρε παιδί μου, για έναν άνθρωπο να φεύγει έτσι. Τέλος πάντων, έχουν να βγουν πολλά για αυτή την ιστορία και. Τι να πεις. Έφυγε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130. Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973-388732 και 2810-317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
1: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας
3: Dirty. Είναι 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Επανήλθαμε λοιπόν, γιατί έπρεπε να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, έχεις χάσει μια καταγγελία εδώ στο... Λίγο πιο χαμηλά, λίγο πιο χαμηλά, έτσι, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Το ξέρεις ποια τα λέει γι' αυτό? Ποια τραγούδισσα το λέει, πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Άντισα μου, το λέγε. Ξέρεις, αυτή είναι η καψούλα με τον Τσίπρα, μεγάλη καψούλα. Άρα έβγαινε στο Twitter και έγινε πάρτι υπέρ του Τσίπρα. Ναι, αφήσε τα.

Τον είδατε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος? Τον είδες? Ρε φίλε, μου έχουν στείλει μια φωτογραφία. Λοιπόν, τον είδατε τον Αλέξη Τσίπρα στο Άγιο Όρος? Τον είδες? Ρε φίλε, μου έχουν στείλει μια φωτογραφία.

Όχι συμπαιχνία, όπως το λένε, συνεργασία, παιδί μου. Τι λέει συμπαιχνία, τι λέξεις είναι αυτές οι εκφράσεις. Μα είναι αυτές οι εκφράσεις τώρα που χρησιμοποιείς. Συμπαιχνία, ο Νίκος, ο της καρδιάς μας. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια πράσινα στελέχη, έτσι, του Νίκο Ανδρουλάκη που θα το βλέπανε με το καλό αυτό. Καλά, εγώ ξέρω ένα από αυτά τα στελέχη. Έχει και μουσεί. Θα πήγαινε άνετα με τον Στέφανο. Να συνεργαστούν εννοώ, όχι κάτι άλλο. Κοίτα πώς χαίνεται το κεφάλι του. Μα είναι δυνατόν να υπονοήσω κάτι πονηρό. Όχι. Άλλωστε, αυτός είναι παντρεμένος, δεν γίνεται.

Λοιπόν, εντάξει, όταν είχε γίνει εδώ η μάζοξη των όλων των Πασόκων, ξέρεις, για να γιορτάσουν εξής τα χρόνια του Πασόκ και αυτά. 51 είναι αυτή, 52 είναι η Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις, είναι πιο μεγάλη η Νέα Δημοκρατία. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη. Όπως πήγα λοιπόν και είχα ένα ρεπορτάζ για το Πασόκ τότε εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας, θα πάω και στην Αθήνα, εκεί που θα γίνει η γιορτή της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, σταματάω να μιλάω εδώ και δύο λεπτά γιατί μου έρχεται φτάρνισμα από μέσα. Δηλαδή, θεϊκό το είδες, άκουσες. Εδώ πέρα τρέξαν τα θεμέλια του κτηρίου. Τι είναι αυτό το. Ποιος με μελετάει έτσι. Σας έλεγα λοιπόν ότι εδώ όταν έγινε η φάση εδώ με το Πασόκ στην Πλατεία Ελευθερία στο Ηράκλειο, έψαχα να βρω εγώ γύρω-γύρω, με κοίταζαν όλοι. Μίλαγα εκεί με την κυρία Γιαννακοπούλου, μίλαγα με την κυρία Μαρκογιαννάκη, φοβερή τύψα. Μίλαγα εκεί με διάφορους του Πασόκ και κοίταζαν όλοι δεξιά και αριστερά. Και όλοι μου ρωτάγαν τι κοίταξε, τι ψάχνει, κάνει ψάχνηση. Λέω ναι, μου λέει Αδουλάκη, θα αργήσει να δει. Δεν έψαχνα το Αδουλάκη. Ξέρετε τι έψαχνα. Την Τζάκρη. Δεν τη βρήκα πουθενά, δεν ήρθε. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει. Συζητιέται, λέει, ότι θα γυρίσει το Πασόκ, θα πάει στο Πασόκ. Δεν έχει κρυθεί, λέει, ακόμα, γιατί έχουν πει κάποιοι στον Ανδρουλάκη ότι η Τζάκρη κατάει στα χέρια της τον ομό Πέλλας. Σαν κομματάρχης, δηλαδή. Και ξέρεις και καλό ότι πώς ήταν ο Σκούταρης στην ταινία Τζένι Τζένι. Ξέρεις, η κόρη του Σκούταρη. Η Τζένι, πέστηνε. Η Τζένι Καρέζη, ρε φίλε. Θυμάσαι, ήταν η κόρη του Σκούταρη και κάτι για το νησί, να. Έτσι λένε, κατάει η Τζάκρη τώρα την Μπέλα. Την κατάει, να. Έτσι. Και ο Ανδρουλάκης το σκέφτεται, λέει, να πάρω την Τζάκρη τώρα να έχω να την Μπέλα ή να έχω να. Θα μου φύγουν όλοι από το Πασό. Γιατί τι γίνεται τώρα, υπάρχει μια πληροφορία, ρε παιδί μου, ότι έχουν διαμηνήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν κατεβάσει αυτήν την λύση στην Μπέλα, εμείς φεύγουμε. Γεια σας. Δεν θα έχει δεύτερο, δηλαδή θα έχει μόνο έναν. Δηλαδή όλοι οι υποψήφοι του Πασόκ στην Μπέλα θα φύγουν. Δεν θα κάτσουμε, λέει, εμείς να παίξουμε μπάλα με αυτήν. Γιατί, μάλλον ή το έχει το νησί έτσι, το νησί λέω, το νομό Πέλλας τον έχει στα χέρια της, ή απλά δεν τη γουστάρουν οι υπόλοιποι Πασόκοι. Ένα από τα δύο παίζει. Τώρα ποιο από τα δύο είναι, κάντε άμπε μπαμπλό, μπας και το βρείτε. Εγώ δεν το βρίσκω. Γιατί έρχονται και σου λένε τα στελέχη του Πασόκ, ρε παιδί μου. Εμείς το 2015, το 2019, το 2023 υδρώσαμε τη φανέλα εκεί. Πήγαμε, στάξαμε αίμα, αγωνιστήκαμε. Και τώρα μας φέρνεις μία, λέει, έτσι ντουπ φυτευτή. Δεν γίνεται, ρε Νίκο Ανδρουλάκη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Σκέψου το λίγο διαφορετικά.

Λοιπόν, τώρα το, για να το κλείσουμε τώρα, για να πάμε σε διαφημίσεις ειδήσεις και να επιστρέψουμε μετά με τον κύριο Πουλή από το Υπουργείο Υγείας, θα σας πω κάτι. Στα μέσα Οκτωβρίου τώρα αρχίζουν πολλά πράγματα εδώ στην Κρήτη. Θα έχουμε την άφιξη του Άδων Γεωργιάδη. Θα πάει σε όλη περιοδία, σε όλη την Κρήτη. Μία μέρα θα κάνει, δύο μέρες θα κάνει, δεν ξέρω, θα την κάνει πάντως. Ετοιμαστείτε, η μιζέρι να του κάνετε πάλι με τα πανώ διάφορα. Λοιπόν, πάμε, εκεί θα το γλεντήσω έτσι, να πάμε με την κάμερα από το πρωί μαζί του, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θα έρθει, υπάρχει μεγάλο έτσι, ενδεχόμενο να έρθει και ο κ. Μητσοτάκης, αν προλάβει το πρόγραμμα του. Αλλιώς, να ξέρετε ότι θα έρθουν για τα εγγένεια ο κ. Δήμας, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, για να κάνει τα εγγένεια των πρώτων 10 χιλιόμετρων του ΒΟΑΚ. Οπότε έχουμε θέμα. Σήμερα βρίσκεται στη Λάρισα κάπου, εκεί για, πάει για να δει πώς πάνε τα έργα μετά τον Ντάνιελ που είχε γίνει καταστροφή απίστευτη εκεί.

0: Και έρχονται κι άλλοι. Ακούστε τώρα κάποιος που θα έρθει και θα γίνει τζέρτζελο. Στα μέσα Οκτωβρίου λοιπόν, μετά το Δήμα μάλλον, μετά την επίσκεψη του Δήμα εδώ στο Καστέλ και αυτά, και θα πάει και στο ΒΟΑΚ, θα έρθει ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Μπόρις Πιστόριους. Γιατί θα έρθει αυτός? Αυτός θα έρθει και θα πάει κατευθείαν στη Σούδα. Δεν θα πάει πουθενά αλλού. Αν δεν πάει και σε καμία ταβερνούλα εκεί. Θα παρακολουθήσει μια άσκηση που θα γίνει εδώ στην Κρήτη και θα συναντηθεί και με τον Νίκο Δένδια. Είναι μια κοινή στρατιωτική άσκηση όπου θα συναντηθούν και θα τα πούνε. Λοιπόν, αυτό σας το είπα πρώτος εγώ εδώ πέρα, κρατήστε το. Δένδια στην Κρήτη ξανά, στη Σούδα, μαζί με τον κύριο Μπόρις Πιστόριους. Λοιπόν, όταν ήμασταν στη ΔΕΘ πάνω, είχα πει εγώ στον Πρωθυπουργό εκεί στο πάρτι που είχε γίνει με τους δημοσιογράφους και το είδα όλοι στο βίντεο. Τι θα γίνει με τους βουλευτές? Περιμένουν όλοι οι βουλευτές να τους πούνε, θα είσαστε βουλευτές. Και λέει, να υπάρχει σύμπνοια, συνεργασία και όλα θα γίνουν. Μέχρι την τελευταία στιγμή θα κλείνουμε ψηφοδέλτια. Δεν έχει καμία πρεμούρα ο Πρωθυπουργός να κλείσει τα ψηφοδέλτια νωρίτερα. Γι' αυτό θα λυσάξουν κάποιοι μέχρι να μάθουν αν είναι μέσα στα ψηφοδέλτια ή αν δεν είναι. Πάντως να ξέρετε, αυτό που σας είχα αποκαλύψει εγώ εδώ από αυτή την εκπομπή και είχε παίξει και παντού μετά. Γιατί έγινε τζέτζελο. Θα υπάρχει τρομερή ανανέωση στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε κάποιες περιοχές της Ελλάδος. Μία από αυτές τις περιοχές είναι και η Κρήτη. Κρατήστε το αυτό που είπα. Θυμηθείτε το αυτό που είπα. Δημήτρη, το θυμάσαι? Αν δεν βγει έτσι, ρε, να βγάλεις μια μαλλιά. Λοιπόν, πάμε στη διαφημίση και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store, 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store, η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουλιντάκης, όλα μαζί και 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μηνελίκια και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Γιατί πάνω απ' όλα αυτό μετράει, έτσι, το τι λέτε εσείς. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Α, είναι άλλο αυτό. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει κβαντική ιατρική, με ρωτάνε ακόμα. Με ρωτάει όλος ο κόσμος, ρωτάει, υπάρχει ή δεν υπάρχει. Εντάξει, κβαντικοί επιστήμονες υπάρχουν. Τώρα τα άλλα δεν ξέρω. Λοιπόν, σας είχα προαναγγείλει ότι θα έχουμε κοντά μας σήμερα τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Υγείας, τον κύριο Πουλή, ο οποίος έχει δώσει μια άλλη πνοή στο Υπουργείο και πλέον όλα τα κανάλια δεν θα χρειάζεται να ψάχνουν τον Άδωνη Γεωργιάδη για να απαντήσουν ερωτήματα. Έχουν τον κύριο Πουλή, ο οποίος γίνει πολύ μπαμ. Καλησπέρα κύριε Πουλή από την Κρήτη. Ναι.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε.
0: Α, νόμιζα ότι σας χάσαμε προς στιγμή. Καλά είστε.
1: Καλά.
0: Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλά.
0: Τα είχαμε ξαναπεί εμείς κάποια στιγμή εδώ πέρα. Είπα και κάτι στον αέρα που δεν ξέρω αν σας το ενημερώσατε. Αλλά στις 10 δίκες με τον κύριο Πολάκη κερδίσατε τις 11. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω.
1: Το ακριβές σκόρ είναι 13-0.
0: Οχ, κάτι μου θυμίζει αυτό.
1: Το ακριβές σκόρ είναι 13-0. Εν τω μεταξύ, μιας και το αναφέρετε, δεν μπορώ να μην κάνω μια αναφορά σε μια εκπληκτική ανάρτηση που έκανε ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πολάκης έκανε μια επίσκεψη στο νοσοκομείο Χανίων.
0: Οχ.
1: Για να μιλήσει στους εργαζομένους. Η συνάντηση τώρα, Πολάκης, Χανιά, γενέτειρά του, εκλογική του περιφέρεια και νοσοκομείο. Πρώην υπουργός υγείας. Πρέπει να δείτε πραγματικά τις φωτογραφίες. Δεν έχει 10 ανθρώπους. Δεν έχει 10.
0: Γεμίζουν ένα βανάκι.
1: Όχι. Είναι δωδεκάρια τα βανάκια, πλέον αφήνουν και κενό.
0: Αφήνουν και κενό. Να σας πω κάτι πάντως.
1: Πέρα από την πλάκα, αυτό δείχνει την απαξίωση πλέον και πολιτικά και εκλογικά, αλλά και από τους συναδέλφους του υγειονομικούς. Και νομίζω ότι είναι λογικό και δίκαιο.
0: Μήπως είναι μια προετοιμασία, γιατί από ό,τι ξέρουμε έρχεται ο κύριος Γεωργιάδης εδώ μέσα τον Οκτώβριο.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης θα επισκεφτεί όλη την Κρήτη για να εγκαινιάσει τα έργα και νοσοκομείων και κέντρων υγείας που γίνανε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έγινε, όπως ξέρετε, μια πάρα πολύ μεγάλη
0: αναπάντηση. Ναι. Και τον περιμένουμε και με χαρά κιόλας.
1: Και φυσικά εννοείται ότι ειδικά η Κρήτη έχει ξεχωριστό μέρος και θα αφιερωθούν αρκετές ημέρες προκειμένου να γίνει παρουσίαση στους πολίτες της Κρήτης όλων των έργων που έχουν γίνει.
0: Άρα δηλαδή θα έρθει και θα κάτσει κανένα δύο μέρες. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θα έρθει και θα φύγει.
1: Φυσικά. Ωραία. Φυσικά. Αλλά αν αυτό που έγινε σήμερα με τον κύριο Πολάκη ήταν προετοιμασία, δηλαδή μάζεψε 9 ανθρώπους για να προετοιμαστεί, δεν νομίζω ότι θα πάει πολύ καλά αυτό.
0: Εντάξει, παντού, κοιτάξτε να δείτε κάτι. Επειδή το λέω και το υποστηρίζω ακράδαντα αυτό, γιατί δεν μ' αρέσει να το βλέπω, οι συμμορίες της μιζέριας που έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης είναι αλήθεια για μένα. Υπάρχουν δηλαδή άτομα τα οποία τρέχουν να κάνουν σαματά μόνο και μόνο για τον κάνουν. Δηλαδή θυμάμαι την υπόθεση εδώ στο Ρέθυμνο με τη γυναίκα που είχαν κάνει λάθος ομάδα αίματος μετάγγιση και είχε βγει ο κ. Γεωργιάδης ότι είχε ζητήσει συγγνώμη από αυτήν την οικογένεια και από εδώ από το ραδιόφωνο μας αλλά και από τη Βουλή, δηλαδή σε όλη την χώρα για αυτό που είχε γίνει. Και λίγο πριν ολοκληρωθεί η ΕΔΕ που έκανε το διοικητής των Χανίων για αυτή την ιστορία, βγαίνανε κάποιοι εκεί, που από ό,τι φαίνεται είναι και κατηγορούμενοι στην ιστορία πλέον, να κάνουν φασαρία για δίθεν ελλείψεις στο νοσοκομείο. Εντάξει, είναι αυτές οι ομάδες μιζέριας. Εγώ το λέω.
1: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο κομμάτια. Το ένα είναι το, όπως το λέτε εσείς, είναι και λίγο θέμα νοοτροπίας.
0: Ναι, είναι λίγο.
1: Το άλλο όμως είναι το εξής. Επειδή να ξέρετε πίσω από όλα αυτά. Κρύβεται πάντα μια κομματική
0: παγάδα, κομματική.
1: Σκοπούμενη 100%.
0: Ναι.
1: Ακούστε τώρα τι γίνεται. Παραδείγματος χάρη. Όντως υπήρχε αυτό το θέμα και στο νοσοκομείο εκεί και στο νοσοκομείο στο Τζάνιο που είχαν γίνει λάθος μεταγγίσεις, είχαν πεθάνει άνθρωποι, είχαν κινδυνεύσει άνθρωποι κτλ.
0: Πάντα μπροστά και ο Ζουλιάς, οφείλουμε να το πούμε αυτό έτσι.
1: Ναι. Ποια είναι η διαφορά ενός πολιτικού ο οποίος ενδιαφέρεται για τους πολίτες και μιλάει με έργα, με έναν ο οποίος ενδιαφέρεται μόνο για την κομματική προπαγάνδα. Ο κύριος Γεωργιάδης έδωσε εντολή, και ενώ δεν ήταν στον αρχικό σχεδιασμό, που είχαμε παραλάβει στο Υπουργείο Υγείας όταν ανέλαβε ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης, άλλαξε τον σχεδιασμό των ψηφιακών έργων, προκειμένου να αποκτήσουν τα νοσοκομεία όλης της χώρας και το ΕΚΕΑ ένα ενιαίο σύγχρονο και αναβαθμισμένο ψηφιακό σύστημα στην αιμοδοσία το οποίο δεν υπήρχε ποτέ.
0: Όντως,
1: ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέψει όχι μόνο να καλύπτονται γρήγορα και με ασφάλεια όπου υπάρχουν ανάγκες αίματος να γίνονται αντίστοιχες μεταφορές.
0: Ωραία, αυτό,
1: αλλά διασφαλίζει και το ότι δεν θα γίνονται ποτέ τέτοια λάθη. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία του κυρίου Γεωργιάδη και τον επόμενο μήνα, μέσα στον Οκτώβριο, θα παρουσιαστεί αυτό το έργο, το οποίο είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα θα αποκτήσει ψηφιακό σύστημα σημοδοσίας της χώρας. Τα έργα στα νοσοκομεία, θα αναφερθώ και σε αυτό το οποίο έγινε στο Βενιζέλιο και με την ιστορία με την φωτογραφία που κυκλοφόρησε.
0: Που έπεσε το ταβάνι ποτέ.
1: Κάνει το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία 2,5 χρόνια τη μεγαλύτερη αναβάθμιση και το μεγαλύτερο εξυγχρονισμό που έχει γίνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας από την ίδρυσή του τη δεκαετία του 1980. Ναι. Πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ επενδύονται για τις υποδομές των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας μας. Υπάρχουν νοσοκομεία στα οποία δεν είχε μπει ούτε μία βίδα κυριολεκτικά εδώ και δεκαετίες.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι
1: τα προβλήματα σταματάνε. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάνε τα προβλήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα. Προφανώς. Αλλά όταν γίνεται τόσο πολύ μεγάλη δουλειά και κάποιοι παίρνουν κάποιους οβάδες τα οποία που πέσανε και κάνουν fake φωτογραφίες, λες και είναι βομβαρδισμένο
0: τοπίο,
1: κτίριο,
0: ναι,
1: από πυράβλους, καταλαβαίνει τώρα ότι εδώ δεν τους ενδιαφέρει ούτε η αλήθεια, ούτε τους ενδιαφέρει να συμβάλλουν έστω με κριτική, έστω με σκληρές προτάσεις.
0: Τελικά εκεί τι έγινε, τι είχε γίνει.
1: Κατάσταση.
0: Τελικά εκεί τι είχε γίνει στο Βενιζέλιο, η ζημιά ήταν τόσο μεγάλη.
1: Όχι, φυσικά, δεν ήταν τόσο μεγάλη. Η φωτογραφία που κυκλοφόρησε είναι εντελώς πλαστή. Είχαν πέσει κάποια επιθύσματα. Είναι ένα γνωστό πρόβλημα το οποίο υπάρχει και για το οποίο ήδη έχει πει ο Υπουργός ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει εργολαβία προκειμένου να αποκατασταθούν. Αλλά μιλάμε για σοβαρά πέσανε που κανείς δεν κινδύνευσε από εκεί.
0: Σωστή.
1: Το σύστημα υγείας και η υγεία γενικά έχει απεριόριστες ανάγκες. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εδώ και προσπαθούμε συνέχεια. Έχουμε διπλασιάσει τον προϋπολογισμό για τα νοσοκομεία μας. Το 2019 το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τα νοσοκομεία χρηματοδοτούνταν με 4 δισεκατομμύρια και φέτος τις χρηματοδοτούνται τα ίδια νοσοκομεία. Ο ίδιος αριθμός. Με 8 δισεκατομμύρια ευρώ δίνουμε λεφτά γιατί αξίζει ως επένδυση για την υγεία των Ελλήνων πολιτών. Προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Χρειάζονται να γίνουν και άλλα, προφανώς, αλλά τώρα από αυτό το σημείο. Μέχρι το σημείο αυτοί που είχαν ένα χάλι στην υγεία το 2019 και όσοι ποτέ δεν τους είπανε μια κουβέντα σήμερα να βγαίνουν και να διαμαρτύρονται, εντάξει.
0: Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτό. Νοσοκομείο με διοικητή, ιδιοκτήτη, βουλκανιζατέρ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ απέναντί μας, Σαντορίνη είχε γίνει αυτό.
1: Στην Σαντορίνη. Αυτό ο βουλκανιζατεράς του κυρίου Πολάκη. Λοιπόν, οι πολίτες, εμείς δεν έχουμε καμία φοβία ότι αφενός κάνουν κριτική και διεκδικούν και καλά κάνουν και έτσι πρέπει. Αλλά απ' την άλλη αναγνωρίζουν ποιος πραγματικά δουλεύει και βελτιώνει την κατάσταση.
0: Όχι, εδώ είμαστε να δείχνουμε. Και
1: μόνο για την κομματική προπαγάνδα.
0: Ναι, εδώ είμαστε να δείχνουμε και τα καλά και τα κακά. Πρέπει να τα στελτεύουμε και η υγεία είναι, περνάει από όλους μας. Δεν είναι το θέμα αυτό. Τέλος πάντων, πάμε σε κάτι άλλο όμως έτσι πιο σύγχρονο λίγο. Γιατί πιστεύω ότι όταν θα έρθετε εδώ στην Κρήτη μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη θα τα δούμε όλα αυτά, έτσι δεν είναι. Θα γίνουν. Ωραία. Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Βγήκε η κυρία Καρσιανού εχθές στον κύριο Χατζηνικολάου και είπε ότι υπάρχει κβαντική ιατρική. Ενώ πριν μια εβδομάδα μας έλεγε ότι δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Το θέμα όμως εδώ πέρα που στέκομαι εγώ είναι ότι είπε στον κύριο Χατζηνικολάου ότι ελέγχθηκε το ιατρείο της, το μηχάνημα βιοανάδρασης που έχει και όλα καλά. Αλλά βγαίνει ο υπουργός σήμερα και λέει: όπα, τι όλα καλά. Πήρε κανένα χαρτί που λέει όλα καλά. Μας το καθαρίζετε λίγο αυτό, έτσι, μας το κάνετε λίγο.
1: Ναι, βεβαίως. Δύο παρατηρήσεις. Καταρχάς, όσον αφορά την ύπαρξη μη κβαντικής ιατρικής.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται να απαντήσω εγώ. Το έχει πει πάρα πολύ ωραία ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Στάνος Δημόπουλος, ο οποίος είναι ένας από τους κορυφαίους γιατρούς στην Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, ο οποίος είπε ότι η κβαντική ιατρική είναι ένας νεολογισμός και μια επιστημονική απάτη. Τώρα χρειάζεται να το αναλύσουμε περαιτέρω.
0: Όχι, εντάξει.
1: Δεν υπάρχει κβαντική
0: ιατρική. Κάποιες φορές αυτά τα ερωτήματα είναι ρητορικά.
1: Είναι ρητορικά.
0: Ή για να βγάζουν ατάκες.
1: Ναι, τώρα αν η κυρία Καρισιανού θέλει να επιμένει ότι υπάρχει κβαντική ιατρική, εντάξει, okay, δικαίωμά της είναι, αλλά δεν μπορούμε να καταργήσουμε ούτε την κοινή λογική, ούτε τη σοβαρότητα σε αυτή τη χώρα. Σωστά. Δεν είναι θέμα αντιπαράθεση και διαλόγου, δεν υπάρχει κρατική ιατρική.
0: Άρα, τι έγινε λοιπόν στο ιατρείο, τι έγινε στο ιατρείο, έχει ελεγχθεί.
1: Όσον αφορά τον έλεγχο, και θα μου επιτρέψετε να κάνω και ένα σχόλιο ευρύτερο για το όλο θέμα, γιατί βλέπω έναν εκνευρισμό από τη μεριά της κυρίας Καρισιάνου.
0: Υπάρχει.
1: Ο έλεγχος, οποιοδήποτε έλεγχος γίνει σε οποιονδήποτε ιατρό στο πλαίσιο είτε του MedWatch είτε κάποιας καταγγελίας, δεν ολοκληρώνεται ποτέ μέσα σε μία μέρα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Γι' αυτό και ο Υπουργός πάρα πολύ ωραία και σωστά είπε «Ού, είναι μία απάντηση, δεν υπάρχει». Γιατί δεν ολοκληρώνεται, διότι δεν είναι «Ήρθα, σε είδα, σκέτω και τελειώσαμε, γεια σας». Χρειάζεται πολλές φορές να υπάρξουν κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, να κατατεθούν κάποιες απόψεις, θα βγει ένα πόρισμα. Το πόρισμα αυτό θα δοθεί, μπορεί να πρέπει να γίνουν κάποιες ενστάσεις. Έχει δικαίωμα ο ελεγχόμενος επίσης πάνω σε αυτό. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο τελειώνει σε μία ημέρα. Αυτό είτε είναι ένα πόρισμα το οποίο στο τέλος θα είναι, ας το πω, απαλλακτικό, είτε θα είναι ένα το οποίο θα οδηγήσει σε συστάσεις ή ενδεχομένως σε κάποιες άλλες συνέπειες.
0: Άρα είπε ψέματα, κύριε πρόσωπε.
1: Μα δεν ολοκληρώνονται οι έλεγχοι.
0: Άρα είπε ψέματα.
1: Άρα αυτό το οποίο είπε δεν ισχύει. Θέλω να πω τώρα το εξής.
0: Πείτε μου.
1: Όσον αφορά τον έλεγχο για την κυρία Καρισιάνου, υπάρχουν εδώ πέρα δύο παράμετροι. Η πρώτη παράμετρος που θέλω να αναλύσω είναι ότι ως επαγγελματίας παιδίατρος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης έχει και αυτή ελεγχθεί, όπως και όλοι, από την πλατφόρμα MedWatch.
0: Ναι. Και χτύπησε κόκκινο, έτσι.
1: Μα όχι, κίτρινο.
0: Κίτρινο.
1: Χτύπησε κίτρινο.
0: Που σημαίνει ότι κάτι υπάρχει. Το κίτρινο είναι κάτι
1: που υπάρχει. Προς τι ο εκνευρισμός. Υπάρχει το αίτημα εκ μέρους της να εξαιρεθεί του ελέγχου στον οποίο υπόκεινται όλοι οι εργαζόμενοι ιατροί του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έπρεπε να εξαιρεθεί. Εάν η παρατήρηση είναι ή η διαμαρτυρία εκ μέρους της αφορά το ότι έλαβε δημοσιότητα το έβριμα, η κυρία Καρισιάνου, αυτή είναι η δεύτερη παράμετρος.
0: Ναι, γιατί είπε ότι άλλους δεν είπαν, για άλλους δεν είπαν τα ονόματά, ναι, τους, είπαν μόνο για εκείνη.
1: Μάλιστα. Οι υπόλοιποι δεν είναι πολιτικοί αρχηγοί που θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί και να κυβερνήσουν.
0: Ναι, αυτό.
1: Η κυρία Καρισιάνου θα έπρεπε να γνωρίζει ότι από τη στιγμή που επέλεξε, και καλά κάνει, να θέλει να είναι πολιτική αρχηγός και να κυβερνήσει αυτή τη χώρα, υπόκειται, όπως και όλοι οι πολιτικοί, σε αυξημένη λογοδοσία, υποχρέωση αυξημένης διαφάνειας και σε αυξημένους ελέγχους. Οι πολίτες το γνωρίζουν ότι οι πολιτικοί ελέγχονται, και έτσι πρέπει να γίνεται, πολύ περισσότερο από ότι ένας απλός πολίτης, αν ένας απλός επαγγελματίες. Για παράδειγμα, κάνουν δήλωση υποθενέσχες. Όποιος είναι πολιτικός πρέπει να είναι έτοιμος και να αποδέχεται ότι η δραστηριότητά του, οι ενέργειές του θα έχουν δημοσιότητα, αυξημένο ενδιαφέρον και θα πρέπει να εξηγεί πράγματα τα οποία, εάν ιδιώτευε, ενδεχομένως να μην χρειαζόταν να τα εξηγεί δημοσίως. Αλλά δεν γίνεται τη μία φορά να φοράμε το καπέλο του ιατρού, την άλλη φορά να φοράμε το καπέλο του πολιτικού και αναλόγως με το πώς μας συμφέρει κάθε φορά.
0: Αυτά τα καπέλα είναι που μπέρδεψαν πολύ τον κόσμο όμως. Και από την αρχή εμείς εδώ στην εκπομπή λέγαμε διάφορα, αλλά μας χτυπήσανε κιόλας τότε ότι είχα κάνει μια πρόβλεψη εγώ και έχει επαληθευθεί, κύριε Βουλή, όσον αφορά τα ποσοστά. Τέλος, δεν πειράζει, δεν είμαστε μάντης, απλά βλέπουμε μπροστά και βλέπουμε τι γίνεται. Τέλος, η ουσία πάντως είναι ότι όποιος θέλει να χτυπήσει τον κύριο Γεωργιάδη, δεν το χτυπάει ευθέως, να το πω έτσι απλά. Πάει γύρω-γύρω. Δηλαδή, τώρα βλέπουμε αυτή την κινητοποίηση, την υποτιθέμενη στα Χανιά. Θα έρθει ο κύριος Γεωργιάδης εδώ.
1: Ναι.
0: Εγώ τον περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά πάντως, γιατί πραγματικά θυμήθηκα μια περίπτωση τώρα όσο μου λέγατε αυτό και θέλω να σας το πω. Θυμάστε εκείνη την ιστορία με τον νοσηλευτή που είχε βγάλει φωτογραφία τα περιστέρια να μπαίνουν μέσα σε ένα νοσοκομείο.
1: Ναι.
0: Στο γεννηματά ήταν, έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε εκείνο το νοσοκομείο είχε νοσηλευτεί ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου. Το οποίο νοσοκομείο είχα γράψει εγώ τότε στο. Θα το πω ευθέως γιατί θα δείξω και για ποιο λόγο πιστεύω στο σύστημα που ακολουθεί ο κ. Γεωργιάδης. Άνοιξα το παράθυρο σε κάποια φάση τότε όταν νοσηλευόταν ο μπαμπάς μου εκεί και επειδή είχε κάποια ψίχουλα, ήρθαν τα περιστέρια. Και κατάλαβα μετά, όταν έκανε αυτή την ανάρτηση ο συγκεκριμένος νοσηλευτής, ότι αυτό γίνεται επίτηδες. Και το έγραψα. Και διέγραψαν την ανάρτηση τότε. Και με είχαν πάρει αρκετοί από το Υπουργείο Υγείας και μου λένε: Ωπ, Νίκο, τι είχε γίνει τότε. Και έγραψα εγώ σε μια ανάρτηση, κύριε Πουλή, ότι ο μπαμπάς μου, ο σχολεμένος, σε αυτό το νοσοκομείο φέγε την καλύτερη μακαρονάδα που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Και αυτό το λέω μόνο και μόνο για να αναδείξω το έργο που γίνεται στο. Είναι ένα κομμάτι μικρό δικό μου προσωπικό, αλλά είναι, δείχνει όμως αυτό που λέτε κι εσείς, ότι γίνονται πράγματα στην υγεία και πρέπει να τα δείχνουμε αυτά. Και να μην δείχνουμε τους, αυτούς τους λόχους μιζέριας που μαζεύονται, που δεν είναι λόχος δηλαδή στον αριθμό, αλλά λέμε τώρα.
1: Στην υγεία, τα τελευταία χρόνια όχι μόνο έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες πάρα πολύ. Αυτό το δηλώνουν πλέον και οι ίδιοι ασθενείς. Ξέρετε, έχουμε δώσει το εργαλείο στους ασθενείς και όταν κάποιος νοσηλεύεται, μετά από μια εβδομάδα, σε δημόσιο νοσοκομείο εννοώ, μετά από μια εβδομάδα λαμβάνει ένα ερωτηματολόγιο ηλεκτρονικό στο κινητό του.
0: Αυτό το κάνουμε εμείς
1: από το Υπουργείο Υγείας. Είναι, η επεξεργασία των στοιχείων είναι ανώνυμη, δηλαδή δεν βλέπουμε στο τέλος ποιος είναι αυτός που έχει απαντήσει. Αλλά το κάνουμε γιατί μας ενδιαφέρει πραγματικά η γνώμη των Ελλήνων πολιτών, προκειμένου να δούμε οι ίδιοι με την εμπειρία τους ποια είναι τα σημεία τα οποία τονίζουν και στα οποία πρέπει να κάνουμε βελτίωση. Τα αποτελέσματα, και θα τα δείτε που θα τα δημοσιοποιήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Λέει, το κακό για κάποιους είναι ότι τα δημοσιοποιείτε. Το κακό για κάποιους, εντός εισαγωγικών το κακό, έτσι, είναι ότι τα δημοσιοποιείτε, ναι. Και αυτό είναι καλό.
1: Ναι, ο Υπουργός όμως, ο κ. Γεωργιάδης, είναι της λογικής. Μπορεί οι αντίπαλοι του, όπως είπατε, να μην πηγαίνουν ευθέως και να πηγαίνουν τριγύρω. Ο Υπουργός όμως είναι της λογικής ότι αυτό το οποίο έχουμε να πούμε θα το πούμε ευθέως και η σχέση του με τους πολίτες είναι αδιαμεσολάβητη. Όλοι ξέρουν ο Υπουργός τι πιστεύει και τι υποστηρίζει. Μπορεί να τους αρέσει, άλλοι να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν. Αυτό δεν είναι πρόβλημα, δημοκρατικό είναι.
0: Το θέμα αλλά είναι ότι υπάρχει απόδοση στην υγεία, αυτό είναι.
1: Ναι, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ξέρουν τι γίνεται. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτά από ίδιους τους πολίτες που έχουν δει το σύστημα υγείας από μέσα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Και είναι κάτι το οποίο είναι και δίκαιο για τους εργαζομένους που δουλεύουν εκεί. Διότι ξέρετε, μπορεί να υπάρχει αυτή η μειοψηφία που κάνει φασαρία και θέλει να υπονομεύσει και το σύστημα στο οποίο η ίδια εργάζεται, αντί να το προστατεύσουν, το υπονομεύουν με αυτά τα οποία κάνουν. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως είναι εργαζόμενοι που αγαπάν τους, τη νιώθουν και ως προσφορά και στο τέλος οι Έλληνες πολίτες αυτό το αναγνωρίζουν. Γι' αυτό και η βαθμολογία που οι πολίτες δίνουν είναι πολύ καλύτερη από αυτό που διάφορα κομματικά φερέφωνα βγαίνουν και λένε χωρίς να ξέρουν τι γίνεται από μέσα.
0: Και μετά σας παίρνουν να σας ζητήσουν και χάρη να πάτε στο νοσοκομείο πιο γρήγορα και τέτοια, έτσι. Όπα, χτύπησε 112 στο Ηράκλειο. Συγγνώμη.
1: Θέλω να σας πω, μιας και το είπατε αυτό για το 112,
0: σώζει
1: ότι
0: ζωές.
1: Από την πρώτη στιγμή της κακοκαιρίας οι υπηρεσίες υγείας με εντολή του Υπουργού είναι σε επιφυλακή.
0: Όλη η
1: κοινωνική επιφέρεια είναι σε επιφυλακή και τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας και το ΕΚΑΒ, ώστε αφενός, εάν χρειαστεί, να παράσχουν περίθαλψη σε οποιοδήποτε πολίτη έχει ανάγκη. Και φυσικά αφετέρου να συνδράμουν και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Στο τέλος με προλάβατε. Να σας πω κάτι. Κλείνοντας, κύριε Πουλή, πραγματικά έχω χαρή που βγαίνετε στον αέρα. Πραγματικά έχω χαρή που βγαίνετε και στην τηλεόραση. Σας έχω δει και σε διάφορες εκπομπές. Εχθές την έτσι σήμερα στο Sky. Ξέρετε τι λέτε. Αυτό δείχνετε προς τα έξω. Και συνεχίστε να το κάνετε αυτό. Πραγματικά σας το λέω.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι με ψυχραιμία και με γνώμονα μόνο την αλήθεια και τα δεδομένα να ενημερώνουμε τους πολίτες, αφενός να ξέρουν τι γίνεται και αφετέρου είμαστε εδώ. Οτιδήποτε πρόβλημα υπάρχει, δεν είναι κανένας θεός, δεν τα λύνει όλα
0: σίγουρα.
1: Η μαγεία, ειδικά η υγεία είναι έτσι, αλλά οτιδήποτε υπάρχει, είμαστε από πάνω, ο Υπουργός δουλεύει 20 ώρες την ημέρα. Εμείς προσπαθούμε να παρακολουθήσουμε τους ρυθμούς του Υπουργού και στο τέλος να κάνουμε
0: αυτό.
1: Κάτι καλό για τους Έλληνες πολίτες.
0: Δεν ξέρω αν θα το καταφέρετε ποτέ. Μακάρι.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι είναι δύσκολο να ακολουθήσει τους ρυθμούς του, αλλά προσπαθούμε κι εμείς.
0: Να σας πω κάτι. Καλό είναι αυτό. Και ας μην το πιστεύουν πολύ. Και το ακούω αυτό από έναν άνθρωπο όπως εσείς που έχετε πραγματικά δώσει μάχες με τοξικότητα. Και το λέω πολύ ειλικρινά αυτό και με πολύ σεβασμό, γιατί καταφέρατε μετά από πολλά χρόνια να νικήσετε την τοξικότητα. Και αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό. Να το ξέρετε.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πουλή. Ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Υγείας ήταν κοντά μας και με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα. Καλώς από τον Κύριο, να είστε καλά σε όλους και όπως είπαμε, το Υπουργείο Υγείας είναι εδώ σε επαγρύπνηση ΕΚΑΒ γιατροί νοσοκομεία. Όλα θα πάνε καλά, παιδιά. Μια θεομηνία είναι, θα περάσει. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φύτρο, σάιος, λαβάτσα και μευγάλ είναι hot. Και για να μην καείς, τραγανές μπουκές δημητριακών φύτρο 375 γραμμάρια, 1,86 €. Σαμπουάν σάιος 750 ml, 3,59 €. Λαβάτσα εσπρέσο ρόσα αλεσμένος 250 γραμμάρια, 5,95 €. Στραγγιστό γιαούρτι μευγάλ 900 γραμμάρια, 2,54 €. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό μπουκές 6,95 € το κιλό. Πατάτες Κρήτης 85 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει, μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία

μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω όταν τίμησε η ζωή.

0: Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου. X-Power. Όταν ο δρόμος τελειώνει, η περιπέτεια μόλις αρχίζει. Αν αγαπάς τα 4x4, τα pick-up και τα jeep, στην X-Power θα βρεις εξοπλισμό για κάθε διαδρομή. Αναρτήσεις και lift kits, προφυλακτήρες, φωτισμό LED, σχάρες, αναδιπλούμενα καπάκια, ρόλερ καρότσας και πολλά ακόμη για καθημερινή χρήση, εργασία ή off-road εξορμήσεις. Έλα στην X-Power να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο δικό σου όχημα. Θα μας βρεις στη Χριστομιχάλη Ξυλούρη 59 στο Ηράκλειο, Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 το πρωί με 7 το βράδυ και Σάββατο 9 με 4. Μπες στο xpavlapower.gr και ακολούθησέ μας στα social media. X-Power. Εξοπλισμός για εκεί που δεν φτάνουν όλοι. Τηλέφωνο 2810-315-130.
1: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο, δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store, 1821 αριθμός 29, Ηράκλειο. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
1: και στο διαδίκτυο.
0: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

μπροστά μου, είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: σκεπάσει η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Αυτό το φθινόπωρο η ανανέωση έχει όνομα. VNY Store. Ανακάλυψε VNY γυαλιά ηλίου, ξεχωριστά αραβικά αρώματα και Korean Beauty προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις. Και κάνε την περιποίησή σου ολοκληρωμένη με Last Lift, Brow Lamination και θεραπείες προσώπου με κορεάτικα προϊόντα. Νέο look, νέο άρωμα, νέα διάθεση. Όλα στο VNY Store. 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. VNY Store. Η ανανέωση ξεκινά εδώ. Και τώρα, ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 38 8732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο. Οι εγγραφές για το 76ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε τη συμμετοχή σου.
2: Το στυλ σου αλλάζει. Η διάθεσή σου αλλάζει. Η ματιά σου... Αυτό το φθινόπωρο δες τα πράγματα διαφορετικά με VNY. VNY Glasses. Γυαλιά ηλίου με σύγχρονο design, χαρακτήρα και attitude. Γιατί ένα ζευγάρι γυαλιά δεν ολοκληρώνει απλώς το look σου, το καθορίζει. Βρες το VNY που σου ταιριάζει και κάνε τη δική σου εμφάνιση statement. VNY Glasses. New season, new look. VNY. Στο VNY Store 1821 αριθμός 29 Ηράκλειο. Και τώρα ένα συν ένα δώρο σε όλα τα VNY γυαλιά ηλίου.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Dirty 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

χωρίς το αίμα, να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε

0: σωπαίνω και θα ξέρω.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Ευχαριστούμε πουλάκια, ευχαριστούμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι

ήλιο στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

0: πες με αγάπη.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αρχίσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία που την

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούν.

Πολίτικα 898 στο FM. Πολίτικα 898 στο FM.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους. Για τα χείλη σου μόνο, στην ανάσα σου λιώνω. Δεν το βλέπεις καρδιά μου, ματώνω καιρούς. Για μια λέξη

όλα σαν καράβι θα ρεις. Στην αγάπη πληθήκαμε, μα δεν λες

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.